FM 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν οι ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλαν μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παναθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, όπως συνηθίζεται έτσι κι αλλιώς όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, για την πρώτη παρουσίαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά για όλα τα δικά σας θέματα, όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, θέματα τα οποία μας στέλνετε και γίνονται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο, σε ένα τρίψυχο το οποίο μπορείτε καθημερινά να εμπιστεύεστε με την ταυτότητα του Sky και φυσικά με την ταυτότητα και τα ονόματα όλων ημών εδώ, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε, καθημερινά. Εδώ, 24 ώρες 24 ώρες στις ειδήσεις του Sky 100,3.

0: ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε με τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου καθημερινά ετοιμάζουν και παρουσιάζουν το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky και φυσικά εδώ στο μαγκαζίνο, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7 και φυσικά σε όλα τα μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με τον Σπύρο Μάλλη και το απογευματινό στις 8 με τον Νίκο Ανδρίτσο. Φυσικά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι ειδήσεις μας από τους συναδέλφους στη σύνταξη των ειδήσεων. Πολλά λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε και φυσικά αυτό το οποίο έχει και κάνει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, θόρυβο είναι η δεύτερη καταστροφική νίκη για την AfD, τον ακροδεξιού, του ακροδεξιού κόμματος, όπου στριμώχνει τον Μέρτς. Το CDU συνετρίβει στο Μεκλεμβούργο και ιτήθηκε στο Βερολίνο, όμως ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε εκλογές που είχαμε χθες, όλα αυτά για τα οποία συνέβησαν και τα οποία έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ στην χώρα μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα και ακριβό χειμώνα. Αναμένει η Ευρώπη με αγορές να προβλέπουν διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας έως και την άνοιξη. Για την ελληνική αγορά τώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται άμεσα από το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο στα 173 ευρώ τη μεγαβατόρα, του Νοεμβρίου στα 193 και του Δεκεμβρίου στα 175 ευρώ, επαναλαμβάνω, τη μεγαβατόρα. 173 για Οκτώβριο, 193 για Νοέμβριο και 175 για την για τον μήνα Δεκέμβριο. Στα ίδια επίπεδα πάντως ουσιαστικά και στα 183 ευρώ η μεγαβατόρα κινούνται τα προθεσμιακά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ανάλογη τώρα είναι και η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτές όπου είναι αντιμέτωπες με εκλογές, να ζητούν κάποιο είδους ευρωπαϊκή παρέμβαση και βεβαίως αποχαλάρωση των δημοσιονομικών κατά κανόνα έως και την έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών, ενώ προχωρούν και σε παράταση μέτρων στήριξη. Κάτι το οποίο αναμένεται να ακούσουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν τόσο για το νοικοκυριό όσο και για τις επιχειρήσεις, για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά και για την βενζίνη. Θα δούμε και αν και εφόσον αυτό θα συμβεί και αν αυτό θα υπάρξει και εκεί μία βοήθεια. Όλα αυτά πάντως σε αυτή την εβδομάδα που αναμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και όπου έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου και θα έχει σειρά επαφών και βεβαίως με πολλά τα οποία αναμένουμε και σε δική του ομιλία στη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και βεβαίως και με τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκείνος στη Νέα Υόρκη, με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις του στους ομολόγους του και φυσικά με όλη αυτή την επαφή που, έχουν, που έχει η Ελλάδα στην Αμερική αυτές τις ημέρες. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα ζητήματα έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις, αποκαλύψεις του Sky για την υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά το SMS το οποίο εστάλει από εργαζόμενοι του ιατρείου αυτού, αν το πει κανείς ιατρείο. Από την άλλη, Κώστα, νομίζω ότι θα δηλώσουμε και εσύ και εγώ, εσύ κβαντικός ηχολήπτης και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσα ψάρια θα πιάσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε στην ώρα μας αυτή να γεμίσουμε και το στούντιό μας εδώ με εικόνες, έτσι ένα καταπληκτικό σκηνικό να έχουμε, διότι όλα αυτά πάνε μαζί. Και από την άλλη, βεβαίως, βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί, να δηλώνουν κβαντικοί επιστήμονες σε απευθείας συζητήσεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Αλλά κανένα εισαγγελέα δεν υπάρχει. Τι να υπάρξει και γιατί να υπάρξει και γιατί να κουνηθεί και γιατί να κινηθεί η εισαγγελία, καθώς βγαίνει και η Ένωση Φυσικών Επιστημόνων, το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, αρχηγοί κόμματος να λένε βεβαίως ναι, είμαστε κβαντικός γιατρός και δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε και ότι η κβαντική ιατρική είναι και το μέλλον. Κατά τα άλλα, καταπληκτικά έτσι. Δώστε άπλο το χρόνο συνάδελφοι σε όλους αυτούς έτσι να βγαίνουν και να λένε και να αφήνουν τα πάντα στην επιστήμη και να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί και αρχηγοί κομμάτων. Από τον κβαντικό λοιπόν ηχολήπτη Κωνσταντίνο Κώστας Πανό, να το κάνουμε και Κωνσταντίνος για να είναι έτσι και πώς το λένε, και να είναι και βαρύ, όπως είναι και το κβαντικός ηχολήπτης. Την κβαντική παραγωγή από την Μέλνα Σαμαραδέλη, η Κωνσταντίνα Βαρζάμι ούτως ή άλλως είναι σε μια άλλη διάσταση με τις μουσικές εδώ που επιλέγει και έχει όλους εμάς πάνω από το κεφάλι της με τις μουσικές της, έχει την ευθύνη. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα επικοινωνείται με καπνούς, επικοινωνείται με σχήματα μόρς, επικοινωνείται με τα μπατριγερόλια, επικοινωνείται με ό,τι άλλο θέλετε. Κβαντικά θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης το 210-48-00-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα από το υπερπέραν και όχι μόνον, με την κβαντική φυσική και φυσικά μην ξεχνάμε και τις επιστήμες, από το Viber 698-123-1003 και ό,τι άλλο εσείς θέλετε μπορείτε να το στείλετε, τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μέσω του Viber και όχι μόνο. Και από, και από το διαδίκτυο και από τη σελίδα του sky.gr, αλλά και φυσικά μέσω του SMS από το κινητό σας. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό, καλό πρωινό. Εσύ και αν είσαι κβαντικός εκεί και με το Robo News, κβαντική ιατρική, κβαντική επιστήμη, τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις ξεπεράσει και μας έχεις ξεπεράσει όλους. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλό, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τώρα που κάνεις αγγελές, δεν μπορεί και δεν άρθει. Οπότε λέμε ό,τι θέλουμε, καταλαβαίνετε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Πάμε στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών του S5. Επίσης, το κρατηδίου εισέρχονται η αριστερά, τη Λίνκια με ποσοστό 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο τώρα, η αριστερά τη Λίνκε συγκεντρώνει το 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς, το οποίο κυβερνά μάλλον σήμερα το κρατήδιο αυτό, σε συναυσμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες τώρα δηλώσεις, ο κ. Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η-24η του μηνός, το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην έδρα των ΗΕ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης εχθές το πρωί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρας της παραλίας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί στην αφαίρεσή του. Για το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής της Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν στο προς Παλαιόκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξεροκαμπό. Που έλεγχο τέθηκε επιτέλους μετά από 21 μέρες σε μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 τρέματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ρηπατικού Συλλόγου Κόνιτσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής της περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η πονοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρει την έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί την αφωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει και να δώσει λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που αποκάλυψε χθες ο Σκάι προς συγγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε μέθη. Συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται μάλιστα να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς έχει σταλεί, γιατί διαγράφει και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες στις ίδιες εργαζόμενες που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη εκείνη την ώρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η παριθμόν προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, αναφέρει ο Ζελένσκι. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει από την περασμένη Πέμπτη, να πούμε, η πελοδομία στην Μύκονο. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο ως και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πελοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από εχθές ως και μεθαύριο Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό, ο Όφη και Αστέρας ήρθαν ισοπαλή 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από την Φινλανδία. Φυσικά 100,3 πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση αυτών από την Γερμανία και όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στην και Δυτική Πομερανία. Πολιτικό λοιπόν σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις ξένες εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ισχυρό πλήγμα τώρα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το CDU δηλαδή, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου που αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία του AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών του και σοσιαλδημοκρατών, δηλαδή του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου μπαίνει η αριστερά με τον Die Linke, δηλαδή με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Επίσης στο Βερολίνο τώρα η αριστερά συγκεντρώνει πρώτη δύναμη με 25,3% ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Merz, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συναφισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Στο Βερολίνο να πούμε ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνει, εμφανίζεται ενισχυμένη και ακουμπάει το ποσοστό του 16,3%. Όλα όσα έγιναν χθες με το κλείσμα των καλπών αλλά και με τα πρώτα exit poll μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου, η Δήμητρα Κερινούδη, η διευθύντρια της σύνταξης της Deutsche Welle. Deutsche Welle που όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει και από τον Sky, έτσι εμβολή μας, σας ενημερώνω ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της και την παρουσία της στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν χθες από τη Δήμητρα Κερινούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8% με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα την χριστιανική τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά με 15,7% με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι πράσινοι με 15%, οι σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο κοινοβούλιο του Βερολίνου μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είναι μια καταστροφή. Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια. Αυτά λοιπόν έτσι είναι μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως στις περιφερειακές εκλογές Μεσημβούργο. Ήταν καταστροφή όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παρέλαβα και παράλληλα ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την ευθύνη γιατί θέλω η χώρα μου να πετύχει. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Αυτές οι προμεταρρυθμίσεις είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού. Που τροφοδοτούμενο από τη γοητεία του αυταρχισμού διεισδύει βαθύτερα στην κοινωνία μας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει απαιτεί.
2: www.prismaradio.gr Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξεροκαμπό. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

έχει σε σήμερα. Καλό πρωινό. Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αλτσχάιμερ. Μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ασθένεια αυτή, αλλά και βέβαια και όλοι οι φροντιστές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 24 λεπτά πριν μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1943 σαν σήμερα. Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές στην Κεφαλονιά. Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η

Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή. Και το 1934 σήμερα φεύγει από τη ζωή Ιωάννης Σικουτρής, διακριμένος Έλληνας φιλόλογος. Και σαν σήμερα, μία από τις σημαντικότατες φωνές, ένα από τους σημαντικότατους καλλιτέχνες, ιδιαίτερη φωνή στην μουσική παγκόσμια, σαν σήμερα γίνεται το 1934 ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν.

σε δώσει καλημέρα, καλή εβδομάδα θα δώσει πάνω. Καλό πρωινό, καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλημέρα Νίκο Μποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένο και Βίμπο Γιουρά εδώ στην πρωινή ακρόαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στου ακροατέ μα, ο Τρία από τα Μελίσια, καλημέρα. Άρη, εκβατικό λέει να βαθμίστηκα κι εγώ, καλημέρα. Νάκη στην Νάκη, η Μελβουρνή, καλημέρα στην Αστραλία, καλό πρωινό. Καλημέρα Λάζαρε Γιανούδη, επίση καλή εβδομάδα και εσένα. Μέσω διαδικτύου οι καλημέρε αυτέ, ενώ μέσω του Viber ήρθε ο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα στην Αστόρια εδώ από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Λέει τόσο πτώμα που δεν έχω όρεξη να φτιάξω ούτε καφέ. Δεν πειράζει. Ακού Sky ραδιόφωνο και ξυπνά μια χαρά τέλεια. Καλημέρα και στον Κάμο, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο του Sky. Θεοδόση, ετοιμάζου ο Γιάννη Κολοκυθά ήδη έτσι έχει φτιαχτεί με το Leonard Cohen εκεί μαζί με τον Μάνο Νιφλή. Θα κάνουν μια κβαντική εκπομπή και αυτή εκεί. Διότι το 1942 σα σήμερα θα δώσει πάνω. Με αρχίζει να τραγουδά τώρα καθώ κατεβαίνει στο Κεφισό. Σα σήμερα γεννιέται ο Φίλιππος Νικολάου.

Καλημέρα, καλό πρωινό επίσης όλους και σε όλους. Τα νιάτη Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την, από την περιοχή της Ευελπίδων, καλό πρωινό. Και σας σήμερα επίσης ένας από τους πολύ καλούς εδώ Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Γεννιέται σας σήμερα το 1953 ο Σταύρος Λογαρίδης. Για θυμηθείτε τον.

Δεν ξέρω αν σε περασμένο αιώνα και τον χειμώνα τι γινόταν. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χειμώνα του 2026-2027. Διότι η κρίση στη Μέση Ανατολή περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει τη μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην χώρα μας τώρα το ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Συντονιστείτε εδώ στην τηλεόραση του Sky μετά τις 9 ο υπουργός.

0: οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτάρα. Και βεβαίως με όλα αυτά και ό,τι ακριβώς άλλο υποθεί, και περιμένοντας αυτήν την εβδομάδα τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει και θα αναγγείλει η κυβέρνηση. Χρήστος, να μου σου πει το ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
2: Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
1: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
3: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
4: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
3: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
1: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
5: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
1: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
3: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Ο χειμώνας ο οποίος θα έρθει θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
1: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
7: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
4: Φλόρινα.
7: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαιό.
1: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κρίση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει τη δική της γραμμή άμυνας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του εχθές προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
8: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
8: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατηρηθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
8: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
9: Δεν γίνεται από τη μια, όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μας κατηγορούν οι λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
10: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι, θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον υπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
8: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στη τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
12: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
13: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
15: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
16: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
8: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μας. Καλημέρα και Αφροδίτη μου. Επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά, κυρία Βούλα. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Σπύρος από την Πεντέλη. Εδώ, πάντα σταθερή στην ακρόαση, σταθερή στο τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ενώπιον τώρα του ανακριτή, θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από την γιατρό, που έχει προφυλακιστεί να πούμε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη, το οποίο έφερε στο φως τον Οσκάι, στο ιατρείο του Ροδού Καρνεάδου, προς γενικό της ή οικείο της πρόσωπο, το οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται επίσης να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν το τι συνέβαινε. Εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
17: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
18: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
19: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει, εάν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διεγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
17: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
19: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
17: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
20: Είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα. Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
17: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
21: Αιωνία η μνήμη.
17: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
22: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
23: Γιατί ο γιος μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
0: Τώρα η υπόθεση αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε αυλές, σε πισίνες, οπουδήποτε αλλού πέρα ενός ιατρικού χώρου. Οι καταγγελίες λοιπόν πληθαίνουν και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει, πότε ελέγχει, τι πρόστιμα βάζει και όλα αυτά φυσικά κάτω από τη μύτη όλων κοινά αποδεκτά από όλους όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Έγινε αυτό, έγινε το τραγικό. Τραγικό ότι έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στον κόσμο, ένας καλλιτέχνης, ένας από τους λεγόμενους επώνυμους, γιατί όλοι έχουμε το επώνυμό μας, ένας γνωστός λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν στο φως όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Ρεπορτάζ από την Μαρία Μαυρουδή.
2: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
3: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλι οξυγόνη ατσιρότο.
2: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
5: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
2: Δίθεν γιατροί σε δίθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
6: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
2: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
24: Μίσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
25: Μιάσα μετά από 10 μέρες άρχισα να νιώθω σωματική διαφορά.
2: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
5: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιρτάρια και ράφια.
26: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
25: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
26: Δεν έγινε τίποτα.
27: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
2: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρίων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
28: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
0: Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ζητήματα, αλλά πρωτίστως καλημέρα. Λουκά, καλημέρα. Λουκά Κακόγιονος από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή, Λουκά, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε και με όποιον τρόπο και αν ακούτε, Sky 100,3, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στα ζητήματα, τα αστυνομικά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία μιας 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τελικά την σκότωσε αυτός. Κατά την εξέταση, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην Ιγουμενίτσα. Το άλλο φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Όλα αυτά πήγαιναν εχθές το πρωί στην Βουλιαγμένη. Δύο ενήλικες παραπάνω από ενήλικες, με τη ζωή όλη και με την εμπειρία και τη γνώση, είχαν σε διαπληκτισμό και ένας από τους δύο 80χρονος πέθανε. Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Ρεπορτάζ Μάριος Γιαννόπουλος.
1: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
4: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαχμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
7: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του.
4: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
1: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει και ήταν βίαια τα χτυπήματα.
4: Όσοι ήταν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πως με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
9: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
4: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
10: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
4: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
0: Αυτά στους ενήλικες, αν γίνονται αυτά στους ενήλικες, τι να γίνονται στα ανήλικα. Δεν έχει τέλος πάντως και εκεί η βία. Δύο νέα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα Βρυλίσια τώρα, 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο εξοδερμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων ανήλικων. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
4: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στο νεφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
11: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης από ό,τι είχα δει είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και τούμα θα τα πούμε μετά το σχολείο.
4: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
12: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
4: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε και στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
13: Όταν ο παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα σε μια βόλτα. Του βάρουσε πλασιά στο εκεί που είναι το νεφρό.
14: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
4: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
29: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη μέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
30: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
31: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει, συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
4: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
0: Μας κλείνουμε, διότι με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια της συγγενής, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαίρετησαν χθες τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε πραγματικά τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χρυσή Σαμπάτου.
8: Βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
32: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα
8: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
3: Αγαπημένη μου γιαγιά, παλογιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα που παντρεύει. Μια δυνατή γυναίκα, για μένα είσαι μια γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη. Σταστικά να βρίσκω σε πόσα
8: η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δεν είχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
32: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
5: Σε λίγες μέρες θα σας προσκύψουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος υπόλογος.
8: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
32: Είμαστε πριν παραπάνω από εκπερίστανα, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
8: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρίκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρα της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Ξυπνήστε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με χούνε στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοχών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπερ αναπαύσεως των ψυχών ημών, υπερ αγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπερ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε, διότι όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το Πασόκ, μπερδεύεστε, του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό, κακώς βέβαια, γιατί θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χορεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα, διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν είναι. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό μου, έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Εδώ θα μου πεις γελάς ψαλτή. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, δηλαδή μου φαίνονται τόσο ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή. Πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος ο οποίος εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος. Δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα το τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί, λέει, 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας, από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε, λέει, το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα, λέει, έχει βάλει τώρα το Υπουργείο και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο, με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά, για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί, παράνομοι, ας πούμε, όλοι παράνομοι? Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια τη καλημά, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά, να πούμε. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι ένα σεγδάρι, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, δεν το. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, πρωί-πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, υπάρχει μια συμμαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν τους έγινους εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πληγείς, ρε παιδί μου, να σ' απούξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέον. Θρόστο, δεν σταμάταγε, λέει, ο άλλος και πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Θα μπει τώρα πρωί-πρωί, τι έπιασε, ρε ψάλτη, δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς, εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει. Τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά προφήτου, Ιωνά οσίου του Σαββαίτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω. Ιωνάς, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή. Όχι, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά. Γιατί να ξέρετε, το Αλτσχάιμερ είναι εδώ. Και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, θα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό. Ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30. Κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη του κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα. Έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί. Να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια για τα καύσιμα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, 6,51 δολάρια το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3,72. Και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6,51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2,20 έβλεπα το πρωί, 2,18 την 95, 2,19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο, και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Μητερνής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τους σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα. Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε. Άρα, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή, στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος, ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνουν, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Ε? Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας Και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με τη Γροιλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος. Ε? Πάντως, να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γροιλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γροιλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γροιλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας, εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πώς η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς στο παράθυρο, λέει, σου λέει, τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω κι εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης. Την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη. Τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο. Καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς. Τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει? Πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα. Για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη εδώ που τα λέμε. Αν μου πεις, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλά μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, ε. Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που καθένα μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει, να ξέρετε, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η ημεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι θα με το αεροπλάνο.
2: Όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
1: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δηλώσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είχα υπομονή. Κωστάκι, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλούρισε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174 για τι καλημέρε, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3 και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθηνών, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μια τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες, όλα θα πάνε καλά, να είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μια προσωπική χάρη. Ας το κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε, μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα Κώστα, μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις, από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα, περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα γελί, κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες, ε? Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ζήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές πρώτα ο Θεός το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική Βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι, λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Όχι, η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει ο Δήμαρχος, δεν μας λέει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς τι γειτονιά, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα.

0: ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι σε βρε Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη, καλή εβδομάδα. Πέριξ λέει συντάγματος, ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται λέει αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε, σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό αλλά καρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και αλλή σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω λέει και εγώ λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει λέει με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία λοιπόν έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 αναλίτρο, δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ αναλίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος. Εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους καταναλωτής είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά ξαναλέω σε μια που θα μου πεις Ψάλτη εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Ήδη στο εμπαρόδο θα πρέπει να ακούσουμε όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί? Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι είπαν ότι είναι παιδί μου να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά. Και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν. Η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και ας πούμε η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent για να δούμε πού είναι, είναι 101,5 με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό το ελαφρύ είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα έκλεισε μάλλον την Παρασκευή 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού του βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Χάος βρίτσις, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε. Στη ζωή υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά οκ. Okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστάκη, εσένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο. Αλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Το εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Harry Clean. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο ακροατή εδώ πέρα μου στέλνει το μήνυμά του και μου λέει: Πόπο, τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα αεκάρα, χθε κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχο του Βόλου. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η αεκάρα, αλλά πόπο, παιδιά, πώ θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκό πρώτο με 15 πόντου σε 5 αγώνε, αίτητο. Πόπο, και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χαμός. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους. Τρίτη αεκάρα, 11. Στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός. Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική, εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχουμε ΑΕΚ Όφη το Σάββατο στις 7.30, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. δίπλα, το σας λέω. Δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας, παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Εκεί είσαι, από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο. Εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου λήγεις νωρίτερα. Οκ, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα, λέει, και τώρα να ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω με 3 ώρα το ραδιόφωνο γόνα, τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα 6.30 το απόγευμα έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 18:30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν, από σήμερα, 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, τα ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Βιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε λέει σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει λέει μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε λέει για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν λέει σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε λέει το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει λέει κόκκινες γραμμές συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν να λέει μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΦΤΕ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο, η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς, που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας το 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκάστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υπόέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνισσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρο σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος του εργατών εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος αποκινητοποίηση εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε διασώσεις, έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο ασθενοφόρο με το δικό μας αποκινητοποίηση. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο γιατρό, στο ΤΕΠ, το Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς το μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αραχτσή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: ήταν οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσε να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα. Τσάκαρο Δευτέρα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται. Αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα 2-3 μέρες θα κρατήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει είναι να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ. Και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, βόρειο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για περισσοτάστατος.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα
1: αυτό
0: την
1: το λέω.
0: Τετάρτη θα
1: την
0: Τετάρτη
1: θα το νιώσουμε για τα καλά.
0: Αν και θέλω καλά, Κωστάκη, κανόνα.
1: Ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια, να πολύ καλά. Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να. Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε άρθρο το περιμένουμε.
1: Δεν το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλα, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα καλή ώρα, δεν σημασία σε ποιο κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: συνάντηση.
0: Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι το 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μου πεις, άμα θα γριώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Να γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κ. Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πέτρου Ράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε, τώρα σας έχω πει, εγώ σας πετυχαίνω, κάποιους πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για Ραπετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής: κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξινότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσει μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από
2: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Γιώργο, τρως.
5: και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας

0: φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη, να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμία συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει και στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου, και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε, κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε, να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Αυτή είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τόση διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει, έτσι μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο το ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
1: Και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West. Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West. Αυτός ο αγωγός είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, στο λιμάνι του Γιαμπού. Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
0: Ναι, τόσο μεγάλο είναι.
1: Τόσο μεγάλη απόσταση. Και να μεταφέρει μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο, και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης, ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του Ορμούς περνώντας,
0: μπλόκαρε.
1: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B, και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να

0: συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο κανονικά, από το λιμάνι της Ζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούζ και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. Και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το Διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς γιατί ακόμα και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα. Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
1: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα, ας πούμε, η Νορβηγία δίνει.
0: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
1: Ναι, μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω.
0: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
1: Okay.
0: Που ως επιτοπλίστων το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
1: Ναι.
0: Που έχουμε τον πόλεμο.
1: Τον πόλεμο με την Ουκρανία.
0: Με την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον Περσικό κόλπο. Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα και έτσι πλέον. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Okay.
0: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελαιοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά. Ο μεγάλος ωφελημένος θα έλεγα των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αλαβουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο. Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
1: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης. Έβλεπα τιμές. Χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν, όχι δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
0: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη, ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν, ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
1: Κλείνοντας, μια που το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
0: Μα ακούσει κάποιο και θα με βάσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
0: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όσο μιλάμε, έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
1: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
0: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας, βέβαια και αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
1: Το χτυπάνε ή όχι?
0: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
1: κουβεντιάζουμε,
0: έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
1: σαουδαραβικό πετρέλαιο.
0: Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
0: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε. Γιατί παλιά οι Χούθη τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και
1: στρατός κανονικός.
0: Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός. Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι, είπα, να εκπληρώσουν όλες
1: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
0: με τους όρους του μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει, οκ, okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
1: στη λύση. Γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Αυτό κάνει. Η αγορά πέραν τη τιμή προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κοτζιά. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοτζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, ξέρετε, αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova, από που με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μποτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ με την Νίκη. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
11: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Σάγκελακ, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: Hisense 65 inch στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα ο...
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχεται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και Πράσινη με 5,7. Στο Βερολίνο το κόμμα Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, φτάνοντας στο 16,3%. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση, του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και για να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και μέλλοντες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στον Παθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Φίρτης Όπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το Eurobank.
3: Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα υπηρετικά ουρεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Moody's, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε αυτό το γενικό χαμό εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, τσιμπήστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Moody's. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό-δεξιούλιδων, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Moody's την οικονομία σου και από σταθερή την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο 20-20 στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα που δυστυχώς ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς. Η επιχειρηματολογία θα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκη στο σβέρκο του. Δεν την νιώθει όμως. Δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη ΡΕΣΟΑΚ και είπε: Έρχομαι να κυβερνήσει. Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσει. Τι να κυβερνήσει, βρε Καραμήτρο. Τον έχει, από καιρό τον έχει ιδεντικό μου. Τον έχει το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας ρε Καραμήτρο. Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα ξυπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες που αν τα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τραγέννη, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέτη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καραβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο, δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζει. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix και ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του με οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχναν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr, το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κυβαντικής ιατρικής.
5: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
6: Μάλιστα.
5: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία ότι είναι κβαντική γιατρός? Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα είχε κληθεί η κυρία Καρισιανού να καταθέσει για το ξυλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους είχε ενημερώσει λέει η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους λέει του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει λέει να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά? Στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
7: Εγώ άλλο.
5: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοι σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίδες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και είχαν τρελάνει τον κόμμα και τον δεις να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κβαντική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
4: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο. Υπάρχει και ο ινδένιος. Όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη. Πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε, η κυβέρνηση σκότωσε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σωκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμεινε αναπάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κβαντική παιδίατρος.
6: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυτάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
4: Τα είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς, παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει και η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Δεν συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγισε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Τα πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζει, στους ανθρώπους δεν τους αλλάζει. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανη. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον τσακωμό και ασθένεια στα χέρια, δηλαδή στην

0: πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το... ένας διαγωνισμός, ψηφοφορία μάλλον, για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδιες ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD, σε συνεργασία συγκλίνουν μάλλον η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις Στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της, τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτος Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε: ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν, όλοι αυτοί έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά. Και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωρώντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά, η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821. 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια Δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα Άξον.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα
11: δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης

0: στιγμή είναι η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης και η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτές οι δύο οδοί έχουν σημαντικό μποτιλιάρισμα. Όχι πως πηγαίνει πίσω η Λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρος Κηφισίας προς τη Φιλοθέη έχει ακινητοποίηση, κυρίως το καθοδικό σήμερα και παραδόξως. Από την άνοιξη πηγαίνοντας μέσω Αγίου Στεφάνου προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και την Αθηνών Λαμίας, παραλαμβάνω από την άνοιξη προς την Αθηνών Λαμίας, έχετε πρόβλημα και είναι πολλαπλάσιο αυτού που σας έχει συνηθίσει το σημείο. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Αρδιτού, πρόβλημα. Ο Σκαραμαγκάς μόνο είναι όπως τον περιμένετε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος Ελληνικού και Αλίμου, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων. Και μετά ξανασυναντάτε μεγάλη κίνηση στο Νέο Φάληρο, προς τον Πειραιά, παραλαμβάνω.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμι Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμι. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκοψαν από τη αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε? Όλα αυτά είναι παρελθόν, αγαπητέ μου Βασίλη. Για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα όλοι. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
5: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο.
6: Καλημέρα Ζαχαρία.
5: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
6: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσκοπήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
5: Ούτε και εγώ θέλω να συζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
6: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης σε άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται, εν πάση περιπτώσει ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό.

0: παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα. Και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
1: Ζαχαρία.
2: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μια διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακριτή, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεών. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο. Δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα. Ένα συμπέρασμα, έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
1: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας, και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπάμεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
1: Έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη να κλείσεις στην πρόθεσή σου.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα έσω κυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
1: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα, και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός, κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείται τόσο πολύ τελευταίως?
2: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ, και ένα 7,9.
1: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα πρόθεση ψήφου.
2: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα, λοιπόν, ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
1: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα, πόσο έγραψε?
2: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση
1: η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα. Αυτό θες να μας πεις?
2: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέγει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
1: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται?
2: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν όταν κόψει 3-4-2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά, και μετά τη ΔΕΘ, το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του. Ξέρετε, έχει μια δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
1: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
2: Okay.
1: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή, διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και οι απώλειες προς το ΠΑΣΟΚ, προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο, για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, οι 8 στους 10 εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους, και το 71% εξ αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, μητροπολιτικό.edu.gr.
3: ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Time out για Θράκων.
5: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast.
4: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
13: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
16: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
16: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και εν συνεχεία με χαμηλές ταχύτητες προς τον Κόμβο Κηφισίας καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Ιεράς Οδού προς τους Αγίους Αναργύρους. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλιά Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιριώνια Ακτή προς την Δημητρίου Γουναρή. Βαριές πολιτικές συνέπειες στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης εχθές το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του στην καρδίτσα Λάρισας και κατέληξε. Στην καρδίτσα Λάρισας, με συγχωρείτε, και κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε κινητή μονάδα από την Λάρισα, καθώς το ασθενοφόρο από την Αγία μετέφερε άλλο περιστατικό, όπως και το ασθενοφόρο από τους γόνους. Όταν έφτασε μετά από 5-6 λεπτά η κινητή μονάδα στο 15χρονο, ο γιατρός διαπίστωσε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Έλευσης του ΟΗΕ την 5η-24 Σεπτεμβρίου. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίδης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
1: Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η εικόνα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Κηφισού και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Αρχίζουμε από την Αττική Οδό. Προς το αεροδρόμιο η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το ύψος της Μαραθώνος, από την Παλίνη προς τον κόμβο Κηφισίας, έχετε σημαντικά προβλήματα, τόσο μεγάλα που έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Πάμε στη Λεωφόρο Κηφισίας. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό, προς το Δαχτυλίδι δηλαδή, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως όμως το ανωδικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Πανόρμου, από τους Αμπελοκήπους, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό, πηγαίνετε με ρυθμούς σημειωτών στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Και η Φραγκοκλησιάς όμως, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει λίγο νωρίτερα στην Κηφισίας, είναι ακινητοποιημένη. Καλό θα ήταν να την αποφύγετε, αν μπορείτε. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, έχετε τη συνήθη κίνηση. Δύσκολη, αλλά είναι τουλάχιστον η συνήθις. Στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις. Στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή, από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Σας καλωσορίζω όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ και παρέα στον Sky 100,3. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Η Γερμανία και οι εκλογές στα δύο κρατήδια εκεί στα ανατολικά της χώρας και στο Βερολίνο είναι θέμα. Πώς δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση ή όπως το έχουν στην αντίληψή τους οι άνθρωποι εκφράζεται μέσω της ακροδεξιάς και της αριστεράς, που όμως συγκλίνουν σε κοινούς στόχους, και ένας από αυτούς είναι αυτό στο οποίο είχε μάθει η Γερμανία χρόνια τώρα, το φθηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν, και εκεί τα δύο αυτά κόμματα τα οποία συγκεντρώνουν και την λαϊκή δυσαρέσκεια προς την Χριστιανοδημοκρατία, συγκλίνουν στο ότι να πέσει γονιπετής η Γερμανία στα πόδια του Βλαδίμιρ Πούτιν και να γυρίσουμε στις παλιές εποχές, να παίρνει φθηνό φυσικό αέριο έτσι ώστε να δουλεύουν οι βιομηχανίες της και να μην φεύγουν τα μεγάλα εργοστάσια αφήνοντας σε ανεργία τους ανθρώπους. Σύνθετα ζητήματα, δύσκολα ζητήματα σε συνδυασμό τριών πολέμων που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, αν θα καταφέρει ο Τραμπ να κλείσει το μέτωπο του Ιράν την ώρα που έχει ανοίξει το μέτωπο Χούθη και μια Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται μόνη της να αντιμετωπίσει τον εμφύλιο της Ιεμένης που αντανακλά στην οδό της Ερυθράς από όπου περνά το πετρέλαιο και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει το προϊόν της. Αυτό είναι το πολυσύνθετο ζήτημα στο οποίο μπλεκόμαστε και εμείς, και απαιτείται από την κυβέρνηση να μας επί της ουσίας να φτιάξει μια τέτοια τιμή πετρελαίου τέτοια τιμή στα καύσιμα, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας απρόσκοπτα. Ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, είναι στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Πότε ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα για να ησυχάσει έτσι? Κυρίως η αντιπολίτευση.
9: Μέσα στις επόμενες μέρες.
8: Θέλει να φουλάρει καύσιμα και δεν το αφήνεται, κύριε Ρωμανός.
9: Να πούμε απλά ότι αν ακούγαμε την αντιπολίτευση και δεν είχαμε κρατήσει απόθεμα όταν ανακοινώσαμε την προηγούμενη δέσμη αντίστοιχων μέτρων, προφανώς τώρα δεν θα μπορούσαμε ούτε η αντιπολίτευση να περιμένει τις ανακοινώσεις, ούτε εμείς να προχωρήσουμε σε κινήσεις που θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι απορίες σε όλους, θα ανακοινωθούν τα πάντα και η κυβέρνηση θα συνεχίσει κάτι που νομίζω ότι έχει δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι διαρκώς παρεμβαίνει για να θωρακίζει την κοινωνία από μια σειρά κρίσεων που έχει διαχειριστεί, με τελευταία την πληθωριστική και την ενεργειακή.
8: Περάστε παρακαλώ τα ακουστικά στο αυτί σας, στα αυτιά σας, για να ακούσουμε μαζί τον Ζαχαρία Ζούπη της Opinion, ποια είναι τα θέματα που προκλίνουν σήμερα οι πολίτες και πώς αυτά αποτυπώνονται στις μετρήσεις. Ελάτε κύριε Ζούπη, καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προφανώς είναι η ακριβία, έλεγα πριν ότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό που τη δηλώνουν και ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ σαν κριτήριο ψήφου. Δηλαδή η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου πιάνει το 39% με 40% και είναι πρώτο μακράν. Άρα προφανώς η κυβέρνηση θα κριθεί από την αντιμετώπιση αυτή, από το ότι θα πείσει, αν θα πείσει ότι μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ έχει ένα όπλο, από ό,τι βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, προηγείται ως προς την αξιοπιστία. Έλεγα πριν, όταν διέκοψα, ότι ενώ η αποδοχή των μέτρων στη δική μας έρευνα του Πρωθυπουργού είχε μία συνένεση ενός 30%, βάλαμε μία ερώτηση, Άρη. Μαζί και με όλα αυτά, πιστεύετε τελικά ότι αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο? Εκεί το ποσοστό πήγαινε 36 και. Γιατί το αναφέρω? Όχι ότι υπάρχει χρυσός κανόνας στις δημοσκοπήσεις, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το 2023, ένα-δύο μήνες πριν, το ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτό και έβλεπε Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ήταν και το εκλογικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ παραπάνω ακόμα και από την ικανοποίηση από τα μέτρα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τα μέτρα δεν γίνανε αποδεκτά
8: Δηλαδή με συγχωρείς το 23 αυτό, σε αυτό το πεδίο έδιναν κοντά 40%, δηλαδή ως,
10: ως
8: προς το ότι έχει αξιοπιστία στο να κάνει αυτά που υπόσχεται, αυτό εννοείς?
10: Και ειδικά το νόημα, το μήνυμα ότι μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν τα μέτρα, θέλω και άλλα δεν θέλω, το παλεύουν. Είναι σημαντική αυτή.
8: Πρόσεξε τώρα, αυτά που λες εσύ πώς συνδυάζονται από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντονίου χθες, ο οποίος προφανώς έχει πάρει δεδομένα από τα γκάλο που κάνουν στο Μαξίμου. Διαβάζω. Το 48% των πολιτών απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΣ θα υλοποιηθούν ή μάλλον θα υλοποιηθούν. 48%. Την ίδια ώρα το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι αυτά που περίμενε ή σχεδόν περίμενε. Και εν πάση περιπτώσει λέει το ρεπορτάζ του ότι στο Μαξίμου λένε ότι τους ακούει ένα 50% της κοινωνίας. Είμαστε κοντά σε αυτά που βρίσκεις.
10: Ακριβώς, δεν ναι. Απέχουμε πολύ. Εδώ θέλει μία να πούμε ταυτόχρονα
8: ναι.
10: ότι τα μέτρα άλλη αποδοχή είχαν στους αγρότες.
8: Σωστά. Άλλοι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
10: Άλλοι στους μικρομεσαίους και άλλους δημόσιους υπάλληλους.
8: Και άλλοι συνταξιούχους.
10: Ακριβώς. Ναι. Οι συνταξιούχοι φαίνονται οι σχετικά πιο προνομίες και οι αγρότες.
8: Ναι.
10: Με το αφορολόγητο.
8: Ας πούμε, στην Πάρσο ο Γιώργος Αράπογλου βρήκε ότι παρά το γεγονός ότι θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην πλευρά Τσίπρα. Διότι νιώθουν πιο σίγουροι με τον Τσίπρα. Δεν ακούνε για αξιολογήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα από κήθε. Σου λέει τώρα που να μπλέκουμε. Πάμε στο
10: Τσίπρα. Ναι, εσύ ίσως τους φαίνεται απόμακρο το επίδομα, επειδή θα δοθεί το Δεκέμβριο του 27 και δεν βλέπουν μια άμεση ωφέλεια, πώς να το πω.
8: Ναι. Ενώ συζητείτε το επίδομα των συνταξιούχων, ας πούμε, το οποίο έχει κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει θράψη.
10: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε.
8: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ
10: πάρα
8: πολύ.
10: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
8: Τι λέτε από αυτόν, κύριε Ρωμανέ?
9: Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση τέτοιων ερευνών. Νομίζω ότι το βασικό και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί αναφερθήκατε στους δημόσιους υπαλλήλους που πράγματι έχουν μια πάντα μεγαλύτερη δυσπιστία.
8: Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που θέλανε κάτι άλλο παραπάνω και δεν το άκουσα.
9: Επειδή τυχάνει και εγώ να προέρχομαι έτσι και από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πράγματι υπήρχε έτσι μια προσδοκία
8: μεγαλύτερη.
9: Ουσιαστικά. Αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε και πού βρίσκεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπω εγώ τον κύριο Τσίπρα προημερών να δίνει συνέντευξη σε γαλλόφωνη εφημερίδα και να λέει ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και ακρίβεια Γαλλίας, αυτό δεν είναι συκοφαντία της χώρας με fake news?
8: Είναι ψεύδος πρώτα απ' όλα. Είναι ψέμα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι χρησιμοποιεί ψεύδες δεδομένα.
9: Είναι συκοφαντία με fake news. Γιατί είναι fake news? Γιατί η πραγματικότητα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat εν προκειμένου λέει ότι έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, όχι μισθούς Βουλγαρίας. Αν δείτε δηλαδή τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στο μέσο μισθό της Ελλάδας, είμαστε πολύ πάνω από τη Βουλγαρία και είμαστε ουσιαστικά και πάνω από την Πορτογαλία και έχουμε ανέβει κατά δύο θέσεις και κατά πάνω από 10.000, για να το βάλω σε ποσοστό, έχουμε αυξήσει 80% το συγκεκριμένο νούμερο από την εποχή Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος μόνο μείωνε
8: μισθούς. Αν μου επιτρέψετε και εδώ, μισό λεπτό, θα πείτε τι έκανε ο Τσίπρας, αν και...
9: Δεν μας νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας, εγώ θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία.
8: Τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείζεται, τα παρουσίασε ο Άκης Σκέρτσος.
9: Σωστά.
8: Και στα οποία έχω αναφερθεί πριν από νομίζω 10 μέρες. Και λέει ότι η διαφορά που έχει προκύψει από το 19 έως σήμερα
9: 80%.
8: Σε σχέση με τους μισθούς στη Βουλγαρία, δεν συνιστούν αυτό το ψέμα το οποίο διακινεί δυστυχώς και ο σοβαρός κατά τα άλλα κύριος Τσίπρας. Ναι.
9: Ακριβώς.
8: Απλώς η κοινή γνώμη δεν τα ξέρει και φαντάζομαι ότι πρέπει μια που είστε στα ψηφιακά, κύριε Ρωμανέ, τροφοδοτήστε με δεδομένα την κοινή γνώμη.
9: Γίνεται.
8: Και άλλα εκεί στις πλατφόρμες και στα διάφορα.
9: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το πεδίο. Ναι. Δυστυχώς πάντα η αποδόμηση ενός ψέματος είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δημιουργία του ψέματος. Και πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες με τους χρόνους που λειτουργούν τα social media κτλ. Αλλά ξαναλέω, το να γράφει ό,τι θέλει ένα τρολ είναι ένα θέμα. Το να προέρχεται αυτή η προπαγάνδα και να υπηρετείται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κάτι διαφορετικό.
8: Δίνω τα στοιχεία. Το 2025 ο μέσος καθαρός μισθός ήταν χαμηλότερος στη Βουλγαρία κατά περίπου 7.000 ευρώ για έναν άγαμο εργαζόμενο. Ήταν μείον κατά 8.000 ευρώ στη Βουλγαρία για μια τετραμελή οικογένεια με έναν εργαζόμενο. Ήταν μείον 15.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια με δύο εργαζόμενους, της Βουλγαρίας πάντα, και μείον 14.000 ευρώ σε σχέση με την Ελλάδα εννοείται.
9: Σωστά.
8: Για ένα ζευγάρι εργαζομένων χωρίς παιδιά που ζουν στη Βουλγαρία. Άρα το να επαναλαμβάνουμε, αυτά είναι στοιχεία ούτε του Σκέρτσου, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της, πώς θα το πω, του Μαξίμου. Είναι αυτά που δίνει η Eurostat.
9: Ακριβώς. Και είναι στα 21.500 σήμερα ο μέσος καθαρός μισθός από 11.900 που ήταν το 19. Το λέω αυτό στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί ακούω και ως κομμάτι ερευνών ή εν πάση περιπτώσει ευρημάτων προπαγάνδας κυρίως ότι ήμασταν καλύτερα το 19. Ακόμα και αυτό το αφήγημα πάνε να πουλήσουν κάποιοι.
8: Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δικαίωμά τους δηλαδή, αλλά που λένε ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Γελάω, ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν. Είναι δικαίωμα του καθενός να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως θέλει.
9: Αυτό το νομίζω στο οποίο, το οποίο υπογραμμίζουν όσοι λένε κάτι τέτοιο είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Προφανώς η ακρίβεια ροκανίζει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει καμία σχέση η μείωση φόρων που έχει συντελεστεί από το 19. Η αύξηση εισοδημάτων.
8: Και κάτι ακόμη θα το βάλουμε τώρα.
9: Και η ύφεση πανευρωπαϊκή, ενώ το 19 έβρεχε ανάπτυξη και προσωπική χαλάρωση. Μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή, αυτά.
8: Είχαμε ύφεση
9: και κρατάγαμε ομπρέλα. Ακριβώς.
8: Ναι.
9: Αυτό λέω. Και αυτό μετά συνδέεται με μια άλλη συζήτηση. Τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε διπλή αναβάθμιση από δύο οίκους. Δύο οίκοι, πολύ
8: θα
9: σημαντικοί.
8: Θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης και θα μπείτε και εσείς στη συζήτηση. Βεβαίως. Νίκο, καλημέρα. Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα σας, Νίκο.
11: Καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
11: Επίσης, καλή εβδομάδα.
8: Δύο κουβέντες για αυτήν την διπλή αναβάθμιση και κυρίως από τη Μούντις που λέτε εσείς ότι είναι και πιο σκληρή και δύσκολη.
11: Ναι, από τη Μούντις οι προοπτικές, από τη ΣΚΟΠ.
8: Παρόλο πιο δύσκολο οίκος αξιολόγηση, θα το θέσω έτσι και όχι στον τίτλο.
11: Μας έβαλε στον προθάλαμο αναβάθμισης, αναβάθμισε δηλαδή τις μελλοντικές προοπτικές. Ο ΣΚΟΠ όμως έκανε κάτι άλλο. Μετά από 18 χρόνια μας έδωσε ξανά βαθμίδα Α. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν το είχαμε. Μα. Και δεν το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που μας κρατούσε πίσω. Μας δημιουργούσε πρόβλημα, το οποίο η αλήθεια είναι δεν το καταλαβαίναμε, αλλά ακόμα μέρος των αξιολογήσεων επηρεάζονται πάρα πολύ από το δημόσιο χρέος.
8: Εξήγησε λίγο τη διαφορά. Δηλαδή, ο ΣΚΟΠ, ναι, ΣΚΟΠ κάνει άλλα, βάζει άλλα κριτήρια. Πώς πήραμε
11: την
8: Α σε σχέση με τη Μούντις που είναι ένα οίκο πιο σκληρό και άλλο πιο μαλακός, δώσε λίγο έτσι να το καταλάβουμε.
11: Γενικώς όλοι μας βλέπουν προς τα πάνω και το λέω αυτό σε μια μέρα που για παράδειγμα ο ΣΚΟΠ υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία κατά μια βαθμίδα.
8: Σήμερα.
11: Την ίδια μέρα.
8: Σήμερα.
11: Την ίδια μέρα, την Παρασκευή, την Παρασκευή το βράδυ και κοντά στις 12 το μεσάνυχτα που υπήρξε η αναβάθμιση της Ελλάδας, υπήρξε η υποβάθμιση της οικονομίας της Γαλλίας. Και μάλιστα από την ίδια εταιρεία, από την εταιρεία την ελεκτική, την ΣΚΟΠ.
8: Το γνωστό είναι επιχείρημα πάρα και τι θα κερδίσω εγώ, Νίκο, με αυτές τις δύο αναβαθμίσεις.
11: Το Β+ είναι μία ακριβώς βαθμίδα από το να πρωτοναδούμε το Α. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε το 2009, το είχαμε το 2008, έκτοτε. Δεν το έχουμε ξαναδεί, ήμασταν στην κατηγορία σκουπίδια, πολύ σκουπίδια, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είμαστε εκεί. Και είναι σημαντικό ότι η Moody's που είναι ας πούμε η κορυφαία των οίκων, τι λέει.
12: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
14: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
15: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
16: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
17: www.ktismabathandroom.gr.
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
20: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές
20: και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
17: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 7,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παίρνω και μήνυμα από τη Λία με το επώνυμό της, αλλά το κρατώ για μένα, η οποία στέλνει την καλημέρα της και τον καλό δρόμο στον σύζυγό της Δημήτρη, ο οποίος κινείται προς το Ρέθυμνο. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ήρθε, το μήνυμα ήρθε στις 9:03 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και θέλει η Λία να του πει ένα ευχαριστώ, διότι ο Δημήτρης της έμαθε να ακούει την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Λία, τις ευχές μου στον Δημήτρη, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί και να ζείτε ευτυχισμένοι και να έχετε μια όμορφη ζωή. Ελάτε.

0: είναι ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Παραδόξως. Πριν φτάσετε στην Ανατολική Περιφερειακή, που θα σας πάει προς την Κατεχάκη, ας πούμε, θα ακινητοποιηθείτε κι εσείς και θα πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς μέχρι το ύψος της λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας, παρόλο που έχει βελτιωθεί, έχει ακόμα πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ο άξονας Βασιλής Σαμαλίας και Πανεπιστημίου μέχρι να φτάσετε στο Πανεπιστήμιο και δευτερευόντως η κάθοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το Viber επικοινωνούμε στον αριθμό 698-123-1003. Ο Βαλάντης, σε ευχαριστώ πολύ Βαλάντη μου, καλή σου μέρα, μου λέει, μου δίνει τα εύσημα γιατί λέει είμαστε μια ωραία παρέα εδώ στα πρωινά δρομολόγια, ακούει πολλά χρόνια. Μου λέει, ενώ κάνεις το δρομολόγιο και έχεις το νου σου στο δρόμο, ξαφνικά λέτε μια τάκα, λέτε ένα σχόλιο και σκάει το χαμόγελο. Να είσαι καλά Βαλάντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ο Νίκο Φιλιππίδη καλημέρα και Νίκο Ρωμανέ καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας πρωθυπουργού. Νίκο, πρέπει να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα της αποθήκευσης του ρεύματος. Το ζητάει και ο Βαλάντης παρεπιπτόντος. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να το συζητήσουμε για να μην εκλαμβάνεται ότι δεν. Ότι, πώς να το πω, επειδή μου το γράφουν οι άνθρωποι και το έχουμε πει στον αέρα. Πρέπει κάποια στιγμή να βρω χρόνο να μας εξηγήσει.
6: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
5: Την αποθήκευση και να μας εξηγήσει επίσης εάν η Βουλγαρία παίρνει φθηνό ρεύμα από εμάς. Αυτό παίζει πάρα πολύ.
6: Θα το πούμε βέβαια.
5: Ναι, είναι. Κύριε Ρωμανέ, έχετε,
7: ναι,
5: πει κάτι επί της, του ρεύματος του φθηνού της Βουλγαρίας.
7: Θα σας πω πριν από αυτό, να πιαστώ από αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Φιλιππίδης, γιατί έχει απόλυτο δίκιο και. Αυτό που ακούμε και ξανακούμε είναι μα οι αξιολογήσεις τρώγονται, η μείωση του χρέους τρώγεται. Και η απάντηση είναι, νομίζω η πιο έξυπνη απάντηση είναι να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Αν αντί να βγει διπλή αναβάθμιση την Παρασκευή, έβγαινε διπλή υποβάθμιση ή έστω ένα 20 έβγαζε υποβάθμιση. Θα γινόταν ο χαμός, θα έβγαζαν ένα κάρο ανακοινώσεις. Τώρα βγήκε καμία ανακοίνωση από την αντιπολίτευση? Όχι. Γιατί θα έβγαζαν ανακοινώσεις στη διπλή υποβάθμιση? Γιατί ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια ήταν ακριβώς η αύξηση του χρέους και η αξιολογήση των οίκων. Έτσι πεταχτήκαμε έξω από τις αγορές, έτσι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, έτσι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχασαν τις δουλειές τους, έτσι εκτινάχτηκε η ανεργία, έτσι ήρθε η ύφεση και ούτω καθεξής.
5: Και πολλοί αναγκάστηκαν λοιπόν, να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν εργασία στο εξωτερικό και τα λοιπά.
7: Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή αυτοί οι δείκτες και αυτοί οι οίκοι και αυτές οι αξιολογήσεις είναι που ουσιαστικά βγάζουν το σινιάλο για την οικονομία, για το αν θα έρθουν νέες επενδύσεις, για το αν, για παράδειγμα, όπως λέει και η έκθεση της Moody's, και έχει πολύ αξία να δούμε γιατί μας αναβάθμισε, γιατί δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως λέει μέσα η έκθεση, που έχει φέρει την ανάπτυξη, δεν είναι μόνο το Real Estate που έχει φέρει επενδύσεις. Είμαστε θωρακισμένοι από μία σειρά αναταράξεων που έχουμε διεθνώς και από την αύξηση των επιτοκίων. Άρα όλα αυτά έχουν γίνει χάρη σε μία συγκεκριμένη πολιτική. Και χάρη σε αυτή την πολιτική, όπως επίσης λέει και η φοροδιαφυγή.
5: Γιατί επειδή θα μου φύγει ο Νίκος, θα μας φύγει ο Νίκος, θα πάει στην τηλεόραση.
7: Αλλά επειδή αφορούν και τον κύριο Φιλιππίδη, γι' αυτό ήθελα.
5: Λοιπόν, είχαμε εμείς τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, Νίκο.
6: Ναι, η αλήθεια είναι, συνεχίζοντας, πράγματι στις εκθέσεις αναφυγαίνει τη ειδική αναφορά των οίκων και κυρίως ο Σκόπτο τονίζει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και τις μεταρρυθμίσεις. Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θέλω στιγμής, είναι καλό να το θυμίζουμε αυτό. Να θυμίζουμε δηλαδή ότι γίνεται κάποια δουλειά, ότι έχει γίνει κάποια δουλειά και το κυριότερο να το θυμάται και η ίδια η κυβέρνηση να συνεχίζει τη δουλειά. Για ποιο

0: Γιατί παίρνουν τα εύσημα. Λέει, το κείμενο λέει ότι αναφέρεται στη φορολογική συμμόρφωση, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μεγαλύτερη ικανότητα του δημοσίου να εισπράττει τα έσοδα που προβλέπονται. Δηλαδή, χαρακτηρίζει σε τέσσερα σημεία τα εύσημα, τα οποία δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν, ούτε πριν το 2010. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα, που είχαμε πολύ υψηλότερες αξιολογήσεις. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός ότι αν χτυπηθεί η αξιοπιστία, τότε είναι δύσκολο να επανέρθει. Και βλέπουμε πόσο αργά επανέρχεται, πόσο αργά πείθονται όλοι, ενώ για παράδειγμα υπάρχουν τα δημοσιεύματα, τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα, οι αλλαγές. Παρόλα αυτά, πόσο μένει στη μνήμη εκείνη η χρεοκοπία, εκείνη η κακιά στιγμή της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ καλημέρα και στο Ιωσή.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε ένα μέτρο που ανακοίνωσε υπέρ των επιχειρήσεων, ακόμη και η μείωση των εισφορών που έλεγαν, που τελικά δόθηκε όλοι στις εισφορές εργαζόμενου. Η προκαταβολή φόρου ήταν 80%, ενώ θα έπρεπε να είναι 0. Και ανακοίνωσε μείωση 5% από το 29% ως εφαρμογή. Αντιθέτως, με την αύξηση των μισθών, καλώς, αλλά και τις τριετίες, κακώς, η επιβάρυνση σε αυξήσεις που δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, όπως ενέργεια, κόστος, έξοδα επιχειρήσεων στα ύψη. Οι επιχειρήσεις παράγουν πλούτο, αυξάνουν το ΕΠ και δεν τις βοηθάει εδώ και 5 χρόνια, τις επιβαρύνει. Αυτή η πλευρά του εργοδότη, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τριετίες. Ο εργαζόμενος θα λέει κάτι άλλο, αλλά αυτό, τώρα εσείς θα απαντήσετε σε αυτά που σας λέει ο Δημήτρης, αλλά αυτό το μήνυμα του Δημήτρη αποτυπώνει για μένα που είμαι έξω από το χώρο. Είμαι έξω από το χώρο. Εγώ δουλεύω σε μια επιχείρηση των εκατοντάδων εργαζομένων. Το μέγεθος, είμαστε σε αυτό το 5% των επιχείρησεων στην Ελλάδα. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω το ζόρι ούτε του εργοδότη του Δημήτρη, ούτε του εργαζόμενου στον Δημήτρη. Μπορώ όμως εξ αποστάσεως να δω ευδιάκριτα το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Αγαπητέ Δημήτρη και κύριε Ρωμανέ και κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
2: Απολύτως.
1: Ότι οι επιχειρήσεις τύπου του Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να βοηθήσει, δεν λέω όχι σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να παραγάγουν μεγαλύτερο εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο. Αυτό προσπαθώ να πω. Σε σχέση με το 5%, γιατί αυτό είναι το δομικό πρόβλημα. Είναι οι γνωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν, ζητάνε βοήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει να του δώσουμε το βασικό, την αύξηση, αλλά στην τριετία κολώνω. Δεν μπορώ, δεν βγαίνω, γιατί πρέπει να βγάλω κι εγώ.
2: Λοιπόν.
1: Ορίστε κύριε Ρωμανέ, πείτε τα δικά σας τώρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς, στην τελευταία ΔΕΘ, προ 2 εβδομάδων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων που αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το βασικότερο εξ αυτών ήταν η αλλαγή στο τεκμαρτό. Αυτό, για να ξέρουν όσοι μας ακούν, το 60% για παράδειγμα των επιχειρήσεων εστίασης στη χώρα είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις, προσωπικές επιχειρήσεις επί της ουσίας. Άρα οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν όλους αυτούς τους επαγγελματίες. Το δεύτερο είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Θα μου πεις μικρή, περιμέναμε περισσότερα, έχουν γίνει ήδη μια σειρά μειώσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν θα κάνει ποτέ περισσότερα για να μην ξαναπέσουμε στη λούμπα της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ από την προτεραιότητά μας, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας.
1: Η βασική διαμαρτυρία.
2: Και πάμε και στο τελευταίο,
1: συγγνώμη,
2: που δεν έχει αναδειχθεί και αφορά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει και η κριτική ότι ναι, κοιτάτε μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν κοιτάτε όλες τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή που έγινε και η μείωση όσον αφορά τις αποσβέσεις, δηλαδή η αύξηση του χρόνου των αποσβέσεων για πολύ σημαντικό κομμάτι εξοπλισμού, επίσης ήταν κάτι που ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα και προφανώς επηρεάζει. Θα μου πείτε, είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, αλλά έρχονται μετά από 92 μειώσεις φόρων, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν και τις επιχειρήσεις.
1: Αλλά αυτή η προκαταβολή φόρου είναι λίγο, είναι μια
2: η
1: αγωνιά
2: προκαταβολή
1: στο
2: φόρου επίσης,
1: είναι μια αγωνιά στο
2: η προκαταβολή
1: μάχη,
2: φόρου επίσης, προφανώς και εμείς θα θέλαμε να γίνει πιο γρήγορα και πιο άμεσα και όχι κλιμακωτά, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη μειώσαμε από το 100%, από το 100% που την παραλάβαμε στα επίπεδα που είναι σήμερα, και όσο αντέχει η οικονομία, ο στόχος είναι ακριβώς σταθερά να μειώνεται. Ξαναλέω, η κριτική ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ήθελαν περισσότερα και γρηγορότερα έχει βάση. Γιατί πιέζονται από την ακρίβεια, πιέζονται από το κόστος ενέργειας και ούτω καθεξής. Αλλά όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη συζητάνε τι φόρους θα αυξήσουν, πώς θα διαχειριστούν την ανεργία που αυξάνεται, την ανάπτυξη που πέφτει και ούτω καθεξής, και εμείς εδώ συζητάμε τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε και κάθε χρόνο δίνουμε, και αυτά που δίνουμε, δεν μου αρέσει το ρήμα δίνουμε, αλλά αυτά που ανακοινώνουμε εν πάση περιπτώσει και έχουν μια λογική αναπτυξιακή και ενίσχυσης του προϋπολογισμού της οικογένειας, πώς θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε κάθε χρόνο και υλοποιούνται μέσα στον χρόνο.

0: καθημερινά πράγματα. Μας λέει η ΔΕΗ, σε μια συναυλία που παρακολουθείς με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνεις σε αυτό το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, την καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Και η ΔΕΗ, εν πάση περιπτώσει, αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες μας, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, στηρίζοντας νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο dei.gr.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Πότε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
7: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σημητού προς τον Κόβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγίας στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισας, στις 9:05 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν στενοφόρο των Κέντρων Υγείας Αγίας και Γόνων, ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9:50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισας στις 11:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτσαν έδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμενε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Σκάι, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ανταμωθήκαμε και σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, ξεκινάει η δεύτερη εκπομπή της 8ης κατά σειρά σεζόν. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Ιωάννου. Εκπομπή που, όπως έχουμε πει, έχει αμιγώς πολιτικό και ιδιοσιογραφικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Μια εκπομπή στην οποία χρόνια τώρα καταθέτουμε ελεύθερα τη γνώμη μας, ασκούμε κριτική, σχολιάζουμε πάντα αμερόληπτα και χωρίς σκοπιμότητες επικαιρότητα τοπική και κεντρική. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη σήμερα 3 με 5 το απόγευμα και να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για τις ευχές σας όλη αυτή τη βδομάδα, την περασμένη βδομάδα που μας στείλατε για επιτυχίες στις εκπομπές μας, αλλά και για τα σχόλιά σας. Περιμένουμε πάντα, φίλες και φίλοι, τις προτάσεις, τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε, είτε μέσα από την εκπομπή μας, είτε ακόμα και μέσα από τη στήλη παραπολιτικά και άλλα που δημοσιεύεται στο Πρέβεζα Today και η οποία, οφείλω να σας πω ότι τις δυο τελευταίες εβδομάδες που ξεκίνησε έχει τύχει πολύ θετικών σχολείων και μεγάλης αναγνωσιμότητας. Σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Στις 10.30 θα έχουμε το γνωστό δημοσιογράφο, παρουσιαστή και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη. Ο κύριος Ευγενίδης, που όπως θα γνωρίζετε, είναι παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, είναι πολιτικός συντάκτης και σχολιαστής σε αυτό το κεντρικό δελτίο, είναι πολιτικός ρεπόρτερ και αρθρογράφος στο Πρώτο Θέμα και βεβαίως παρουσιάζει καθημερινή πολιτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Alpha Radio 98,9. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11 θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την Ρόζα Βρετού. Είναι η καρδιολόγος, μια εκλεκτή καρδιολόγος που εργάζεται στο Αττικό Νοσοκομείο, για την οποία την τελευταία εβδομάδα έγινε πάρα πολύς ντόρος, πολύς θόρυβος, γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά, διότι η κυρία Ρόζα Βρετού αποχώρησε με μια σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και γενικότερα τη λειτουργία του κόμματος, το οποίο, όπως η ίδια λέει, αλλά και όπως όσοι την γνωρίζουμε, υπηρέτησε περίπου 35 χρόνια από την νεολαία ΠΑΣΟΚ μέχρι και τα υψηλότατα κλιμάκια, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, πρώην αναπληρώτρια του τομέα υγείας, υποψήφια στις τελευταίες ευρωεκλογές με τον ΠΑΣΟΚ και όμως αποχώρησε. Και βεβαίως θα κλείσουμε γύρω στις 12 παρά 20 με τον τακτικό πλέον συνεργάτη της εκπομπής μας, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Τάσο Βασιλείου, πολιτικό αναλυτή και στέλεχος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Προράτα. Τι θα κουβεντιάσουμε, τι άλλο, από ένα γενικότερο σχόλιο και για τις έρευνες της Προράτα, αλλά και γενικότερα για το τι μας δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και όσοι δεν έχετε ακόμα συντονιστεί, συντονιστείτε στο 91,6 FM. Σας υποσχόμαστε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίωρο.

χτεσινό παραπολιτικά και άλλα που δημοσιεύεται, όπως σας είπα, στο Πρέβεζα Today, αναδείξαμε τρία θέματα και υποβάλαμε κάποια σοβαρά ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αλέκο Καχρημάνη. Ήταν η μέρα του χθες. Τρία θέματα επιχειρήσαμε να αναδείξουμε. Πρώτον, για τη φοιτητική εστία της Πρέβεζας, θέτοντας το ερώτημα γιατί ο κύριος Καχρημάνης προτείνει αυτή να κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ, σύμπραξη δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο θέμα που αναδείξαμε ήταν για την οδική σύνδεση Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η δημοπράτηση του έργου πάει από αναβολή σε αναβολή, Χριστούγεννα και βλέπουμε τώρα. Και βεβαίως ένα τρίτο σοβαρό θέμα που αφορά το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης είναι αυτό το γνωστό πρόγραμμα όπου επιδοτούνται κάποιες οικογένειες με το ποσό των 10.000 ευρώ για να μετακινηθούν από αστικά κέντρα προς τα χωριά της Ηπείρου τα οποία ερημώνουν. Και τα τρία είναι πολύ σοβαρά θέματα. Θα τα βρείτε αναλυτικά στο Πρέβεζα Today, στη στήλη Παραπολιτικά και άλλα. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε. Εδώ θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση αυτών των θεμάτων.

Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από λίγο καιρό η πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κυρία Μπατιστάτου, έδειξε να έχει ενδιαφέρον για το πανεπιστημιακό τμήμα στην Πρέβεζα και μάλιστα δήλωσε ότι έχει ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης, ιδιαίτερα της, του, τμήμα, του κομματιού που αφορά τη φοιτητική μέρημνα. Μίλησε για νέα φοιτητική εστία, για σύγχρονο εστιατόριο για τους φοιτητές μας και ούτω καθεξής. Χαιρετήσαμε αυτή τη την δήλωση και βεβαίως κρατήσαμε μια επιφύλαξη ότι αυτά θα γίνουν πράξη. Μετά από λίγο καιρό, πρόσφατα, ο κύριος Περιφερειάρχης βγήκε και έκανε δήλωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τονίζοντας ότι η φοιτητική εστία στην Πρέβεζα θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ. Είναι αυτό το γνωστό που στην Ελλάδα όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε με ΣΔΙΤ. Είναι η μαγική συνταγή. Τι δρόμοι γίνονται, τι λιμάνια, τι μαρίνες, τι σχολεία, τι δικαστήρια, όλα προσπαθούν να τα κάνουν με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προσωπικά, με έχετε ακούσει, το έχω γράψει, το έχω πει, δεν είμαι από θέση αρχής αντίθετος με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όμως, όταν αναφερόμαστε στην Πρέβεζα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε το κακό παράδειγμα του νοσοκομείου. Ποιος δεν θυμάται, πριν 20 χρόνια περίπου, είχα την τύχη τότε να είμαι νομάρχης, όταν είχαμε φτάσει στο σημείο η πολιτεία να αποδεχτεί την ανάγκη για ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πρέβεζα, αλλά η κυβέρνηση Καραμαλή επέμενε αυτό να κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ. Το αποτέλεσμα είναι να χαθεί αυτή η ευκαιρία και η Πρέβεζα να μην καταφέρει να αποκτήσει καινούριο νοσοκομείο. Γι' αυτό λοιπόν θα συνιστούσα στον κύριο Καχρεμάνη, όταν αναφέρεται για ΣΔΙΤ στην Πρέβεζα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ή, εν πάση περιπτώσει, να δίνει περισσότερες εξηγήσεις. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να γίνει με δημόσια δαπάνη ή από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα? Δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο φαραωνικό έργο. Ένα κτίριο 30-40 δωματίων με τους κοινόχρηστους χώρους, που το κόστος δεν είναι απογορευτικό. Γιατί να μην το κάνει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, που έχει την αρμοδιότητα για τις φοιτητικές συζητήσεις? Και εν πάση περιπτώσει, πώς το φαντάζεται ο κύριος Περιφερειάρχης να γίνεται με ΣΔΙΤ? Δηλαδή να δώσει ο Δήμος ένα οικόπεδο και να το κατασκευάσει ένας ιδιώτης? Και ποιος θα κανονίσει το τίμημα? Τι θα πληρώνουν οι φοιτητές? Πότε θα τα μάθουμε αυτές τις λεπτομέρειες, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Πάντως, οικόπεδα κατάλληλα στην Πρέβεζα υπάρχουν. Εγώ ανέφερα χαρακτηριστικά το οικόπεδο που είναι αυτά τα ερυπωμένα κτίρια του ΚΕΓΕ. Είναι στο κέντρο της πόλης ή, εν πάση περιπτώσει, κοντά στην πόλη και εξυπηρετούν άριστα. Άριστα. Ας ξεκινήσει ο Δήμος να προχωράει στις συζητήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και το κυριότερο, υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Να γίνει και με δημόσιες δαπάνες. Αυτά δεν συζητιώνται, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο θέμα που αναδείξαμε. Στην αρχή του περσινού χρόνου είχα σε μια συνέντευξη με τον κύριο Καχρημάνη. Κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και αναφορικά με τον δρόμο Πρέβεζα Φιλιππιάδα, ο κύριος Καχρημάνης δήλωσε καθαρά και ξάστερα: το τμήμα από την Καμπή μέχρι την Στεφάνη είναι σχεδόν όριμο, είναι σχεδόν έτοιμη η μελέτη και στα μέσα του χρόνου, δηλαδή τον περασμένο Ιούνιο, θα είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Πέρασε ο Ιούνιος, τότε μάλιστα εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και για πρώτη φορά εξέφρασα την αισιοδοξία. Γιατί από αυτά που μου είπε ο κύριος Καχρημάνης, αλλά και από αυτό που εισέπραξε και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Στράτου Ιωάννου, αλλά και από άλλους που εμπλέκονται στο έργο, μελετητές, στελέχη της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ, αποκόμισα ότι πράγματι μπορούσε να είναι, αν όχι τα μέσα, εγώ είπα, το φθινόπωρο. Ήρθε όμως και το φθινόπωρο και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Μαθαίνουμε τώρα από δηλώσεις του κυρίου Καχρημάνη και άλλων παραγόντων ότι πάμε για το τέλος του χρόνου. Αυτή η αναβολή, επειδή έχουμε καεί με το
κουρκούτι εδώ στην Πρέβεζα, φυσάμε και το γιαούρτι. Με προβληματίζει. Και οφείλει ο Περιφερειάρχης να πάρει ξεκάθαρη θέση. Πότε δημοπρατείται το τμήμα από την Καμπή στη Στεφάνη? Για να τελειώνουμε με τα θα, γιατί έχουμε ακούσει στην Πρέβεζα πάρα πολλά θα. Και τέλος ανέδειξα αυτό το γνωστό πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο έχουμε ακούσει πολλές φορές, το οποίο τι λέει? Ότι η πολιτεία θα επιδοτεί με 10.000 ευρώ οικογένειες, αλλά και συνταξιούχους, αλλά και Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη, να μετεγκατασταθούν σε χωριά της Ηπείρου, τα οποία όλοι το γνωρίζουμε ότι ερημώνουν, έχουν κλείσει σχολεία, έχει γεράσει ο πληθυσμός, γενικότερα έχει ερημώσει η Ήπειρος. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν απευθύνεται σε όλους τους δήμους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας, εκτός βέβαια από τις πρωτεύουσες, τα Γιάννα και την Ιγουμένητσα. Το πρώτο ερώτημα που έθεσα λοιπόν και θέτω με αυτό το άρθρο είναι: γιατί δεν έχει η Άρτα και η Πρέβεζα χωριά τα οποία τείνουν προς ερημοποίηση? Γιατί δεν εντάχθηκαν και οι δύο νομοί σε αυτό το πρόγραμμα? Τι έκαναν οι φορείς, οι παράγοντες των δύο αυτονομών, και κυρίως γιατί επέτρεψε ο κύριος Κακριμάνης να υπάρξουν δύο μέτρα και δύο σταθά στην Ήπειρο? Και έδωσε επίσης και έναν προβληματισμό, ότι αν αυτό το πρόγραμμα δεν το αγκαλιάσει η αυτοδιοίκηση, δηλαδή ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι, και δεν δώσουν πρόσθετα κίνητρα στις οικογένειες, δύσκολα ο άλλος φεύγει, εγκαταλείπει ένα αστικό κέντρο για να πάει σε ένα χωριό να ζήσει, χωρίς να έχει εξασφαλισμένη δουλειά, χωρίς να έχει εξασφαλισμένο σπίτι, χωρίς να έχει λυμένα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να το πάρουν πάνω τους οι αυτοδιοικητικοί, για να μην είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απλά υπόθηκε, παρουσιάστηκε, διαφημίστηκε, αλλά στην ουσία δεν έγινε κάτι. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό χαλί για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνομιλία, την πρώτη συνέντευξη, όπως σας είπα, με τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη.

0: Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη, όπως σας προανέφερα, γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, αλλά και παρουσιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Καλή σας μέρα, κύριε Ευγενίδη, ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε στη συχνότητά μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου, καλή εβδομάδα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είχατε πάει και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήθελα λίγο να μας πείτε πώς είδατε το κλίμα και κυρίως μήπως πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αλλάξει κάτι από αυτό το σκηνικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο διεθνής δεν είναι πλέον. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το γεγονός ότι έχει κάθε χρόνο μία τιμόμενη χώρα από μόνο του δεν λέει κάτι. Θυμάμαι ότι πέρσι μάλιστα είχε γίνει μία εμπλοκή με το ποια θα είναι η τιμόμενη χώρα και δεν είχε τιμόμενη χώρα. Οπότε ήταν μία έκθεση με περίπτερα κρατικών οργανισμών, μεγάλων εταιριών οι οποίες θέλουν να έχουν παρουσία και υπουργών, πολιτικών στελεχών κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση ως έκθεση, κύριε Ιωάννου, πλέον δεν έχει ιδιαίτερο νόημα.
0: Χαίρομαι γιατί και εγώ, κύριε Ευγενίδη, έχω αυτή την αίσθηση και ότι

0: έκβαση του χώρου της ΔΕΘ, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα να παραμένει έτσι όπως είναι ένα...
1: Σε ένα εμβληματικό σημείο της πόλης.
0: Μα σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, Θεσσαλονίκη, που της λείπει πράσινο, είναι κρίμα να μην γίνεται μια συνδυαστική παρέμβαση και στην κατεύθυνση του πρασινίσματος και στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του χώρου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά θα τα δούνε. Τώρα, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει νόημα να γίνεται αυτό που γίνεται. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι για τους επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης, για τα μαγαζιά της εστίασης, για τους ξενοδόχους, για τους ταξιτζίδες, είναι ένα
1: δεκαήμερο. Έτσι έχετε. Λοιπόν, να πάμε όμως στο πολιτικό κομμάτι. Ήσασταν εκεί, ακούσατε εξαγγελίες, προτάσεις των κομμάτων, φτάσαμε στο Ταμείο. Κατά τη γνώμη του Γιώργου του Ευγενίδη, επηρεάστηκαν από όλα αυτά οι ψηφοφόροι? Πώς διαβάζεις με απλά λόγια τις τελευταίες έρευνες της κοινή γνώμη?
0: Τρεις παρατηρήσεις. Αφενός, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έδωσε σε κανέναν φοβερή όθηση, ούτε έκανε σε κανέναν φοβερή ζημιά. Μιλώ κυρίως για τους τρεις κεντρικούς παίκτες του πολιτικού συστήματος, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η σειρά για τη δεύτερη θέση είναι τυχαία. Ο Πρωθυπουργός έχει πάντα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους αρχηγούς αντιπολίτευσης, ότι επειδή αυτός έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι, μπορεί να παρουσιάζει ένα οικονομικό πλάνο το οποίο είναι κατά τη πιο κοστολογημένο, γιατί όταν έχεις τον προϋπολογισμό μπροστά σου και έχεις και την εξουσία, ξέρεις πολύ καλύτερα τις δυνατότητες και τις...
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Και τις αντοχές της οικονομίας. Νομίζω ότι το ισχυρό σημείο, αν θέλετε, του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη είναι ότι είχε έναν ορίζοντα. Δηλαδή, πέρα από μέτρα τα οποία αφορούν κοινωνικές ομάδες με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία είτε ήρθε σε ρήξη, είτε απευθύνεται συστηματικά, είχε έναν ορίζοντα. Από την άλλη, δεν είχε ένα ισχυρό κέντρο το οποίο να διαμορφώνει ένα αφήγημα. Για παράδειγμα, πέρσι έκανε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, μειώσα άμεσων φόρων στην κλίμακα και μάλιστα είχε και μια κατεύθυνση υπέρ των οικογενειών.
1: Ναι, και είχε αποδοχή. Είχε μεγάλη αποδοχή το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είχε μεγάλη αποδοχή, όμως προσέξτε, όχι όταν ανακοινώθηκε, όχι το Σεπτέμβριο αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα για την κυβέρνηση δούλεψαν όταν ο κόσμος άρχισε να βλέπει λεφτά. Από τον Νοέμβριο δηλαδή και μετά, που πληρώνονται οι συνταξιούχοι αυτό το επίδομα, που πληρώνονται οι ενοικιαστές την επιστροφή του ενός ενοικίου, μετά τον προϋπολογισμό που είδαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την διαφορά στα εκαθαριστικά τους και πήραν κάποια χρήματα, εκεί έγραψε καλά για την κυβέρνηση. Εκεί πιστεύω θα γράψει και καλά για την κυβέρνηση τώρα. Το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, για να κλείσω την πρώτη μου παρατήρηση, είναι ότι είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία. Με το Μητσοτάκη στην πραγματικότητα ξέρεις τι παίρνεις. Δεν ξέρω αν έχει την δυναμική να κάνει κάτι φοβερά διαφορετικό. Αυτό δεν έχω, αυτό είναι για το οποίο δεν έχω πιστεί. Να πάω στο Πασόκ. Το Πασόκ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που είναι ακόμα πολύ αδούλευτο ακόμα. Έχει στελέχη με τεχνοκρατική επάρκεια. Έχει στελέχη καλά, ποιοτικά στελέχη. Είναι προφανές ότι έγινε μια καλή δουλειά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή κατατέθηκαν ιδέες οι οποίες δεν είναι παράλογες. Από την άλλη, υπάρχει μια κάπως ασυνέχεια στην κοστολόγηση, δηλαδή ακούμε λίγο νούμερα αντιφατικά. Και νομίζω ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι λίγο άδικο να το λέω ενδεχομένως, αλλά δεν μπορώ να το παραλείψω, έχω την αίσθηση ότι το προφίλ του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ είναι λιγότερο δημοφιλές από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό στο τέλος της ημέρας δεν βοηθάει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να γίνει κτήμα των πολλών. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι η αντίστροφη. Το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι πιο...
1: Ελκυστικό.
0: Ελκυστικό. Σωστά, αυτή ήταν η λέξη. Πιο ελκυστικό. Έχει πρωθυπουργησιμότητα υπό την έννοια ότι έχει θητεύσει σε αυτό το πόστο. Ο κόσμος μπορεί να τον φανταστεί σε αυτό το πόστο, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που έχει ο κύριος Τσίπρας, που και οι αντιπάθειες είναι πολλές και ισχυρές. Από την άλλη, η στελεχειακή του βάση είναι τουλάχιστον μέτρια, όπως φάνηκε από τα 2-3 αυτογκόλ που μπήκαν αμέσως μετά την παρουσία του.

0: οικονομικού προγράμματος, ιστορίες με τις θηρίδες, ιστορίες με την παγκόσμια βάση δεδομένων, είναι εμφανές ότι είναι στελέχη τα οποία είναι πολιτικά άκαπνα πολλά εξ αυτών, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Από την άλλη είναι εμφανές ότι και το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι κάποιες ιδέες οι οποίες δεν έχουν σοβαρή κοστολόγηση, είναι λίγο πιο θεωρητικές προσεγγίσεις και φαντάζει δύσκολο να γίνουν εύκολα αποδεκτές. Επίσης πρέπει να πω και κάτι για να το συνοψίσω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μειονέκτημα εν σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα, η Ελλάς δεν είναι κόμμα. Μπορεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά εμφάνισε 2.500 κόσμο στο Βελίδιο. Ο κύριος Τσίπρας που έχει ας πούμε αυτή την προσωπική λάμψη και επέλεξε να σπάσει και τις νόρμες της ΔΕΘ και να εμφανιστεί πρώτος πριν από τον Πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα κλπ. Ο κύριος Τσίπρας μάζεψε με το ζόρι 600 άτομα σε μια αίθουσα μικρή αίθουσα ξενοδοχείου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι υπήρχε κάποια από ό,τι φάνηκε λαϊκή προσμονή, και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα που είστε εκτός Αθηνών. Η οργάνωση του κόμματός του μέχρι και τώρα που μιλάμε, που είμαστε 20 Σεπτεμβρίου, πάει να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, η οργάνωση του κόμματός του σε περιφερειακό επίπεδο είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
1: Είναι υποτυπώδης. Να, μόλις σήμερα ανακοινώθηκαν οι οργανωτικοί πυρήνες σε κάθε νομό. Έχει καθυστερήσει αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βιαννίδη. Πιστεύετε ότι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει πιάσει ταβάνι, όπως πολλοί σχολιαστές αναφέρουν, και ότι η δεύτερη θέση πλέον είναι ρευστή?
0: Θα σας πω, νομίζω ότι πριν από κάποιες μέρες ένα στέλεχος, ο κύριος Τσίπρα, ομολόγησε ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
1: Ο κύριος Ιωακιμίδης, ναι.
0: Ο Γιώργος Ιωακιμίδης, που είναι ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, με πολλά χρόνια στο Δήμο της Νίκαιας και τώρα στην περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι ένας πρακτικός άνθρωπος, τι είπε στην πραγματικότητα, ότι ο στόχος είναι να βάλουμε το δύο μπροστά. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας στα σοβαρά ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα μπορεί να
1: έχει. Αυτό, κύριε Βιαννίδη, είναι και λίγο ρεαλιστικό. Είναι και ρεαλισμός.
0: Μα είναι ρεαλιστικό.
1: Από το να λες από το 12 θα έρθω πρώτο κόμμα.
0: Αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ
1: είναι
0: εντελώς ουτοπικό. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δέχομαι τη φιλοδοξία, αλλά η φιλοδοξία από την αμετροέπεια χωρίζεται από μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, η περίπτωση του κόμματος Τσίπρα πάντως είναι συζητήσιμη. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει θεραπεύσει ο κύριος Τσίπρας τις παθογένειες που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18%. Είναι προφανές ότι επιδιώκει να απευθυνθεί σε ένα πιο κεντρό κοινό, αλλά το κάνει με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να περιχαρακώνονται οι εκλογικές δεξαμενές του. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας κεντρός ψηφοφόρος αυτή την ώρα θα ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα και τους συν αυτό. Και δεύτερον, δεν έχει λύσει αυτό το οποίο λέγατε και εσείς νωρίτερα, τα οργανωτικά του ελλείμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρευσε όχι εν μία νυχτή, μέσα σε αρκετά χρόνια, από το 32% του 2019 στο 20% και στο 18% του 2023, γιατί δεν γιώθηκε στην κοινωνία. Γιατί δεν είχε οργανωτικές δομές, γιατί δεν είχε σοβαρούς μηχανισμούς κινητοποίησης, γιατί δεν ήταν κόμμα κοινός, πέρα από την προσωπική λάμψη, την προσωπική συμπάθεια στον κύριο Τσίπρα. Αυτό λοιπόν περιορίζει με έναν τρόπο και τώρα και την εκλογική του δεξαμενή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι η εκλογική δεξαμενή του κύριου Τσίπρα είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό που πήρε το 2023, γιατί δεν βλέπω πώς μπορεί να επαναπροσεγγίσει ένα διαφορετικό κεντρογενές κοινό, την ώρα που και στα δεξιά του πολιτικού χάρτη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γενικώς, όπως μας δείχνουν και τα αποτελέσματα στη Γερμανία, με κάποιες εξαιρέσεις, η Ευρώπη στρίβει προς τα δεξιά, δεν στρίβει προς το κέντρο και τα αριστερά. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι δυσκολεύει την αποστολή κομμάτων αφενός παραδοσιακών όπως το ΠΑΣΟΚ, αφετέρου νεοπαγών όπως της Ελλάς, που όμως φιλοδοξούν να παίξουν σε αυτό το περιβάλλον το κέντρο αριστερό.
1: Κύριε Βιαννίδη, πολλοί ισχυρίζονται, μια και μπήκαμε και λίγο στα ότι στρίβει προς τα δεξιά ο ψηφοφόρος πλέον ο Ευρωπαίος. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το πολιτικό σκηνικό ενδεχομένως να αναδιαταχθεί μετά την ανακοίνωση κόμματος Σαμαρά. Τι πιστεύετε?
0: Σίγουρα ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μια... είναι εμφανές μάλλον ότι θέλει να κάνει ένα κόμμα. Φαντάζομαι θα το κάνει στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω οργανώνονται όλες οι δομές και εσείς και στην Πρέβεζα και αλλού έχετε...
1: Έχουμε ήδη και υποψήφιους.
0: Ακούω ότι ο παλιός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Στέργιος Γιαννάκης, που είναι πολλά χρόνια προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά, θα είναι υποψήφιος με το κόμμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γενικώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και σε επίπεδο δομών και προγράμματος και προσώπων κλπ. Είναι εμφανές ότι ο κ. Σαμαράς θα δημιουργήσει έναν σχηματισμό που κάτι θα κάνει, κάπως θα ανακατέψει την τράπουλα στα δεξιά του πολιτικού χάρτη. Δεν νομίζω θα κάνει κάτι θεαματικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή δεν πιστεύω αυτό το οποίο λένε.
1: Για διψήφια νούμερα λένε διάφοροι.
0: Δεν τα πιστεύω με τίποτα αυτά. Μου φαίνονται πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα και θέλω να μην ξεχνάμε την παράμετρο Κασιδιάρη. Γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κασιδιάρης, δεν ξέρω με ποια μορφή θα επιλέξει να πολιτευτεί, θα το πει σε λίγη ώρα από τώρα, θα περιγράψει κάποια πλάνα που έχει. Όμως είναι ένα κρίσιμο ζητούμενο εάν θα συμμετάσχει με κάποιον τρόπο, αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο σε πρώτη φάση. Εάν περάσει, σας το λέω και είμαι βαθιά πεπισμένος, αυτός θα προκαλέσει μια εσωτερική αναδιάταξη στο πολιτικό σύστημα, γιατί ο Κασιδιάρης έχει μια υφέρπουσα δυναμική, δεν την σταθμίζουν αυτή την ώρα πάρα πολύ οι δημοσκόποι.
1: Περνάνε κάτω από τα ραντάρ πλέον οι ψηφοί.
0: Έχει μεγάλο γκέλ, ιδίως στους άνδρες νεαρότερης ηλικίας, μέσω των κοινωνικών δικτύων και των θέσεων που εκεί προβάλλει. Είναι εμφανές ότι θα έχει ένα εκλογικό γκέλ, είναι εμφανές επίσης ότι θα επηρεάσει και άλλα κόμματα στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι ουσιαστικό game changing στοιχείο, όχι τόσο το κόμμα Σαμάρα που βεβαίως θα κάνει και άλλα.
1: Άρα έχουμε να δούμε πολλά μέχρι στις εκλογές.
0: 100%.
1: Και να κλείσω για να σας απελευθερώσω, ξέρω ότι έχετε εκπομπή στον Flash αυτή την ώρα, προβλέπετε εκλογές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Μητσοτάκη ή θα έχουμε εξελίξεις πιο νωρίς?
0: 23 Μαΐου του 27.
1: Α, να το γράψουμε.
0: Το έχουμε γράψει πριν από δύο μήνες το πρώτο θέμα. Γράψαμε 23 Μαΐου του 27. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι 16 Μαΐου ή να είναι, ξέρω εγώ, 2 Ιουνίου. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι. Άρα μιλάτε στο τέλος της θητείας πλέον.
0: Με τα ρούχα που φοράμε τώρα, κύριε Ιωάννη, θα κάνουμε εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Με ζέστη.
1: Κύριε Ευγενίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή τη συνομιλία. Καλή εκπομπή και σε εσάς και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον γνωστό δημοσιογράφο, τον Γιώργο Ευγενίδη, παρουσιαστή στο Star, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή στο Πρώτο Θέμα, αλλά και ραδιοφωνικό παραγωγό στο Flash. Ακούσατε, μας έδωσε και ημερομηνία εκλογών. Γράψτε το. Εγώ, όπως σας έχω πει, έχω χάσει το στοίχημα αναφορικά με το χρόνο των εκλογών, καθότι είχα προβλέψει ότι θα έχουμε εξελίξεις τώρα το φθινόπωρο. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι φίλοι ήδη αρχίζουν να πίνουν τις μπύρες που έχουν κερδίσει. Εγώ όμως θα κερδίσω άλλα στοιχήματα που, όπως φαίνεται, δικαιώνομαι, είτε για το κόμμα Σαμαρά που κάποιοι λέγανε δεν θα το κάνει, είτε για το ποσοστό του Σαμαρά, κάποιοι λέγανε θα το κάνει αλλά δεν θα μπει στη Βουλή. Εγώ τα έχω πει και κόμμα θα κάνει και θα πάει και πολύ καλά. Όταν λέμε πολύ καλά, όχι διψήφια νούμερα που λένε κάποιοι από το επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, αλλά τα έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 6-7-8% που μπορεί πράγματι να πλήξει σοβαρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως έλεγα στα παραπολιτικά της Πέμπτης, όπου είχα αναλυτικά στοιχεία και για τα ψηφοδέλτια στο νομό Πρέβεζας, για το ένα άρθρο το οποίο πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φάνηκε από το πόσοι πολλοί συμπολίτες και συμπατριώτες το διάβασαν. Συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν αναλυτικά ότι και στο κόμμα Σαμαρά ετοιμάζεται το ψηφοδέλτιο, με πρώτον τον Στέργιο τον Γιαννάκη, αλλά και στελέχη που θα προέρχονται από την αυτοδιοίκηση και από το επιμελητήριο, Όπως επίσης είπα και για τον Πασόκ ότι είναι κλειδωμένο πλέον το ψηφοδέλτιο. Είπα και για τη Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Γεωργάκος που ενδιαφερόταν σφόδρα για να είναι υποψήφιος δεν θα είναι. Διαβάστε και αυτό το άρθρο. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, πολλές πληροφορίες, έγκυρες παρακαλώ. Και για την Ελλάς είπα ότι εδώ υπάρχουν 5-6 ενδιαφερόμενοι, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη κοπεί λόγω αντιδράσεων. Α, και με την ευκαιρία στην Ελλάδα να σας πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε η λίστα 8 νομίζω προσώπων συμπατριωτών μας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον οργανωτικό ρόλο στο νομό της Πρέβεζας, με συντονίστρια της πλατφόρμας, όπως αναφέρεται στο οργανόγραμμα, την κυρία Τσίγκου Νίνα, ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είχε παραιτηθεί εδώ και πολύ καιρό και ήταν από τα πρώτα μέλη που γράφτηκαν στην Ελλάς. Υπάρχουν και άλλα γνωστά πρόσωπα, είτε με διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ είτε και χωρίς να είχαν άλλη πολιτική εμπλοκή. Αναφέρθηκα για την σιγουριά ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στο ψηφοδέλτιο μέχρι στιγμής της Νέας Δημοκρατίας πλην του Σπύρου του Κυριάκου, που για να σας πω και την αλήθεια, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, οι εν ενεργεία βουλευτές φροντίζουν να στείλουν ένα ψηφοδέλτιο στα μέτρα τους, ράβουν ψηφοδέλτια στα μέτρα τους. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε και η τελευταία. Όσοι βουλευτές δεν το έκαναν αυτό, μόλις ανοίξαν οι κάλπες, τότε τραβούσαν τα μαλλιά τους. Είναι γνωστή η σχέση του Σπύρου Κυριάκη με το σύστημα Μητσοτάκη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που θα έχει και θα του δίνει, εν πάση περιπτώσει, τις περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής. Βεβαίως, μερικές φορές κάποιοι σκάβουν το λάκκο και πέφτουν οι ίδιοι μέσα. Το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό δεν συμβαίνει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και να σας υπενθυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες. Με την κυρία Ρόζα Βρετού, το πρώην στέλεχος στο Πασόκ, το οποίο αποχώρησε και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες οδεύει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Θα την καλέσουμε να μας το πει, να μας το δηλώσει αν αυτό ισχύει. Και θα κλείσουμε με ένα ευρύτερο διάλογο με τον πολιτικό αναλυτή και στέλεχος της εταιρείας Προράτα, τον κύριο Τάσο Βασιλείου, τον συμπατριώτη μας, για να δούμε τι δείχνουν τελικά ή τι δείξαν μάλλον οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και προς τα πού κατευθύνονται οι πολιτικές εξελίξεις. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, εδώ θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί.
3: Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκά.

0: συγκεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρει την επιχείρηση να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από άγνωστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άνδρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρο σωματική βλάβη, συνελήφθη και μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky, μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke ανδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το λόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και θα ήθελα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έχω ιδιαίτερη χαρά, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μια φίλη από τα παλιά, μια αξιόλογη γιατρό, καρδιολόγο στο Αττικό νοσοκομείο. Είναι συμπατριώτησά μας. Κατάγεται από τη Λευκάδα. Και μάλιστα να σας πω και κάτι ακόμη, ότι στην αρχή της καριέρας της είχε υπηρετήσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υποψήφια στις πρόσφατες ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πρώην αναπληρώτρια του τομέα υγείας. Καλή σας μέρα, κυρία Ρόζα Βρετού, αγαπημένη μου Ρόζα.
2: Κύριε Ιωάννου, Βασίλη, ευχαριστώ θερμά για την τιμή της πρόσκλησης. Καλημέρα στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε, γιατί αισθάνομαι σαν να έχω γυρίσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και να είμαι εκεί και να δουλεύω. Το λέω με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και χαρά.
1: Το ξέρω αυτό, το έχεις ξαναπεί, ξέρω την αγάπη σου και για την Πρέβεζα και για τη Λευκάδα. Γι' αυτό και σου στέλνουμε τα χαιρετίσματα από όλους τους συμπολίτες και τη συμπαράσταση για αυτό το πόλεμο που δέχεσαι τις τελευταίες μέρες. Αλλά για να βάλουμε στο κλίμα τους ακροατές μας, θέλω να πω ότι η κυρία Ρόζα Βρετού, με αυτή την 35χρονη πορεία στο ΠΑΣΟΚ, από την νεολαία τη θυμάμαι εγώ, την γνωρίζω δεκαετίες, αποφάσισε, για λόγους που η ίδια θα μας εξηγήσει, να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ με μια λιτή αλλά νομίζω μεστή ανακοίνωση την οποία εξέδωσε. Προκλήθηκε πολύ θόρυβος και για πρώτη φορά η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στην επιστολή της κυρίας Ρόζας Βρετού. Κυρία Βρετού, πες μας λοιπόν με δύο λόγια ποιες ήταν οι αιτίες που σας οδήγησαν σε αυτή την αποχώρηση από το κόμμα το οποίο υπηρετήσατε δεκαετίες.
2: Η απόφασή μου για την... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς είναι πολύ κέρια η ερώτηση και θα απαντήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη σαφήνεια. Οι λόγοι που με οδήγησαν στο να φύγω από το ΠΑΣΟΚ μετά από 35 χρόνια διαρκούς παρουσίας και αθόρυβης παρουσίας, θα έλεγα. Αθόρυβης αλλά εργατικής. Με τον ίδιο τρόπο που δουλεύω και στη δουλειά μου. Με τον ίδιο τρόπο που δουλεύω ως καρδιολόγος. Είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ αδυνατή να αποτελέσει τον κύριο κορμό μιας προοδευτικής αντιπολίτευσης. Γιατί ενώ έχει καλή πρόθεση, θολώνει το μήνυμα. Η γνώμη μου είναι ότι το αίτημα των επόμενων εκλογών είναι αδιαμφισβήτητα η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί να το πει αυτό ένας γιατρός του ΕΣΥ. Μα είναι ολοφάνερο γιατί. Σε αυτά τα 8 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ζούμε τη συνεχή διολίσθηση του ΕΣΥ, την αδυναμία των ασθενών να βρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως αν λείπουν από τα αστικά κέντρα, και την ανάγκη του να δώσουν ένα σωρό χρήματα για να βρουν την υγεία τους. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί, μοιάζει αδύναμο και περιχαρακωμένο στο να δημιουργήσει είτε συνεργασίες είτε να αποτελέσει μόνο του, παρόλο που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή την εναλλακτική πολιτική πρόταση που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ο τόπος. Όχι λοιπόν χωρίς πολλή σκέψη, με απασχόλησε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε είναι και οι συναισθηματικοί δεσμοί που μας κάνουν πολλές φορές να μην πάμε στο επόμενο.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το συνέστημα πολλές φορές, ξέρετε, και πολιτική χωρίς συνέστημα, η κυρία Βρετού, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αλλιώς πρέπει να είσαι επαγγελματίας.
2: Δεν αξίζει τον κόπο, ακριβώς. Αλλά να σας πω ποιο συνέστημα υπερτέρησε μέσα μου. Υπερτέρησε μέσα μου το συνέστημα των αρρώστων που βλέπω που ταλαιπωρούνται. Των αρρώστων που είναι στο διάδρομο. Των αρρώστων που περιμένουν στις αναμονές. Και είπα, αξίζει τον κόπο. Ακόμα και η επίθεση που θα δεχτείς από το ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα από το τιμό αδιαμφισβήτητα. Αξίζει τον κόπο, μήπως και αλλάξει κάτι σε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
1: Μέσα από τη δήλωση, την οποία διάβασα πολύ προσεκτικά, αφήνεται μία αιχμή, κατά κάποιο τρόπο ηρωνική, και με το δίκιο σας. Πώς μπορεί το Πασόκ να έχει ως στόχο να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 15 μονάδες?
2: Ακριβώς, νομίζω ότι αυτή είναι μια πολιτική, είναι πολιτικές δηλώσεις και πολιτικές στρατηγικές που δεν πείθουν τον κόσμο. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια περιχαράκωσης του ΠΑΣΟΚ στους υπάρχοντες ανθρώπους που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν συνιστά πολιτική αλλαγή και πολιτικό ρεύμα τέτοιας κατεύθυνσης προοδευτικής που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ο τόπος. Άρα είναι μια στρατηγική εσωκομματική στόχευση και όχι μια στρατηγική ανατροπής.
1: Μάλιστα. Σε κάποιες δηλώσεις που επακολούθησαν της παρέτησής του, της αποχώρησης, αναφέρεται ότι μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα μπορούσε να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί το Πασόκ, όπως είπατε και σήμερα, βρίσκεται εγκλωβισμένο σε κρωματική στρατηγική. Αυτό δείχνει ότι έχετε πλέον, όπως πολλοί ισχυρίζονται, πάρει το δρόμο για ένταξη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Επειδή είστε ειλικρινείς και ειδικά μαζί μου τα λέμε ανοιχτά, έχετε αποφασίσει να είστε ένας στέλεχος πλέον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης?
2: Μιλάμε ανοιχτά, Βασίλη, αγαπητέ μου φίλε, μετά από τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, βλέπω ειλικρινά ότι το νέο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού και των στελεχών που το απαρτίζουν, αποτέλεσε από την αρχή ένα κόμμα. Έχει 4 μήνες που ιδρύθηκε καταρχάς ως κόμμα. Και ανέπτυξε μία δυναμική, ένα καθαρό και απόλυτα ξεκάθαρο λόγο σύγκρουσης με το Μητσοτάκη και με τα συμφέροντα της κυβέρνησής του που αυτά εκπροσωπούν. Κατά συνέπεια, η διάθεσή μου και η σκέψη μου είναι να ενταχθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Άρα θα είστε και κάπου έχετε βάλει και στο μυαλό σας, ή στο πίσω ή στο μπρος μέρος του μυαλού σας, ότι θα είστε και υποψήφια βουλευτής σε φαντάζομαι όχι στην μονοεδρική Λευκάδα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή μιλάτε για εφικτά και όχι για ανέφικτα, έτσι, πολιτικά εγχειρήματα.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα προσφέρω οπουδήποτε μπορώ και έχω τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα την πολιτική, τη δυνατότητα της παρουσίας μου και τη δυνατότητα της παράθεσης των ιδεών και αυτών στα οποία πιστεύουμε πολλοί άνθρωποι επίσης που εργαζόμαστε στο ΕΣΥ. Κατά συνέπεια, όπου χρειαστεί, εγώ θα μπορέσω και θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να συνδράμω αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Κυρία Βρετού, λένε πολλοί, το έλεγα και πριν με τον δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη, ότι πέρα από το ελκυστικό του Αλέξη Τσίπρα, τη γοητεία που ασκεί, φαίνεται να υπάρχει ένα οργανωτικό έλλειμμα σε όλο αυτό το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και σε απ' έξω, τι βλέπετε και τι έχετε πρόθεση να προτείνετε προς τον πρόεδρο της Ελλάδας ώστε να αλλάξουν κάπως αυτά τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι νομίζω ένα κόμμα το οποίο έχει ένας πολιτικός φορέας ο οποίος έχει 4 μόνο μήνες που ιδρύθηκε. Δηλαδή δεν γίνεται να το συγκρίνουμε με κόμματα που έχουν παρουσία στην ελληνική πολιτική ζωή πάνω από 40 ή 50 χρόνια. Επομένως δεν είναι συγκρίσιμα οργανωτικά τα κόμματα αυτά. Από την άλλη, είναι ολοφάνερο ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα με στιγνές κομματικές οργανώσεις οι οποίες θα αποφασίζουν με την αρχή της μη δημοκρατική αρχή. Η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει, νομίζω, δίκτυα ανθρώπων τα οποία θα μπορούν να ανταλλάσσουν τη γνώμη τους και να συζητάνε με τρόπο έτσι δημοκρατικό, αξιοποιώντας κάθε ψηφιακό μέσο. Επομένως θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οργανωτική δομή. Και άλλωστε το ποια είναι η πρόθεση της Ελλάς θα φανεί επίσης στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, από τον τρόπο και από τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια.
1: Κυρία Βρετού, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αποχώρησή σας και την επίθεση που δεχτήκατε και από τη Χαραλάου Τρικούπη. Την περιμένατε, ήσασταν προετοιμασμένοι ότι θα βγει τόσο έτσι σφοδρή ανακοίνωση από τη Χαραλάου Τρικούπη, αλλά κυρίως αυτό το πόλεμο στα social media τον περιμένατε?
2: Κοιτάξτε, πάντα κανείς όταν εκτίθεται και εκφράζει μία άποψη που είναι διαφορετική από αυτή που μία κομματική ηγεσία προβάλλει, οπωσδήποτε περιμένει την επίθεση. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση σε σχέση με τη στάση της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής. Πρώτον, ότι δεν απασχολείται καθόλου με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να φεύγει κάποιος. Δεύτερον, δεν απασχολείται καθόλου με το γιατί οι μισοί υπουργοί που στελεχώνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τρίτο και σημαντικότερο, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν απασχολείται καθόλου ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν απασχολείται καθόλου με τους χιλιάδες ψηφοφόρους που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ασχολείται όμως με μεταγραφές τύπου Αυλονίτη ή δεν ξέρω εγώ τι, αύριο μεθαύριο, της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη και ούτω καθεξής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κυρία Βρετού? Θα μπορούσατε πράγματι να συνυπάρξετε με αυτά τα στελέχη που εγώ τους έχω ονομάσει γυρολόγους της πολιτικής?
2: Κοιτάξτε, η κάθε πολιτική ηγεσία κάνει τις επιλογές της. Ούτε θα έχω καμία πρόθεση να τις κρίνω και ο κόσμος τελικά θα απαντήσει για τα στελέχη και πώς πλαισιώνουν κάποιοι άνθρωποι ορισμένους πολιτικούς χώρους. Εκείνο που οπωσδήποτε κάνει τρομερή εντύπωση είναι πως η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάδα για έλλειψη κομματικών οργάνων ή οργανώσεων τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είχε διαλύσει την κεντρική του επιτροπή και δεν προκήρυσε συνέδριο για περίπου 1,5 χρόνο. Μέχρι να γίνει το συνέδριο περιμέναμε 1,5 χρόνο. Αυτά κάνουν εντύπωση γιατί είναι σε τρομερή αναντιστοιχία, υπάρχει τρομερή αναντιστοιχία λόγων και έργων. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ ελπίζω πως θα πορευτεί το δρόμο του προοδευτικού χώρου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παρά την απόφαση του συνεδρίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου της Αθήνας, του κυρίου Δούκα, για απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ζήσαμε στη συνέχεια καταστάσεις που στελέχη άλλα του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι μήπως τώρα πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές να ανατρέψουμε την απόφαση του συνεδρίου. Αυτό εννοούσα ότι το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση ακόμα και στους ίδιους τους ψηφοφόρους.
1: Ενώ αντίθετα η δικιά σας, συγγνώμη, από ό,τι έχω διαβάσει και κείμενά σας και έχω ακούσει τι έχετε πει, μιλάτε πράγματα για μια προοδευτική έτσι σύμπραξη, για ευρύτερες συνενέσεις στον χώρο της, του κέντρου και της προοδευτικής αριστεράς.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που σχετίζεται με τις απευθείας αναθέσεις, με ένα νέο υπερδανεισμό της χώρας ο οποίος δεν αναφέρεται πουθενά, με την απαξίωση του ΕΣΥ, με τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή και την τρομακτική ακρίβεια την οποία επίσης αποκρύπτει και να αντιμετωπίζει ως ένα παροδικό φαινόμενο ή ως ένα φαινόμενο ημερήσιο, θα έλεγα. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πίσω από τη ρητορική της αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κρύψει μια πραγματικότητα που για τον καθέναν από εμάς είναι τρομερά δύσκολη στην επιβίωσή της. Κατά συνέπεια μόνο μια προοδευτική αντιπολίτευση η οποία θα συσπυρώσει πάρα πολύ κόσμο μπορεί να την κερδίσει.
1: Να κλείσουμε με ένα, νομίζω βγήκε και από τα τελευταία που είπατε, ότι το βασικό τελικά διακύβημα των επόμενων εκλογών είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύστημα που αυτός εκπροσωπεί.
2: Είναι ένα σύστημα που εκπροσωπεί ελάχιστους ανθρώπους, που απαξιώνει εντελώς την έννοια της πολιτικής, που απομακρύνει τον κόσμο από την ανάγκη του να ψηφίσει. Γιατί θεωρεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όχι, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Κυρία Βρετού, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την διάθεση να τα πούμε έτσι έξω από τα δόντια, να μας αποκαλύψετε τους σχεδιασμούς σας. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή πορεία και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε.
2: Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου για την τόσο καλή και ειλικρινή μας συζήτηση και την παρουσία μου σήμερα στην εκπομπή σας. Ήταν ιδιαίτερα τιμητική για μένα και μου έδωσε έτσι πολύ μεγάλη χαρά.
1: Καλή δύναμη και πάλι γεια σας. Χαιρετισμούς από την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και από την ευρύτερη περιοχή. Καλή σας μέρα.
2: Και από μένα στις περιοχές μας σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Ακούσατε λοιπόν την κυρία Ρόζα Βρετού, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μας είπε ξεκάθαρα ότι αποχώρησε από το Πασόκ και έχει πάρει ήδη το δρόμο για την ένταξή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και ανάλογα εάν της προταθεί να είναι και υποψήφια βουλευτής, αυτό θα το πράξει, καθότι διαθέτει όλες τις δυνάμεις για την υποστήριξη του εγχειρήματος της Ελλάς. Να λοιπόν που βγάζουμε και μερικές ειδήσεις από τις δικές μας συνεντεύξεις. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μην ξεχνάτε ότι έχουμε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον μόνιμο πλέον συνεργάτη μας, τον πολιτικό αναλυτή, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Τάσο Βασιλείου. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και φαράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
13: 26450-395-0-25-390. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
14: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6, εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Γιώτα Νέγκα, υποδέχομαι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συμπατριώτη μας, μόνιμο πλέον συνεργάτη της εκπομπής, τον αγαπητό κύριο Τάσο Βασιλείου, πολιτικό αναλυτή, στέλεχος της εταιρείας ερευνών Προράτα. Καλημέρα κύριε Βασιλείου.
1: Ξέρετε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά είστε στη συχνότητα του Πρίσμα. Έβλεπα πριν ότι μαζί κλείσαμε τη σεζόν τον Ιούνιο, μαζί την ξεκινάμε, και νομίζω ότι πλέον θα σας καθιερώσουμε κάθε δύο μήνες να τα λέμε, γιατί ειδικά η εταιρεία Προράτα, αλλά και εσάς που σας έχω δει και σε άλλους, σε τηλεοπτικούς δέκτες, έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι δείχνουν και τι αποτυπώνουν οι έρευνες κοινής γνώμης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου να συζητάμε έτσι και να αναλύουμε, και επειδή υπάρχει αυτό το πνεύμα της αμφισβήτησης γύρω από τις έρευνες, είναι καλό έτσι να συζητούμε συνεχώς γύρω από αυτό το θέμα, για να ενημερώνονται περισσότερο και οι ακροατές και γενικότερα οι πολίτες, γιατί φτάνουμε και στις εκλογές σιγά σιγά.
0: Ακριβώς.
1: Καλό είναι να καταλαβαίνουμε καλύτερα το πώς γίνονται τα πράγματα.
0: Κύριε Βασιλείου, με αυτό το ερώτημα που πλανάτε, με αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε. Ότι τελικά είναι φωτογραφία της στιγμής οι δημοσκοπήσεις, ή τελικά κάποιες από όλες τις εταιρείες, δεν τις σουβαλιάζω, προσπαθούν να επηρεάσουν και να καθοδηγήσουν την κοινή γνώμη? Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Εντάξει, νομίζω ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι σωστοί επαγγελματίες και αυτοί που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά αυτό νομίζω ότι το βασικό είναι να μπορούν όλοι να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που βλέπουν, να συγκρίνουν, να μην συγκρίνουν ανώμια πράγματα, να κοιτάνε πάντα τις εταιρείες, την ίδια εταιρεία, να συγκρίνουν τα νούμερά τους για να καταλαβαίνουν αν ακόμα έχει ανέβει ή έχει κατέβει δημοσκοπικά, να βλέπει συγκριτικά την ίδια εταιρεία τι είχε δώσει αμέσως σαν όσο προηγούμενη μέτρηση. Και καλό είναι να κοιτάμε πρώτα απ' όλα την πρόθεση ψήφου, επειδή έτσι αυτό είναι το hot σημείο όλων των ερευνών κοινής γνώμης που κάνουμε τώρα, να κοιτάμε την πρόθεση ψήφου και όχι τις εκτιμήσεις. Από εκεί βγάζουμε τα πιο έτσι σωστά συμπεράσματα, μαζί επίσης μετά με τα υπόλοιπα.
0: Με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω...
1: Βλέπουμε

0: εφημερίδα των συντακτών. Με αυτή συνεργάζεται αυτή την περίοδο η εταιρεία Προράτα. Και δεύτερον, παρακαλώ. Και δεύτερον, ότι δεν προχωράτε στην εκτίμηση ψήφου και πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν νομίζω, παρότι πολλές εταιρείες το χρησιμοποιούν και εδώ και στο εξωτερικό από ό,τι διαβάζω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και από εκεί και πέρα ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Ναι, είναι μια απόφαση που έχουμε. Οι μετρήσεις έχουν όταν παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα ή κάποιο γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες περίπου ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας σας στην εφημερίδα των συντακτών. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι παρατηρήσατε και αν είδατε μεγάλες διαφορές, μεγάλες αποκλίσεις από αυτές πριν από τις διακοπές, πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις τελευταίες, εν πάση περιπτώσει, του Ιουνίου-Ιουλίου.
1: Μεγάλη αποκλίση όχι δεν είδαμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα πιο μεγάλα κόμματα. Μια Δημοκρατία, το κόμμα Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκεί αυτά τα τρία είναι το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης. Εκεί που εμφανίζεται να υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση είναι στο κόμμα της κυρίας Καλυστιανού, όπου βλέπουμε ότι σχεδόν έχει χάσει τις μισές της δυνάμεις από την εμφάνισή της. Που είναι και λογικό, γιατί είχαμε μέσα στο καλοκαίρι μεσολάβει σε όλη αυτή η κατάσταση με τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν, με τις διαφωνίες, με τις αποχωρήσεις στο κόμμα.
0: Ακριβώς.
1: Μια οργανωτική δομή η οποία δεν ήρθε, πολιτικό πρόσημο το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο. Άρα όλη αυτή η εικόνα η οποία έχει εμφανιστεί είναι λογικό να αποτυπώνεται έτσι και στις μετρήσεις τόσο σε εμάς όσο και στις επόμενες που έχουν ακολουθήσει. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μια διαφορετική εικόνα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την πρόθεση ψήφου, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά μήπως υπήρξαν καινούργια ευρήματα.
1: Νομίζω ότι το βασικότερο έβριμα που είδαμε στις έρευνες αυτές είχαν να κάνουν, που ήρθε σαν επιβεβαίωση πάλι παλαιότερων ερευνών και αυτό ότι γίνεται κάθε φορά μετά τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι κυρίως έρχεται στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν περιμένουν μαγικές λύσεις, κρατάνε μικρό καλάθι σε ό,τι ακούγεται από τα κόμματα, έχουν μια δυσπιστία τόσο στο αν αυτά τα οποία ανακοινώνονται μπορούν να τους λύσουν τα προβλήματα, όσο και στο αν θα εφαρμοστούν και όλα αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τους πολιτικούς αρχηγούς στην ΣΥΒΕΤ. Αυτό είναι η γενικότερη εικόνα που υπάρχει.
0: Βγήκαν, ακολούθησαν και λίγο πριν αλλά και λίγο μετά από τη δικιά σας έρευνα και οι έρευνες από σχεδόν όλες τις μεγάλες εταιρείες, δεν ξέρω αν έχει μία-δυο που θα βγουν σήμερα αύριο. Κοινά χαρακτηριστικά νομίζω πολλά. Ήθελα λίγο έτσι την συνολική αποτίμηση αυτής της ομάδας δημοσκοπήσεων.
1: Συνολικά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν βλέπουμε μια γενικότερη διαφοροποίηση. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία φαίνεται να έχει κερδίσει συγκριτικά με ένα χρόνο πίσω, αν κοιτάξουμε, περίπου 3% αν δούμε όλες τις μετρήσεις. Υπάρχει από την άλλη πλευρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς, που εκεί βλέπουμε να έχει καταφέρει να πιάσει αυτό το ποσοστό του 15-16% και να μείνει εκεί. Νομίζω ότι ο στόχος ίσως να ήταν να πάει στο 20% αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, όχι μόνο να έχει γίνει, φαίνεται ότι ζορίζεται
0: και απέχεται
1: να
0: βρει πολύ, ακριβώς.
1: Ένα κρατήριο πέραν αυτή τη ίδια κερδίση. Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδαμε να συμπιέζεται με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, άρχισε να ανακτά μία-δύο μονάδες, αλλά και εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια εκτόξευση που να οδηγήσει σε αυτή η αμφισβήτηση της δεύτερης θέσης.
0: Να πω κάτι κύριε Βασιλείου, όταν παίρνει δύο μονάδες ένα κόμμα που το μετρούσαν περίπου στο 10, είναι ένα 20% αύξηση της δύναμής του. Είναι σημαντική αύξηση. Δεν είναι κάποιος που έχει 30-40 και παίρνει και μια μονάδα τσιμπάει και άρα λέμε είναι μηδαμινή η αύξηση. Εδώ πρόκειται για άλμα δύο μονάδες μέσα σε λίγο διάστημα. Αυτό δεν δείχνει δυναμική κατά τη γνώμη σας ή απλά είναι συγκυριακό?

0: Προφανώς δείχνει δυναμική, αλλά νομίζω ότι δείχνει κυρίως μια επανασυσπήρωση επάνω σε ένα πλαίσιο αποσυσπήρωσης που είχε υπάρξει με την εμφάνιση του, του κόμματος του, του Αλέξη Τσίπρα. Και κυρίως νομίζω ότι προέρχεται από ένα μέρος ανθρώπων οι οποίοι ήταν κοντά στο Πασό και είχαν μια πεποίθηση ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα το δούνε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Δεν το είδαν να συμβαίνει αυτό. Οπότε με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα εκεί υπήρξε όλη αυτή η εικόνα που είδαμε να καταγράφεται δημοσιοποιητικά, κυρίως μια απογοήτευση από τον κόσμο αυτό.
1: Να ρωτήσω,
0: που πέρασε και σιγά-σιγά και συμμετρήσει.
1: Κάτι που γράφεται συνήθως. Ένα είναι αν η Ελλάς δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι, ότι πλέον να αγκομαχάει. Και δεύτερον, αν η σειρά μεταξύ δεύτερου τρίτου, γιατί εκεί πλέον έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, κακώς μεν, αλλά δυστυχώς εκεί έχει μετατοπιστεί, μιας και η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορά που δεν φαίνεται να καλύπτεται από την αντιπολίτευση, πιστεύεις ότι αυτά τα δύο θα συνεχίζουν να συμβαίνουν, δηλαδή στάσιμη η Ελλάς αλλά η θέση δεύτερη να την έχει κατακτήσει?
0: Νομίζω είναι νωρίς ακόμα και έχω και αρκετά τα...
1: Κύριε Βασιλείου, δεν ξέρω, αλλά έχουμε διακοπές, μήπως χρησιμοποιείτε hands-free?
0: Όχι, είναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, φαίνεται να έχουμε κάποιο... Ναι, για επαναλάβετε, σας παρακαλώ.
0: Έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα αυτή όπως έχει καταγραφεί, αλλά υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος πολιτικός χρόνος μπροστά μας και πολλά θέματα στα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν τα κόμματα. Με κυρίαρχο νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι τα εθνικά, όπου είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να ανοίγει την ατζέντα ξανά σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, με έναν τρόπο που προφανώς την ευνοεί, αλλά θα κληθούν όλοι να απαντήσουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οπότε και με μια σειρά άλλων ζητημάτων, εντάξει, προφανώς, γιατί τα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας θα είναι τα top ζητήματα πάνω στα οποία και το κυριότερο κριτήριο με το οποίο οι πολίτες πάνε στην κάλπη. Οπότε οι απαντήσεις που θα δοθούν από τα κόμματα αυτά, ειδικότερα τα δύο αυτά πάνω σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το πώς θα τα δούμε να πορεύονται. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο που αποτελεί ένα πλεονέκτημα για το Πασόκ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στη μακρά αυτή προεκλογική περίοδο, το γεγονός ότι είναι ένα παραδοσιακό κόμμα που έχει μια οργάνωση δομημένη, παίζει ένα σημαντικό ρόλο που του δίνει ένα πλεονέκτημα.
1: Πάμε λίγο στον παράγοντα Αντώνη Σαμαράς. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη το κόμμα του, κάποιοι λένε ότι πριν από την παρέλαση αυτό θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν πάντως να μετρούν την δυναμική, παρότι δεν υπάρχει κόμμα. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Θα ανακατέψει την τράπουλα, θα δημιουργήσει έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα και ίσως τους υπάρχοντες συσχετισμούς να τους φέρει έτσι, να τους ανακατώσει κατά πολύ?
0: Σίγουρα θα υπάρξει θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ζήτημα στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα το κόμμα της κυρίας Βελτινοπούλου, η Φωνή Λογικής, είναι ένα από τα κόμματα που θίγονται πρώτα απ' όλα. Φαίνεται δηλαδή ότι από τις μετρήσεις που έχουμε, ότι από τους ψηφοφόρους που τώρα δηλώνουν ότι ψηφίζουν την κυρία Βελτινοπούλου, είναι πολύ πιθανό να ψηφίζανε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αντίστοιχα και τα άλλα δεξιότερα κόμματα εκεί, δηλαδή κυρίως όμως όχι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος φαίνεται να κατακτά ένα κοινό με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που και αυτός σίγουρα μπορεί να συμβεί.
1: Φαίνεται να έχει πάντως, ο κύριος Βελόπουλος, με συγχωρείτε κύριε Βασιλείου, φαίνεται να έχει ένα σκληρό πυρήνα υποστηριχτών.
0: Ναι, το κυριότερο είναι ότι έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, τόσο πολιτικά όσο και γεωγραφικά, το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο.
1: Είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Το μεγάλο μέρος των δυνάμεων του είναι στη Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές με αστικά κέντρα τα οποία έχουν λίγο πιο χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Δημιουργεί δηλαδή αυτή την εικόνα, ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο το που κερδίζει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων και τα πιο ψηλά ποσοστά του. Οι υπόλοιποι όμως που βρίσκονται εκεί πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουν ένα ζήτημα με την εμφάνιση.
1: Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, τι φαίνεται από τις έρευνες, θα υποστεί κάποια βλάβη, θα χάσει ένα ποσοστό?
0: Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι προφανώς το μεγαλύτερο μέρος των αυτών που τώρα δηλώνουν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξουν τον Αντώνη Σαμαρά προέρχονται σε ποσοστό σχεδόν το 50% από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ψηφοφόρους του 23, του Ιουνίου του 23. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μεγάλη εκροή προς τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά εκεί είναι το ερώτημα τι θα γίνει όταν τα στελέχη του Αντώνη Σαμαρά που στο μεγαλύτερο του ποσοστό θα είναι πρώην πολιτευτές ή στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, όταν κατεβούν στο πεδίο θα προσεγγίσουν κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα στην λογική αυτή νομίζω ότι αυτό που καταγράφουμε τώρα με αυτό το οποίο θα δούμε εφόσον γίνει το κόμμα και κατεβούν στο πεδίο οι πολιτικοί θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση, μια άλλη συνθήκη.
1: Άρα δεν
0: νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυτό επειδή ισχύει αυτή η κατάσταση, αυτό θα είναι και στο τέλος.
1: Πάντως υπάρχει μια δυναμική, είναι εμφανής η δυναμική. Όσοι τον είχαν ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή, νομίζω ότι έχουν διαψευστεί παταγωδώς.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος εκτίμηση, υπό την έννοια ότι είναι ένας πολιτικός πολύ παλιός με ένα δίκτυο, ανθρωποδίκτυο πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το δουλεύει και ο ίδιος με προσωπικά τηλεφωνήματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Παλιά καραβάνα.
0: Ακριβώς αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό όταν πας σε εκλογές.
1: Πριν από σας, πριν μια ώρα, συνομιλούσα με τον Γιώργο τον Ευγενίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος έθεσε και τον παράγοντα Κασιδιάρη, τονίζοντας μάλιστα ότι οι επιρροές του, οι οποίες θα φανούν στο επόμενο διάστημα, περνούν κάτω από τα ραντάρ των δημοσκόπων. Έχετε την ίδια εκτίμηση ότι ο κ. Κασιδιάρης μπορεί πραγματικά να κάνει μεγαλύτερο ανακάτεμα στην τράπουλα? Εάν και εφόσον καταφέρει να βρει τρόπο για να πολιτευτεί.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι δεν μπορεί να απολυτευτεί. Ακούγονται διάφορα σενάρια γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να διαμορφώσει μια κατάσταση για να κατέβει σε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει με το κόμμα των Σπαρτιατών, όταν απορρίφθηκε το κόμμα Έλληνες το δικό του. Οπότε εκεί είναι λίγο μια συνθήκη η οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι προσδιορίζεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Σίγουρα όμως αυτό που καταγράφουμε εμείς, τουλάχιστον στη δικιά μας εταιρεία, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι την ίδια εικόνα θα έχουν, είναι ότι όταν οι πολίτες μας απαντάνε αυθόρμητα κάποιο άλλο κόμμα εκτός από αυτά που αναφέρουμε, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα η οποία αναφέρει το κόμμα του κύριου, το όνομα του κύριου Κασιδιάρη. Άρα από εκεί και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως υπάρχει από κάτω μια δυναμική η οποία δουλεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια προφανώς. Και νομίζω ότι γενικότερα το πώς θα διαμορφωθεί η συνθήκη αυτή και το τι θα γίνει με τους ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να εκφράζονται μέσα από μια τέτοια επιλογή είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να αποτυπωθεί από μέσω ποιας επιλογής τους, δηλαδή μπορεί να αποτυπωθεί τώρα. Δεν ξέρω, μένει να το δούμε πώς θα γίνει.
1: Και για να σας απελευθερώσω, μια τελευταία ερώτηση. Πότε σκοπεύετε να κάνετε την επόμενη μέτρηση για την εφημερίδα των συντακτών?
0: Λογικά τώρα προς το τέλος του Οκτωβρίου είναι οι επόμενες μετρήσεις.
1: Άρα το Νοέμβριο...
0: Εκεί ναι, περίπου το Νοέμβριο θα.
1: Άρα το Νοέμβριο θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πλέον σας έχουμε κατοχυρώσει ως μόνιμο σχολιαστή των ερευνών και χωρίς να σας ρωτήσουμε το κλειδώσαμε αυτό και σας ευχαριστούμε. Και βεβαίως κύριε Βασιλείο, περιμένουμε και στην Πρέβεζα να τα πούμε και από το στούντιο.
0: Με χαρά. Είναι πολύ πιθανό να είμαι μέσα στον Οκτώβριο, οπότε μπορούμε να κανονίσουμε.
1: Θα χαρούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό από καλό καιρό και υγεία σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ακούσαμε και τον τελευταίο συνομιλητή μας, τον κύριο Τάσο Βασιλείου. Νομίζω μας έδωσε μια πληρέστερη εικόνα όλων των πρόσφατων δημοσκοπήσεων και από μεριάς μου μια επισήμανση. Μην τις δένετε κόμπο, όπως λέγαμε, τις έρευνες κοινή γνώμη. Παραμένουν οι περισσότερες, τουλάχιστον των αξιόπιστων εταιριών, φωτογραφίες των ημερών, και υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που είναι βέβαιο ότι προσπαθούν να επηρεάσουν ή και να χειραγωγήσουν τους ψηφοφόρους. Να είστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δίνεται το στίγμα, φαίνονται οι τάσεις. Διαβάστε όμως και όχι μόνο την πρόθεση ψήφου, διαβάστε και πιο μέσα, γιατί δεν μπορεί από τη μια μεριά το 75% παραδείγματος χάρη των ερωτηθέντων να θέλουν πολιτική αλλαγή και μετά στην πρόθεση ψήφου να φαίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να έχει εκτίμηση ψήφου 30%. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να πονηρεύεστε λοιπόν, να τις διαβάζετε προσεκτικά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Είδατε ότι με τον κύριο Βασιλείου συμφωνήσαμε τον Νοέμβρη να κάνουμε πάλι μια αξιολόγηση σε ένα δίμηνο. Νομίζω ότι κάτι θα δούμε μέχρι τότε. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει βγει και το κόμμα Σαμαρά, άρα θα μετριέται και όχι θα γίνονται απλά εκτιμήσεις. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έχουμε 5 λεπτά. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ, φίλες και φίλοι, σε μερικά παράδοξα που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Μετά από πολύ καιρό, να σας πω την αλήθεια, γιατί αποφεύγω ιδιαίτερα τον Αύγουστο αλλά και από τα μέσα Ιουλίου και μετά να κατεβαίνω και να κυκλοφορώ στην πόλη λόγω της πολυκοσμίας, επιλέγω έτσι καταστήματα εστίασης πιο έξω. Λοιπόν, κατέβηκα αυτό το Σαββατοκύριακο. Με μεγάλη μου θλίψη είδα μια παραλία η οποία είναι παρατημένη. Όλα τα παρτέρια, αυτά που μερικές φορές όταν τα περιποιούνται και τα συμμαζεύουν από το λιμενικό ταμείο που είναι η αρμοδιότητα, δηλαδή από το Δήμο, γιατί το λιμενικό ταμείο ανήκει στο Δήμο, είναι χάρμα οφθαλμών. Αυτές τις μέρες σας προκαλώ, φίλες και φίλοι, να πάτε και να κάνετε μια βόλτα στην παραλία που είναι ο καθρέφτης της πόλης μας. Αφενός είναι παρατημένα το όποιο γκαζόν, να το πούμε, τι να πούμε, δεν είναι γκαζόν αυτό, εν πάση περιπτώσει ήταν ακούρευτο. Κάποια φυτά, κάποια δέντρα, κάποια θάμνη απεριποίητη, ακλάδευτη, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμιά φροντίδα. Ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο. Κατεβαίνουν, ρε αδερφέ, κάθε πρωί αναβοκατεβαίνουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Μα δεν το βλέπουν. Δεν μπορούν να δώσουν μια εντολή να το περιποιηθούν. Είχε αυτό το Σαββατοκύριακο χιλιάδες κόσμο πάλι στην παραλία. Και αυτό είναι πολύ θετικό για την πόλη μας. Ότι ακόμα τέλη Σεπτέμβρη και υπάρχει επισκεψιμότητα. Όταν όμως βλέπουν αυτά, τι θα μεταφέρουν ως εικόνες και αναμνήσεις από αυτή την πόλη? Το I love you, Πρέβεζα. Για να μην πω και το άλλο, ότι μπροστά ακριβώς από το Δημαρχείο υπάρχει μια τεράστια δυσοσμία. Τεράστια δυσοσμία. Κάποιοι αγωγοί αποχέτευσης πέφτουν κατευθείαν μέσα στη θάλασσα. Το πώς και το γιατί δεν το ξέρω εγώ. Ας το απαντήσει η ΔΕΙΑ, ας το απαντήσει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι βρωμάει. Δεν τους μυρίζει πάνω στο Δημαρχείο. Αυτό διερωτώ με. Πολύ πρόσφατα είχαν κάνει έργο στο πλακόστρο της παραλίας. Σκάψανε. Κάναν διάφορες συνδέσεις. Δεν μπορέσαν να μαζέψουν, να συλλέξουν όλους αυτούς τους ανεξέλεκτους αγωγούς, όλα αυτά τα δίκτυα που χύνονται ανεξέλεκτα μέσα στο λιμάνι. Σκεφτείτε ότι εκεί υπάρχουν του κόσμου τα σκάφη, αραγμένα. Τι μυρίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Για να μην πω το και το τελευταίο, γιατί δεν με παίρνω χρόνος, γιατί θα ασχοληθώ αυτή τη βδομάδα, θα ασχοληθώ μόνο και μόνο με τα δημοτικά, στο παραπολιτικά και άλλα θα τα σούρω πλέον στη δημοτική αρχή. Λοιπόν, γιατί όλη η παραλία έχει καταληφθεί από σκάφη όχι ιδιωτών αλλά εταιριών τα οποία τα νοικιάζουν, και τα περισσότερα είναι άδεια, δεν έχουν δηλαδή κόσμο, και μόνο όταν γεμίζουν φεύγουν? Τι όφελος έχει η Πρέβεζα από αυτά? Γιατί δεν ακούν τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών, οι οποίοι λένε ότι πρέπει την παραλιακή ζώνη στο μεγαλύτερο της μέρους να το αφήσουν για σκάφη τα οποία έρχονται για να ελιμενίζουν για λίγο, να βγαίνουν, να ψωνίζουν, να πίνουν τον καφέ τους, να παίρνουν το πρωινό τους. Γιατί ο κύριος Γεωργάκος έκανε επιλογές, τι συμφέροντα υπάρχουν από πίσω? Και βεβαίως, να πω και τούτο και τελευταίο. Η Πρέβεζα είναι μια βομβαρδισμένη πόλη. Έργα γίνονται και καλώς γίνονται, αλλά γίνονται χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς κανένα σχέδιο, και το κυριότερο, οι αποκαταστάσεις που γίνονται όταν σκάβονται οι δρόμοι είναι της κακιάς ώρας. Και κανένας δεν τόλμησε να επιβάλλει έστω ένα στοιχειώδες, ρε αδερφέ, πρόστιμο, μήπως θορυβηθούν και οι άλλοι. Έρχονται εδώ δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ίδρυυσης, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τώρα κάνουν και υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΔΕ. Δεν υπάρχει κάποιος να επιβλέπει? Όταν παραχωρείς άδεια για να γίνουν σκάματα, έχεις την υποχρέωση μετά να επιβλέψεις αν η αποκατάσταση είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έφτασε η ώρα 12. Σας αποχαιρετώ. Την άλλη Δευτέρα και πάλι μαζί, και σας υπόσχομαι ότι αυτή τη βδομάδα τα σχόλια στα παραπολιτικά θα αναφέρονται αποκλειστικά για το Δήμο. Μήπως ιδρώθηκαν ενός αυτή, αν και δεν το νομίζω. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να έχετε πάντα υγεία και χαμόγελα. Γεια σας.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή είναι ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη εκείνη την περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
1: Σε Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νέα Πόλη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον στον αστέρα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γάλα, είναι πολύ γλυκό.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
3: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
4: Έλα ρε Αλέξη, εντάξει ρε παιδάκι, μια κουβέντα είπαμε, σιγά να μου, σιγά, εντάξει, μην το παίρνεις και εσύ κατάκαρδα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής, όπως και εσείς, παρακολουθεί με τρομερό ενδιαφέρον τη συζήτηση για την ακρίβεια στα κάψιμα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Και το λέω ειρωνικά, το με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι γιατί δεν έχει ενδιαφέρον το πόσο θα είναι η τιμή των καυσίμων, όσο το ότι το λέω γιατί η συζήτηση είναι για τα πανηγύρια. Έτσι, ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση η οποία μπορεί να μας φροντίσει, μπορεί να προνοήσει, μπορεί να ρίξει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και έτσι να μειωθούν λίγο. Να το ακούσουμε, να το λέει και ο Πρωθυπουργός.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Άρα και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε. Αν μας αφήσουν, παιδιά, να το κάνουμε, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Θέλουμε γιατί είναι πολύ. Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο. Απλώς δεν μας παίρνει τώρα. Αν μας δώσουν όμως την άδεια, αμέσως τρέχουμε. Πρώτοι θα είμαστε που θα το επιβάλλουμε και θα το εφαρμόσουμε, παρότι δεν λειτουργεί.
1: Αλλά και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των περανών.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το ότι ένα μέτρο δεν δουλεύει δεν είναι λόγος να μην το εφαρμόσουμε. Όπως θέλω να πω, τώρα τα έχω λίγο μπερδεμένα. Μπορεί και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να παθαίνει αυτό που παθαίνουν πολλοί πολιτικοί. Είναι δύο. Τους έχουν κλωνοποιήσει και είναι ο ένας και ο ένας δεν θυμάται τι λέει ο άλλος. Και όταν ο ένας μιλάει, ο άλλος είναι κλεισμένος σε κάποιο μπουντρούμι. Και μετά αφήνουν τον άλλον και κλείνουν. Θέλω να πω, κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ή κάποιος κλόνος? Σου λέει, άμα θέλουν, δεν θα το κάνουμε ειδικό. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, σιγά τι έγινε τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς η συζήτηση, παιδιά, για ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογία είναι για τα πανηγύρια, κυρίως με ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί οι πολιτικοί κάνουν το κομμάτι τους. Γιατί ποτέ δεν συζητιέται το πιο βασικό. Τι γίνονται τα λεφτά των φόρων όταν οι φόροι μειώνονται, ποιοι χάνουν? Δεν ξέρω αν είναι σαφές, έχει γίνει σαφές σε όλους. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Ο Μητσοτάκης δεν θα ανοίξει το σεντούκι του και θα πει θα δώσω αυτά για τη βενζίνη. Δεν θα το κάνει κανένας υπουργός, κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά από την μείωση ή από οποιαδήποτε παροχή είναι δικά μας λεφτά. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος ή οποιοδήποτε άλλος φόρος μειωθεί, το δημόσιο ταμείο θα έχει λιγότερα χρήματα. Με λίγα λόγια, θα γλιτώσουμε όλοι κάτι τις από την τιμή της βενζίνης, αλλά θα μειωθεί αντίστοιχα κάτι τις και το κοινό μας ταμείο. Θα τα πάρουμε από τη μία τσέπη να τα βάλουμε στην άλλη. Ναι, αλλά θα φαίνεται ότι πήραμε μέτρα. Και ξέρετε ότι μετά από τόσα μαθήματα θα πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η μείωση φόρων δεν ευνοεί όλους το ίδιο. Κάποιος μπορεί και να του ζημιώνει. Γιατί όσο πιο ασθενής οικονομικά είναι κάποιος, τόσο περισσότερο βασίζεται στην κρατική πρόνοια και στις κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως τόσο λιγότερο φόρο πληρώνει, αφού είναι οικονομικά ασθενής. Με λίγα λόγια, όταν μειώνεται το κοινό μας ταμείο, αυτοί που ενδεχομένως να υποστούν περισσότερο τις συνέπειες αυτής της μείωσης είναι οι πιο αδύναμοι. Αντιθέτως, αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι αυτοί που πληρώνουν φόρο. Τα πιο κορόιδα, γιατί πήγα να πω οι πιο δυνατοί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι στη χώρα μας. Είναι παγίδα το να συζητάμε για το ύψος της φορολογίας, εκτός αν φορολογούμαστε πάρα πολύ, είμαστε τίποτα εκατομμυριούχοι και λέμε δεν θα γλιτώσουμε κανένα. Εμάς έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας δεν πάνε σε δημόσια σχολεία, εμείς δεν πάμε σε δημόσια νοσοκομεία. Ας μειωθεί η δαπάνη από εκεί. Οι υπόλοιποι, αυτοί που χρησιμοποιούμε τις δημόσιες δομές, αυτοί που εξαρτώμαστε από τις πρόνοιες του κράτους, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικοί κάθε φορά που ακούμε μείωση φόρων. Και να σκεφτόμαστε μήπως δεν μας συμφέρει και τόσο πολύ ή μήπως είναι μία ή άλλη. Στην πραγματικότητα, εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει κάτι σε σχέση με την ακρίβεια, που ξαναλέω, έχουμε πολέμους, έτσι, έχουμε δύο πολέμους. Εδώ κοντά, όχι κάπου αλλού, και μακριά να ήταν πάλι όλο τον πλανήτη επηρεάζω, έχουμε δύο πολέμους. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξαν πόλεμοι που να μην επηρέαζαν τις γύρω χώρες ή τώρα πια τον πλανήτη. Δεν γίνεται να τη βγάλουμε καθαρή, παιδιά, όταν γίνονται πόλεμοι. Και μακάρι οι συνέπειες που θα υποστούμε από τους πολέμους αυτούς να έχουν να κάνουν μόνο με την τιμή της βενζίνης. Τι να κάνουμε, είναι η ζωή έτσι, δεν ούτε εμένα μ' αρέσει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ένα κράτος, μια κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τους πολίτες και κάπως να απαλύνει, ρε παιδί μου, τις συνέπειες από αυτήν την αναπόφευκτη ακρίβεια, δεν θα μείωνε το φόρο, δεν θα τα έπαιρνε από τη μία τσέπη να τα βάλει στην άλλη, θα μείωνε υποχρεωτικά τα κέρδη των δηληστηρίων, των εταιριών που εμπλέκονται, των πιο μεγάλων εταιριών σε αυτήν την αλυσίδα των καυσίμων. Και εκεί που μπορούσε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω ότι μπορείς να κάνεις άμα θες να βοηθήσεις τους πολλούς. Άμα θες να παραστήσεις όμως, μειώνεις φόρους.

0: εύκολο. Φυσικά, άμα ήταν εύκολο, παιδιά, γινόμασταν όλοι πρωθυπουργοί. Άμα ήταν εύκολο, κάναμε και τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Αλλά τα λέω αυτά για να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Δηλαδή, μην κουνάμε σημαίακια κάθε φορά που ακούμε για μείωση φόρου. Ειδικά όσο χαμηλότερα είναι τα εισοδήματά μας, τόσο πιο πολύ πρέπει να προβληματιζόμαστε. Αυτά για την κυβέρνηση. Ευτυχώς υπάρχουν. Συγγνώμη. Ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν εναλλακτικές, παιδιά. Είναι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα έρθει πρώτη ή το Πασόκ.
1: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
2: με
1: το Πασόκ.
0: Ο Αλέξης τίποτα, δεν παίζει μπάλα. Είναι η πασοκική πραγματικότητα. Τι δεν μου αρέσει από την πραγματικότητα, δεν μου αρέσει που είναι ο Τσίπρας εκεί ανάμεσα σε μένα και τη Νέα Δημοκρατία και με έχει τρίτο ή σχεδόν δεύτερο, όπως θα έλεγε ο σύντροφος Τσουκαλάς. Οπότε το αφαιρώ αυτό το στοιχείο της πραγματικότητας από το μυαλό μου και λέω ή εμείς θα έρθουμε πρώτοι ή εκείνοι. Το κόμμα που είναι ανάμεσα σε εμάς και εκείνους το διαγράφουμε τελείως. Δεν μετράει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πρωτεία το Πασόκ θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον άλλον, έτσι το έχουμε μπεδώσει αυτό. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει και ψήφος στον Τσίπρα. Εκτός βέβαια αν χτυπήσει κάνα τριαντάρι το Πασόκ, 35 που μπορεί να συνεργαστεί και με πιο μικρά κόμματα, ας πούμε την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκι. Όλους αυτούς για τους οποίους κατά καιρούς έχουν μιλήσει τους έχουν αναφέρει ως πιθανούς συνεργάτες τα μεγαλοστελέχη του κόμματος. Πάση περιπτώσει το Πασόκ το κοροϊδεύουμε, αλλά φαίνεται παιδιά δυναμώνει συνεχώς. Παίρνει διάφορους Σιριζαίους. Να μιλήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο, έλα Νίκο μου, τι κάνεις, πες μου τι μου κάνεις.
3: Καλωσορίζω στην κοινωνική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλόγιτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ένα Σιριζαίο. Εννοείς που μετά πήγε με τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, Νίκο?
3: Χαίρομαι που ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, μάλιστα, πολιτική αλλαγή. Χαίρεται και ο Αυλονίτης ή μόνο εσύ χαίρεσαι?
3: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα έρχομαι εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια του, όχι στα μάτια του, είναι μπροστά. Είναι τα μάτια του και μπροστά από τα μάτια του φαίνεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, βουλευτές είμαστε, τα ελληνικά μας δεν είναι και το πιο, η σκέψη δεν είναι το πιο δυνατό μας κομμάτι. Ο σύντροφος Αυλονίτης, άλλος ένας Σιριζαίος στο Πασόκ, στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος να το μεταμορφώσει σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Σιριζαίος που δεν θα πήγαινε, παιδιά, στο Πασόκ.
4: Το Πασόκ θα μπορούσε να συμπράξετε?
3: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
4: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
3: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι στο ήθος μου, δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Θα πάω εγώ στον κολλητό μου τώρα να είμαστε και οι δύο στο Πασόκ και να τσακωνόμαστε ποιος από τους δύο θα βγει. Δεν θα νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
3: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξω με το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Δεν θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, δεν έκανε τέτοια ελαφροχειρία.
0: Τελικά την έκανε. Τώρα δεν είναι λαθροχειρία, είπαμε τα ελληνικά είναι ένα πρόβλημα γενικά, αλλά την έκανε. Την έκανε, πήγε στο Πασόκ, δεν θα μπορεί να πιστέψει βέβαια τον εαυτό του, αλλά σου λέει εδώ είναι δουλειά. Καλές οι φιλίες, καλοί και οι φίλοι, αλλά πρέπει να πέφτουν και τα μισθά. Ή να καβαλήσουμε τα καλά με μιας. Δεν ξέρεις τι από τα δύο είναι. Είναι τα μισθά, είναι το ψώνιο, είναι και τα δύο αυτά μαζί. Πάντως τελικά ο σύντροφος Αυλονίτης, που δεν υπήρχε περίπτωση για τα λαθροχειρία να πάει στο Πασόκ, πήγε στο Πασόκ και όχι μόνο πήγε στο Πασόκ, άρχισε να ρίχνει τώρα τι γέφυρες. Δεν χρειάζονται και γέφυρες. Κολλητά είναι τα δύο βαποράκια. Δεν χρειάζεται ούτε σανίδα να βάλεις. Κάνεις έτσι ένα βήμα και πας από το ένα στο άλλο.
5: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό, έτσι κι αλλιώς εγώ από τον Τσίπρα.

πάει πολύ καλά το Πασόκ. Πόση ώρα έχουμε, Δήμητρα, ακόμα? Μισό λεπτό έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μετά το Πασόκ. Τα έχουν μπερδέψει λίγο εκεί με τα νίκια, τα νούμερα που. Τέλος πάντων. Ο Γιάννης πολύ σωστά να μειώσουμε τα κέρδη των δηληστηριών. Ακόμα καλύτερα να τα κρατικοποιήσουμε. Γιάννη μου, δεν κατάλαβες τι σωστή είπα. Ίσως εγώ δεν το είπα καλά, που είναι το πιο πιθανό. Δεν είπα να το κάνουμε. Λέω, ο μόνος τρόπος πραγματικά να πούμε ότι ναι, πληρώνουμε λιγότερο, δεν είναι να τα πάρουμε από τη μία τσέπη και να τα βάλουμε στην άλλη. Είναι να μειωθεί η τιμή των δηληστηριών. Μπορεί και να μην γίνεται αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Λέω ότι ποια θα ήταν πραγματική μείωση. Που και εκεί πάλι θα μειώνονταν φορολογικά έσοδα. Γενικά, παιδιά, το τέτοιο μου είναι, προσέχουμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί κάθε φορά που ακούμε μειώσεις φόρων. Ένα. Εξαρτάται, όχι όλοι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και δεύτερον, δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι στον πλανήτη και να μην έχουν συνέπειες για όλο τον πλανήτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν τη βγάζεις καθαρή εντελώς όταν υπάρχει πόλεμος. Και μέχρι στιγμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που έχουμε υποστεί είναι αυξήσεις σε τιμές, καλά είναι. Για πόλεμος, μακάρι σε όλους τους πολέμους, αυτό που θα υφιστάμεθα, μακάρι να είναι μείωση, αύξηση τιμών. Και να είναι η χειρότερη απώλεια που θα έχουμε σε πόλεμο.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τις ξεκινάω εγώ για να σας πω νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Πρέπει να προσέξετε το budget, να είναι σε ένα στρατηγικό σημείο, κοντά στη σχολή, κοντά και σε καφετερίες και μπαράκια. Να δείτε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά. Να δείτε ότι υπάρχει θέρμανση. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό ρεύμα, το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και επιπλέον, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: Κλειστήσε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ως πως εξήγησε, ως προς το επιδόμα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει το έγκλημα σε επίθεση αγνώστων. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τον καυγά για μία ξαπλώστρα που σημειώθηκε χθες το πρωί στην πλατεία στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης και έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
11: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
10: Εμείς έχουμε όραμα.
11: Όπα!
12: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταία δεκαετίες.
13: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
14: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
15: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκό.
16: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
17: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Μιχάλης, η ακατοίκητη νησίδα πολύ, εγώ αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση και μπορείτε να τη δείτε και στην Καθημερινή. Είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, στο οποίο επιτρέπονται μόνο αγροτικές δραστηριότητες. Το προηγούμενο Σάββατο, κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πάρτι, μεταφέρθηκαν στο νησί, ηχοσυστήματα, τέντες και τραπεζοκαθίσματα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, μάλιστα, έδωσε άδεια για τη μεταφορά του εξοπλισμού με ferry boat, χωρίς να έχει προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του, δεν ξέρω τι είναι ο ΦΠΚΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κτηματικής Υπηρεσίας. Μόνο αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν, η άδεια ανακλήθηκε και τελικά χάθηκε το πάρτι. Δεν έγινε το πάρτι. Πήγαν και ράφτηκαν οι κυρίες και δεν έγινε το πάρτι. Χούντα! Δεν ξέρω, η νησίδα πολύ, εγώ στην Κίμολο δεν την ξέρω. Ξέρω ότι πήγανε κάποιοι να κάνουν παρτάρα γιατί έτσι, γιατί μπορούν. Και αν δεν είχε δημοσιευτεί τίποτα, θα είχα κανονικά άδεια Υπουργείου Ναυτιλίας. Όλοι ήτανε βεβαίως και να κάνετε το πάρτι. Τι μας νοιάζει, μας δικό μας είναι. Αυτά συμβαίνουν όταν μια κυβέρνηση είναι σίγουρη για τον εαυτό σου. Λέει δεν απειλείται. Γι' αυτό είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει. Θα μου πεις γι' αυτό. Όχι, αλλά και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του ίδιου προβλήματος. Ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση της προκοπής. Να αισθάνονται ότι λίγο απειλούνται, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια υπάρχει το Πασόκ, να μην τα το Πασόκ, στο οποίο σήμερα το πρωί άκουσα τον σύντροφο Μάτζο να λέει.
1: Υπάρχει Eurostat μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Με όλο το σεβασμό. Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Υφυπουργέ. Η Eurostat μας είπε ότι ένα στους τέσσερις από τους συμπολίτες μας πληρώνει πάνω το 25% του εισοδήματός του για τη στέγαση.
0: Οι άλλοι πληρώνουν λιγότερο άρα. Από 25% για τη στέγαση. Λογικό, γιατί πάρα πολλοί έχουν και δικό του σπίτι και δεν πληρώνουν τίποτα. Ή πληρώνουν, κάποιοι άλλοι όμως έχουν δάνειο και μπορεί να πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, το 25% παιδιά, επειδή πετάνε οι πασόκοι νούμερα έτσι, χωρίς να τα σκέφτονται οι άνθρωποι, είναι ελάχιστο για στέγη. Είναι να πληρώνεις, αν έχεις μισθό 1000, να πληρώνεις 250 για νίκη. Αν έχεις 2000, να πληρώνεις 500 για νίκη. Τίποτα. Πού είναι αυτά τα νίκια? Και που τα ξέρουν οι Πασόκοι και δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι συμπολίτες που ψάχνουν. Λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο σύντροφος πρόεδρος, ο Νίκος, είχε πει κάτι άλλα νούμερα.
2: Το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη.
0: Αυτό όλα τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται ο ένας στους τέσσερις να δίνει πάνω από 25%, εννοώντας ότι οι τρεις στους τέσσερις δίνουν λιγότερο, και το μέσο να δίνει 36%, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να φταίω εγώ, είμαι έτοιμος να μάθω αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Πώς μπορεί όλοι μαζί να δίνουμε το 36% για στέγη

0: να τα καταλάβεις αυτά πρέπει να έχεις ζήσει με 1000 ευρώ. Και να πεις τι ωραία, βρήκα 250 για να καταλάβεις ότι είναι καλά τα 250 για νίκη. Τέλος πάντων, υπάρχουν εναλλακτικές, δεν θέλω να απογοητευόμαστε. Υπάρχει ο Αλέξης μας, ο Αλέξης μας ο Πουζής δίνει και συνεντεύξεις σε ξένες εφημερίδες, δυστυχώς στα ελληνικά υποδέτω με μετάφραση, δυστυχώς για τους ανθρώπους που παίρνουν τη συνέντευξη που θα μπορούσαν να γελάσουν πολύ, αλλά και έτσι γελάνε.
1: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρο ο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
2: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη.
0: Ναι, το κακό είναι ότι γνωρίζουμε και εμείς τη δουλειά που έχεις κάνει. Αυτό είναι, δηλαδή, να μην το ξέραμε που την έχεις κάνει, να πούμε για να δούμε. Αλλά το ξέρουμε, Αλέξη, αυτό δεν το λέμε για καλό, το κατάλαβες. Μπορείς να πεις καλύτερα, δεν θυμάμαι τι έκανα τότε ή είμαι ένας άλλος άνθρωπος τελείως. Όχι να επικαλείσαι τη δουλειά που έκανες, είναι σαν να έρθει κάποιος να μου φτιάξει τα υδραυλικά και να έχει διαρροές από παντού. Και να έρθει και μετά από 5 χρόνια και να μου πει, εγώ θα στο ξαναβεί, ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δηλαδή θα ξέρω κι εγώ όμως τη δουλειά που έχει κάνει και δεν θα τον επάρω. Αλέξη, εγώ για να βοηθήσω θέλω. Για να βοηθήσω τα λέω. Μάλλον ο Αλέξης, ο οποίος παιδιά είναι ο Αλέξης που αγαπήσαμε και έχει διαλέξει και τους συνεργάτες. Διότι αν πάτε στο X, στο Facebook το έχουν σβήσει, γιατί στο Facebook μπορεί να κάνεις edit και όποτε θέλεις να αλλάζεις αυτά που έχεις γράψει. Στο X έχεις μία ώρα. Μετά τη μία ώρα, ό,τι έγραψες. Πρέπει να σβήσεις όλη την ανάρτηση. Και τι γράψανε οι θεοί του Αλέξη, οι μεγάλοι θεοί. Λέει συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου, στη γαλλική Λεσουάρ. Και τι έγινε, ρε Βουλανίνο, που έγραψαν στη γαλλική Λεσουάρ? Τίποτα φοβερό, απλώς η Λεσουάρ είναι βελγική. Θα μου πεις, έλα μωρέ, γαλλόφωνοι είναι, γαλλικά μιλάνε κι αυτοί, σιγά τι έγινε να πούμε. Τόσο παπατζίδες, τόσο σκιτζίδες και τόσο αρπακολατζίδες, όσο την πρώτη μέρα που τους μάθαμε οι σύγχρονοι Σιριζέοι της Ελλάς. Γαλλικίλες, έλα Παναγία μου, δεν ξέρω να πεις, άμα του δείξεις του Αλέξη να πει που είναι το Γαλλία και που είναι το Βέλγιο, τα ξεχωρίζει. Όχι, οπότε σιγά.
3: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει, κάτι, αλλά από την αρχή, όχι τώρα ότι ξαφνικά ξεπαθαίνουμε κανένα σοκ. Ο Αλέξανδρος Μάνο, είσαι έτοιμος για την αγκαλιά του Αλέξη ή του Νίκου? Οποιουδήποτε την αγκαλιά, αλλά για θέση στην Ευρωβουλή, όχι Ελληνική Βουλή. Μιλάμε, πάω για τα πολλά. Πάω για τα πολλά φράγκα. Δεν είναι τώρα... με εξασφαλισμένη θέση Ευρωβουλή πέφτω σε όποια αγκαλιά να είναι. Το κάτω-κάτω όλες αγκαλιές, δύο χέρια.

Πάνος Μουλαρίνος, το όνομα των διοργανωτών του πάρτι είναι και αυτό προσωπικό δεδομένο. Φυσικά είναι προσωπικό δεδομένο, τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορεί παρεπιπτόντως να βοηθούν και κανέναν ανθρωπάκο, αλλά η ιδέα πίσω από αυτό είναι να προστατεύσουμε τους εγκληματίες. Η προστασία του εγκληματία είναι το πρώτο μέλημα των νόμων για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι την κοινωνία γεστήκαμε. Γιατί κοινωνία στην οποία δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι και κυρίως ποιος είναι παραβατικός και εγκληματίας είναι η κοινωνία με πρόβλημα.

0: Ο AC όταν έπεσε το Πασόκ δεν πήγαν οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό δεν είναι να πάνε τώρα πίσω, βεβαίως. Προφανώς. Όπως είναι λογικό επιτέλους να μην μας ταλαιπωρούν, να γίνουν ένα κόμμα η Ελλάς του Αλέξου και του κυρίου Μιχάλη και το Πασόκ του Νίκου και να τελειώνουμε. Να έχουμε δύο μεγάλα κόμματα να τελειώνουμε. Και ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, το Πασόκ βάσει της κβαντικής θεωρίας είναι πρώτος. Ο βάσει της κβαντικής θεωρίας και ο Μπελέρης δεν είναι ακροδεξιός, παιδιά. Απλώς λίγο ρε παιδί μου, συμπάσχουμε λίγο με τον Ηλία τον Κασιδιάρη, λίγο έτσι, τόσο δά.
1: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντης Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα. Έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του.
0: Μόνο μπράβο του δεν του λέει, αλλά εννοείται. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Κυριάκο για τις επιλογές του, Δημήτρης Κολιομιγάλης.
2: Καλή εβδομάδα. Σου προτείνω να με βγάζεις 2-3 ώρες νωρίτερα που έχει κίνηση.
0: Ευχαρίστω, γιατί δεν έχω και εκπομπή. Εννοείται, το κλείνουμε.
2: Να αποκτήσεις.
0: 2-3 ώρες νωρίτερα.
2: Μα να αποκτήσεις εκπομπή. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Άγιο Στέφανο, φίλες και φίλοι, για να πάτε στην Εθνική, την Οδό, την Αθηνών, τη Λαμίας, θα βρείτε κίνηση εκεί. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό να πάτε προς Λαμία, θα βρείτε κινησούλα και εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου είναι ο δυσκολότερος δρόμος και λίγη κίνηση έχει η Αμφιθέας προς τη Σύγκρου στο πρώτο της μισό.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο γιατί άμα υπνοτίσει τον ανακριτή, ελπίζω να μην τους αφήσουν μόνους τους. Και βγει ο ανακριτής και λέει διάφορα. Εγώ στην προηγούμενη ζωή μου είναι Μαρία Ντουανέτα και άλλα τέτοια. Ήμουνα στην αυλή του Λουδοβίκου Τάδε, κυρία των Τιμών. Θέλω να πω, με

0: που κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους συναδέλφους του. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
2: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
3: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Άλλη φωτογραφία, αφίσα του Κουκουέ, θρησκευτική οργάνωση κολλάει αφίσες στα σχολεία. Είναι μια μόνη θρησκευτική οργάνωση που ελεύθερα μπορεί να κάνει κατήχηση στα σχολεία. Αν πάνε τίποτα σαϊεντολόγοι, ας πούμε, να πούνε τις παπατά, να κάνουν κατήχηση, τέλος πάντων τους διώξουν από το σχολείο. Πάνε οι σαϊεντολόγοι της πολιτικής, του Κουκουέ δηλαδή, μια χαρά τους αφήνουν και αφίσες και πανό και ό,τι γουστάρουν. Πρέπει εκτός από την επικρατούσα εκκλησία, το Κουκουέ να είναι η μοναδική εκκλησία που έχει τέτοια άνεση κινήσεων και χέρι τέτοιου σεβασμού από όλους. Δηλαδή όλοι το αφήνουν, λέμε αντάξει μωρέ, κομμουνιστές είναι άστο. Πώς έγινε, άστο μωρέ, είναι κνήτης, είναι άστο το φουκαρά, άστο να κολλήσει τις αφήσεις, δεν πειράζει. Πασχίζει και αυτός ο φουκαράς για τη σωτηρία της ψυχής του. Η Ντορίνα, πες μου τι πρέπει να κάνω για να έρθω να κάτσω δίπλα σου σε μία εκπομπή. Υπόσχομαι να μην μιλάω, τσιμουδιά, μόνο θα χαμογελάω. Αυτά τώρα με την υπηρεσία του σταθμού που εξορτά με τα έσοδα-έξοδα το λογιστήριο. Με λεφτά. Αλλιώς γιατί, Ντορίνα μου, έτσι τα καλά του καθούμε, να θα κάτσεις δίπλα μου. Δεν, Ντορίνα, δεν θα περάσει καλά. Καλύτερα να μ' ακούς. Καλύτερα. Τι γίνεται, λέει ο νεόφυτος, θα διαχωρίσει τη θέση σου από σήμερα το απόγευμα. Ξεκινάμε. Πριν το δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει ο διαχωρισμός της θέσης. Και σου λέει το μεταξύ, το βεβαίως ο Μητσοτάκης το λέει με τον ίδιο τρόπο τόνο που το λες εσύ. Από πού το έμαθα εγώ το βεβαίως να το λέω, νομίζεις? Ο υπνοθεραπευτής. Εγώ ανησυχώ για τον ανακριτή, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Κοτόπουλο. Τον έχει αφήσει και κάνει ο ανακριτής. Και τον έχει υπνοθεραπευτή. Τέλος πάντων, πάμε σε όλη αυτή τη συνωμοταξία. Κβαντική ιατρός Καριστιανού, επιτέλους, μετά από πολύ καιρό.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
4: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής. Κεντρικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681-021-662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα Άξον.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βορειοεύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κύριος Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά λίγες μέρες πριν το θάνατό του. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτιβουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Ζητάνε να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο άτομα μετέφεραν οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Την τελική απόφαση καλείται να λάβει το Συμβούλιο Εφετών. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα σημειώνονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο
4: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: των Χρήστος Κούτρας.
0: Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελα να τα ακούσει και από τους δύο, χωρώ. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Το τραγούδι γι' αυτό είπε, το έκανε το συνδυασμό. Δεν είναι,
2: παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά.
0: Ναι.
2: Ήμαρτον. Και το συντηγείο δεν μπήκε καν σε αυτό το
1: κομμάτι. Το κυβερνών κόμμα.
0: Όπως λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς καταρχήν νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, το AfD δεν βγήκε.
2: Μεκλεμβούργο. Μέρκελβούργο, εδώ.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα? Δεν τα ξέρεις αυτά?
2: Ποιος?
1: Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία. Δέστον.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
2: Κοίταξε τότε που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα. Εγώ είπα μπράβο ρε παιδί μου. Χρειαζόταν, αλλά βλέπεις όμως τι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μία άλλη.
0: Μπράβο, τι είπες και εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια. Ναι. Και
1: εσύ που είσαι τη Μεταμέρκελ εποχή, κοίτα τώρα τα χάλια τη Ευρώπη.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε τη Μεταμέρκελ του αυτό. Εγώ
1: θεωρώ.
0: Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία. Μην τα συζητάμε. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία
0: αναλύση.
1: Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίο είναι πάρα πολύ τη καινοτομία, πολύ δουλευταράδες, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένας πολύ περίεργος λαός.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δηλαδή θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή για το μηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα τους πήρε. Σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε, η Γερμανία έφτιαχνε το 80% των. Πώς θα λέμε αυτά, των φωτοβολταϊκών φτιάχνανε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα. Η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώνω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω κάτι.
2: Αυτό που έσω, τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα, τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγα και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα, τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Έχει δίκιο.
1: Είναι και αυτό είναι ένα παράγοντα, ναι.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπους έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είναι. Τρομερό. Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μας, τα καθημάς, έχουμε μια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε σοβαρό.
2: Σοβαρό τρίμα. Πολύ θετικό.
0: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από τους Moody's, Goody's και όπως λέγαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θυμάστε οι Moody's, οι Fitch και οι Pritch μας δέρναν αλίπητα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α. Για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει και όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
2: Εντάξει. Ίσως κάποια στιγμή. Αν ήρθε πιο φτηνά,
1: το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σε εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχει γεμίσει καμιά φορά και έχει κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ, γράφει 1000.
0: Δεν είναι 1000, σου γράφει δεν αυτονομία
2: δεν
0: και εμένα. Μου γράφει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020, λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Πότε είχες βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά?
2: Έχω ένα άλλο αυτοκίνητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι
1: και να βάζει αέρα μετά.
2: 87. πριν από 3 μήνες.
1: Ναι.
2: 139 χτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα 50-άρικο. 50, 50.
0: Δηλαδή, εσύ καθόσουνα και γέμιζε και ήσουνα στην Αντλία και έβλεπες που έγραφε. Και τι έκανες?
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Η ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν είναι τιμή. Την είδα στο τέλος. Δεν είναι τρελό. Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Κάνει ένα 50-άρικο.
0: Και δεν την είδε τιμή.
2: Τι να ήταν, κοίταζε να δω πώς θα βάλει. Ένα 50-άρικο στο γέμισμα. Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Φαντάζομαι ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα.
0: Να σε πάω αλλού. Στο ίδιο θέμα δηλαδή. Αλλά όχι σε άλλο είδος μετακίνησης. Βγάλαμε το Μινά Τσαμόπουλο το πρωί. Ο συνάδελφός μας ξέρει καλύτερος από όλους, καλύτερα από όλους ήταν αυτοκίνητα.
2: Γάτος.
0: Της ακτοπλοείας καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα?
2: Έχω ιδέα.
0: 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
2: 200.000.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι, 200.198.
2: Ναι. Να μας πόσο ήθελε πριν?
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι, κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150.
0: Στις Κυκλάδες, πόσο μας είπε, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά, 98-94.000
1: κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μέσα στο 50 ήταν. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει.
0: Κράτησες και την απόδειξη.
1: Και στο άλλο το 90. Το 150-140 πόσο ήταν να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60.
0: Α, ωραία, είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία? Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Για να είμαι ακριβής, 87,49.
2: Έτσι.
0: Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51 και 53.
2: Καλώς.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή. Εάν βάλεις 80,
0: βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει, ας πούμε, σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης που έβαλε 60 λίτρα.
2: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ, σου λέω εγώ, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πάλι ακριβό θα είναι δηλαδή. Πάλι ακριβό θα είναι.
2: Κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κανένα.
0: Πόσο να το κόψει?
1: Δεν είναι, 6-7 λεπτά είναι.
2: Πάντω για 3 μήνες που ο κόσμος περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάπου κάποιο να λέει ότι κάνει, ξέρετε πόσο είναι ο φόρο στο κανάλι. 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για τους 2 μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμος τώρα. Ναι. Ξέρεις τι, να μην έχεις να βάλεις καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς, ναι, δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ, να μην 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημητρούλα, τι γίνεται? Πώς είσαι? Όλα καλά?
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
3: Εγώ φυσικό
1: αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι ο Ελνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Κάναμε ευχολόγιο για το Ελνίνιο. Θα πάμε
2: το Μάνικα.
0: Κολυμπάς τώρα.
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή εδώ. Θα κόλλησε στο επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ, δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίδης, θα ήταν δύσκολα τα θέματα.
2: 698-123-1003. Α, τόματα.
0: Μπράβο.
2: Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καρατράντο.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά. Αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι.
4: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών, όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών, να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία, από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας, που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτ στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απροστατευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
4: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις, όπως στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα.
2: Ουσιαστικά αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
4: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον, το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ιρλανδία.
2: Είναι
4: πρώτη φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο
0: είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
2: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν, δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέγει ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
4: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο, και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι, και όχι μια φορά δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη, αλλά πολλές φορές
0: για
4: να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ας πούμε,
0: δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου, παιδιά, θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό να μην
2: κίνητρα,
0: δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι και καθυστέρηση, που είναι πολύ μεγάλο έτσι πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν ικανοποιούν.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
4: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδέστηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή,
0: εννοείται,
4: την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι σημαίνει για τους ίδιους.
4: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, master's και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτες του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στο Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές την εβδομάδα θες, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο nova.gr.
0: Και ο Γιάννης από το Φορτηγό λέει: καλημέρα κύριε, γέμιζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1100. Μαντέψτε ποιος πληρώνει αυτή την άνοδο. Ασχολούμαι με τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πρώτη επιπαιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο και χώρια εστίασης. Αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου Park Olp στο σταθμό κρουαζιέρας που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις πράγμα να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί όμως το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στην αστυνομία ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά δύο μέρες πριν το θάνατό του. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2016 με 343 έδρες. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε έχουν ενημερώσει ότι στη Λυκόβρυση, εκεί στον Κηφισό, έχει πάρει φωτιά το στιθέο ενδιαμέσως.
1: Στο διάζω, ναι, στο διάζω.
0: Μάλλον από τσιγάρο. Και έχει δημιουργηθεί μια ανάσχεση στην κυκλοφορία, φαντάζομαι, επειδή εντάξει, εκεί τι να έχει από να κάψει.
1: Μικροδάφνηση.
0: Θα ρυθμιστεί αυτό. Πέταξε όλο το τσιγάρο του.
2: Πέταξε το τσιγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο μόνο.
0: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
2: Έχει άμμο εκεί και δεν σου σβήνει.
0: Άμα πετάξει.
2: Ενώ δεν έχει άμμο.
0: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
2: Σου κόβω το χέρι.
0: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντω.
0: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
2: Κάτι κατσαπλιάδε με αγροτικά. Έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα, ναι. Έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Ναι. Δεν το βλέπω τελικά.
1: Πάντως εκεί στην Ισίδα στη Λυκόβρυση δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει, ναι. Και στη Φιλαδέλφια ήταν πριν λίγο καιρό κτλ. Και γιατί έχει αυτά, και αν πετάξει κάποιο το τσιγάρο.
0: Γεια σου, Παναγή, να σε καλά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμα σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να μην γκρινιάζουμε.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
0: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
2: Πώς γίνεται,
0: πέφτει η ώρα. Διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Τι να πω. Νεκροδεξιά δηλαδή, έτσι.
0: Γεια σας, κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα για όλη την παρέα.
2: Γεια σας,
3: γεια σας.
0: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι.
3: Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
2: έχει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Ναι. Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκληρά, αλλά κάποια άλλα, όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD, είναι πολύ πιο σκληρά. Σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και το έχουμε.
0: Εκτός από αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ

0: ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα. Μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις, ακόμη και ας τους πούμε προοδευτικές, υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν μέτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα μεγαλώνει, γιγαντώνεται, και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει?
0: Θα σας πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα, ή ακόμη χειρότερο αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε, δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
0: Ναι, θεωρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν 2 χρόνια, 3. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτ, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσης είναι σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις ειδικές επιλογές μόνο για τη στέγαση.
2: Άρα, μα μέχρι να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, τώρα τι γίνεται?
3: Μα εμείς
2: πάνε να νοικιάσει σπίτι και του λένε 50 μέτρα ένα χιλιάρικο.
3: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ, και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
0: Και ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
3: Έτσι, σωστό.
0: Όπου πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας, όπου ο μόνιμος κάτοικος βογκάει, δεν μπορεί να ζήσει. Και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους, δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες, όπως είναι ας πούμε τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα, ή σε παραμεθόριες περιοχές, ή σε περιοχές μικρών νησιών, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Και στηρίχτηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
3: Με την ενέργεια τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
0: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά για να είναι χρήσιμα πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
3: και μπαταρίες.
0: Και ταυτόχρονα να έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουμε. Ναι. Και έτσι την πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
3: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
0: Αν είχαμε μπαταρίες, θα είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν

0: παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
1: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαγιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε, λέτε, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα, και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
0: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενδεκτικότητας, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 ΜΒ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί, είχε δεσμευτεί η ίδια η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
2: Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Κύριε Παπαδοπούλακο, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα? Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχεις ηλεκτρισμό, δεν έχεις πολιτισμό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι παρόχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, ρε παιδιά, θέλω να μου δώσετε 1 MW, έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου, θέλω να μου δώσετε 1 MW δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντλιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνουν ρεύμα το πληρώνουν οι δημότες μου. Η απάντηση είναι, δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε. Διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
2: Τα καλώδια.
0: Πολύ
2: τα
0: μεγάλο.
2: Καλώδια δεν έχουν προτεραιότητα, ναι.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σας δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3-5%. Είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία ξέρετε πόσο είναι?
2: Πόσο?
0: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλοι πάροχοι.
1: Ναι, απλώς εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα.
2: Ναι, παιδί μου, το ρεύμα του... ότι 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι από
1: αυτά. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
0: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροδάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Να σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το περίφημο κανόνα με την Κύπρο το έχετε ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης. Εγώ είμαι εισηγητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει τα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στην διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλουν να εντάξουν. Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, προστατεύστε μας από σαμποτάζ κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, ναι, εδώ και 12-13 χρόνια δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις κυβερνοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω. Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύγχρονη, είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν 10 χρόνια.
3: Δεν είναι για το παρόν, είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη.
0: Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ, με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς, πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
3: Μπαίνουμε, έχει πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
4: Και εγώ να σας πω ότι φαντάζομαι σας έχει τύχει να θέλετε να μιλήσετε με τον παροχό σας για κάποιο πρόβλημα και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
5: Βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: καρδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο μάτς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social.

0: νέοι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ναι. Πόσα κλειστά διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μαλώναμε τώρα εδώ με το.
2: Πάρα πολλά.
1: Στην Αθήνα.
2: Πάρα πολλά. Χιλιάδες.
1: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ δεν
1: γιατί
2: θέλω
1: δεν το στέλνει τον Μπουγιουρντή και να πει: έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
2: Μπουγιουρντή. Αυτό δεν είναι και η φορολογία σε αυτά. Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα κλειστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο.
3: Έδωσε κίνητρο.
1: Τώρα.
3: Ναι, ναι. Αυτό. Ανοίξανε.
1: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
3: Γι' αυτό, όχι κίνητρο.
2: Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
3: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
1: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
3: Καλά είναι, αυτά που λέμε για τους, καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
1: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
3: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι σερβίσες.
1: Ούτε τα έχουν καταγράψει.
3: Μάλιστα.
1: Οι τράπεζες.
3: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγα στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη
2: χώρες. Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
3: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε όλοι. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒ δεν δυνάμωσε.
1: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγανε τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πει αυτό, θα γίνει εδώ, θα καεί το μακόπουλο.
2: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: συνοδεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών στον Sky, μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους. Σε απόγνωση παρόλα αυτά, νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. 3 φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους. Είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
5: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν το πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
0: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
6: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσει τις επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
7: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμαχτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αλλά σας ενδιαφέρει, νομίζω, αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα. Και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς, είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού προς τα βόρεια, δηλαδή στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι. Εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μία είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
9: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
10: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω, μπατώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
11: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
12: 72-73 τον έρετο. Το βαρέλι φτάσαμε στα 108, σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυντη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
13: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
14: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
15: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
16: Έρχονται ίσια. Κουβέρτα.
17: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κοκουνάρες, σαλαπαλαιά.
18: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
19: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Να αρχίσουμε από το Θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
19: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό. Μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι το έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αγγλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα θέλουν να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
19: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει σε 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σημαίνει σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
0: Ακολουθεί και το ταμπλό.
19: Υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις, το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο και καταλήγει στο
0: βεζινάδι. Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
18: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό η τιμή στον ταμπλό.
0: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
19: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην του λέμε κανόνες, γιατί δεν του καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι. Οι οποίοι, αν του παραβεί, έχει πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλιση στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνηση είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να του μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους οροφή δαπανών. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλονάσματα και έχουμε να εξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση, γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
0: Αλλά για να
19: πρέπει
0: αυξηθεί,
19: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει.
0: Ακριβώς.
19: Εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
0: Σε επίπεδο Ευρώπης λοιπόν μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
19: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνεπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει και το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί της ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
19: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρας. Μέση τιμή χώρας.
0: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση.
19: 4 λεπτά.
0: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
19: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24. Το οποίο ήταν πραγματικά λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις. Ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ. Το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος, το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια το βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
0: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
19: Τα πάντα επηρεάζει.
0: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
19: Το ότι περνάει από εκεί, ναι.
0: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
19: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
0: Στην
19: δηλαδή.
0: Αδειλιά.
19: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
0: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
20: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονίες. Αν μην τι άλλο, τη δουλειά μας κάνουμε. Απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει πέντε πράγματα. Καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
19: Νίκο, σε ευχαριστώ. Τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
19: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
0: Σε ευχαριστώ.
19: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως, αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι ένωμα των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Σταμπονέρας επίσης στο Sky.
21: Επιδιακώ διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού. Δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. θεωρητικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
1: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μια δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
2: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για τη γερμανική κυβέρνηση και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά, με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
0: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
22: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
0: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μία βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας? Πρέπει να το δούμε έτσι.
22: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική αντιγερμανία με πολύ μεγάλη διαφορά. 9 σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία. Και ναι, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί
0: τρόποντινά άμεσα. Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
22: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου. Γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
0: Βέβαια, ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας. Και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως διευθύντρια σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη. Α, δημοσιογράφοι και καλά, πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
22: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
0: Να πιστώσουμε και κάτι.
22: Ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ, πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
0: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
22: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημητρά. Καλή δύναμη. Η Δημητρά Κεράνοβη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα, όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Οι αστυνομικοί από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενο ως δράστη, καθομολογία δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβρεθεί στο νοσοκομείο Φεγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες, αφού πήγε πάει στο σπίτι, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία να σου πω ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εξεταλιέργειας εδώ στην Γουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
0: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή για...
3: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πήρε, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε, και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τραύματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε στην περιοχή του πνεύματα, το πνεύμονα, δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Ιγουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Την κουαλίτα.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

0: μαζί.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεπάρτησαμε, Thracon.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το Θαλασσόλικο.
5: Θαλασσόλικος.
4: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλησε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
5: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
4: Της Κρήτης.
5: Μάλιστα. Συγγνώμη, συγγνώμη.
4: Ναι, παρακαλώ, όχι, για να μην
5: γνωρίζουμε. Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αεροχώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση Θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα, ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται, δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
4: Ναι.
5: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης, για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
4: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μας το άρθρο σου και απόψεις Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα, στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
5: Θα έλεγα εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι.
4: Χειρότερα.
5: Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν Το κάνει το Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
4: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα, αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
5: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες, γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παράτολμη ενέργεια, είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια, είναι το καλώδιο, είναι τα Ισραηλινά όπλα, είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
4: Ναι.
5: Νομίζω είναι όλα αυτά.
4: Άρα έτσι, και επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
5: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα, και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή, κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
4: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
5: Αυτό με τίποτα.
4: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, Μερέτς Ελληνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα, και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη, λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι.
0: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
4: Νομίζω δεν υπάρχει.
6: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
4: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως λεγόμενες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που από την εθνική κυριαρχία είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

0: δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψει και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
1: Βεβαίως.
0: Με την είσοδο της Μερτιά. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμέρη συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει το Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις στην ΤΑΝ, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
2: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
1: πιέσει πιο
2: θέλει
1: πολύ,
2: να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή. Και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνει και στην πραγματικότητα,
1: το καλώδιο.
2: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ερντογάν απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής, αλλά και με τις ΗΠΑ, διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
1: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτό που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
2: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
1: Ναι. Αλλά Μητσοτάκη και Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
2: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κ. Γεραπετρίτης με τον κ. Φιντάν.
1: Ναι.
2: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν.
1: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
1: πολύ σωστά,
2: τον
1: πολύ σωστά,
2: κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές. Με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιριών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας.

0: φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σονοδού Καρνεάδου. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφυγμό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανάκριτη για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε δέσει χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
0: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
1: Αυτό.
0: Λες.
1: Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
2: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
3: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο.
0: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
4: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν μετατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα ο 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών η γυναίκα.
0: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
4: Η
0: αστυνομία, οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
4: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
0: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν σημαντικές, στα Βρυλίσια.
4: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη Συμβολή των Οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ήμαρτον Παναγία.
4: Ποιος ξέρει,
0: μου.
4: Πραγματικά. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που τις κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέδωσαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάγκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της ΑΕΦΔΕ στο Μεκλεμβούργο. Πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια πόλη Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0, ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι, δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, και δίνεσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι στο Σοκράτη ένα πολύτιμο τρίποντο που τους αφήνει μόνος στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής και τη θέα και της κορυφής. Στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάζ Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το εν Ελλάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική, η Ρόχι Μπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Time out για Θρακόν.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θρακόν. Θρακόν, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μάλιστα με Θρακόν.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ.

0: Επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
0: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Χάουζα βοήθεις, αράζα φίλτρα με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζομάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη ως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημερί της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για 3 ώρες κατέθεσε ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη 1 φορά, 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία ιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων, τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους. Σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται για οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, υπογράμμισε ο Υπουργός. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολίτικο μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των 3 μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα 3 ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Τονίζουν ότι ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων χωρίς προειδοποίηση, επειδή διαφωνούσε με τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στο μεταξύ, σήμερα οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέλη της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θες. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά. Θα τρίσουν τα κοκαλάκια της μανούλας.
5: You need to watch your face.
6: Nails. Be quick on the neck, don't mock me up. Be stiff on the back, don't need your blood.

0: Για δώσ' το άλλη μία. Για δώσ' το άλλη μία αυτό, ρε Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά. Θα τρίσουν τα κοκαλάκια της μανούλας. You need to watch your face. Nails. Be quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. Above a bit. Flash pieces. Πόπο, τι έγινε, φύγαμε. Με το που ξεκινήσαμε.
1: Αλλά είναι καλό αυτό όμως. Είναι καλό αυτό.
2: Κάπου σου τη δίνει.
1: Είναι καλό, κάτι μου δίνει. Είναι κάτι μου δίνει. Είναι, για αρχή έτσι. Εβδομάδας με 44 βαθμούς έξω.
2: Φευγάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπερβάλλεις λίγο.
1: Ναι, υπερβάλλω. Είμαι πάντα της υπερβολής, εγώ το ξέρεις.

0: Ρίση Γιώργο, κράτα το λίγο αυτό. Γίνεται χαμός από κάτω. Αυτό θα βάζουμε από κάτω κάθε φορά που θα πηγαίνουμε στο πρατήριο αυτές τις μέρες, να βάλουμε βενζινούλα.
1: Το πρατήριο τώρα πήγα. Τώρα πήγα.
0: Α, πήγες πέρα.
1: Τώρα πήγα. Έβαλα την κατοστάρα μου, μια είμαστε καλά.
0: Ήθελες και κατοστάρα.
1: Όχι κατοστάρα ευρώ. Κατοστάρα βενζίνη. Ναι. Τι λες, έγαλα, ναι, ότι έχω λεφτά. Καλά, καλά, πληρώσεις. Μου κάνει σηματάκι ότι έχω λεφτά. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, κατοστάρα βενζίνη. Την πλήρωσα ακριβά. Μου έχουν πει να βάζω κατοστάρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εσένα τι σου λένε το κάνεις.
1: Ό,τι μου λέει η εταιρεία κάνω, ναι. Με ξέρεις, εγώ είμαι παιδί που μου λένε να κάνεις αυτό.
0: Έχω κι άλλο όμως.
1: Τέτοιο παλανιά.
0: Ταιριάζει κι αυτό.
1: Δώσε.
0: Με τα πρατήρια.
1: Δώσε, μωρέ.
0: Δώσε, ρε, Γιώργο.

0: βγαίνουμε και να το χορεύουμε κιόλας. Αυτό.
1: Εδώ στο διάδοχο δρόμο.
0: Δηλαδή λες, θέλω ρε παιδί μου να μου βάλεις 20 ευρώ, 30 ευρώ ή να μου το γεμίσεις αν είσαι Μερακλής. Εσύ το γέμισες.
1: Όχι καλέ.
0: Α, ναι.
1: Τι να το γεμίσω. Θα μου πεις, αυτό είναι γενικό λάθος που κάνουμε, δεν το γεμίσουμε. Γιατί πάμε και θα ξαναβάλουμε.
0: Θα σου έρθει.
1: Σε 5 μέρες θα ξαναβάλεις.
0: Δεν θα σου φύγει το 60 ευρώ στην καλή. 60 ευρώ.
1: Τόσα βάζω.
0: Αν δεν σου φύγει με τη μία, δεν σημαίνει ότι δεν θα σου φύγει και αργότερα.
1: Εμείς που κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα τη μέρα, έτσι που κάνουμε, γυρίζουμε όλη την Αθήνα, μέσα σε 3-4 μέρες ξαναγεμίζεις, ξαναβάζεις δηλαδή. Οπότε είναι όλο ηλίθιο αυτό που κάνουμε.
0: Λοιπόν, το θέλουν οι φίλοι μας από την αρχή αυτό. Ετοίμασε το, σε παρακαλώ. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν το ξαναβάλουμε. Γιατί ο Σταύρος μας λέει, παιδιά, αυτό ταιριάζει τέλεια. Ορίστε, δημιουργήσαμε το soundtrack του γεμίσματος. Αυτό είναι. Άσε που, όπως λέει ο Σταύρος, ταιριάζει τέλεια αν είσαι και στο πάρκινγκ του Κηφισού τώρα που μιλάμε.
1: Επίσης μπορεί να το βάλεις τέρμα και με το που φτάσει στο πρατήριο να το δυναμώσεις. Δηλαδή να φτάσει στο πρατήριο να το έχει τέρμα, να ανοίξει την πόρτα, να το βάλεις τέρμα και να χορέψουν τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Γέμιζε, μη γέμιζε όπως είσαι.
1: Δεν φταίνει τίποτα τα παιδιά, τα παιδιά δουλεύουν εκεί πέρα. Να φωνάζετε μαζί.
0: Καλή σας εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 5 και η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει σωστά, γιατί θα παίξει και σήμα σήμερα, παιδιά, στην εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Για τα ύστερα του κόσμου.

0: όλο εδέσμους, Σοπούλου.
1: Αν δεις για παράδειγμα ότι σε ένα πρατήριο ενώ οι τιμές ήταν, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλότερα πριν από μερικές ημέρες, τώρα έχουν φτάσει στο Θεό, μπορείς να πεις και αυτό.
2: Όχι, λέω όχι αυτή τη φορά και περνάω καλά. Βρίσκω τη δύναμή μου κάθε μέρα και νιώθω όλο και πιο καλά. You need to
1: watch your face. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο λίγο πιο κάτω να βρεις φθηνότερα, βέβαια.
0: Θα βρεις.
1: Αλλιώς θα μείνεις χωρίς βενζίνη.
0: Θα βρεις.
1: Ναι.
0: Έχεις που έχει φτάσει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Επίσης υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Για δώσω και αυτό, γιατί οι ακροατές μας είναι πάντα πολύ πιο μπροστά από εμάς. Το προτείνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Μόλις μπορούμε να ακούσουμε αυτό λίγο. Δώσ' το λίγο, σε παρακαλώ, βραχνέ μου. Γέμισε το!
2: Είναι στο τελικό!

0: να σε ακούσω λίγο, πώς θα πήγαινε.
1: Γέμισε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω.
2: Σήκωσέ το.
1: Γέμισε το. Ταιριάζει απόλυτα, μπράβο. Δηλαδή, ρε.
0: Πες το όμως.
1: Πολύ αισιόδοξη.
0: Τι?
1: Το τιμημένο. Πολύ αισιόδοξη.

0: να υπολογίσει ότι χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα, έτσι, αν ας πούμε το αφήσουν για 10 μέρες ακόμη, τα ίδια θα πληρώνουμε.
1: Άσε με να παίξω λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν παίξει αυτό, μόλις πας στο βενζινάδικο, μπορείς μετά να τους παίξει αυτό. Φθηνότερα δεν θα την πάρει
0: το μόνο. Όχι, ρε. Πολύ, πολύ να διασκεδάσετε εκεί πέρα στο βενζινάδικο.
1: Εισαγωγή από αλλού εκπομπή, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Στράτος λέει έχετε πολύ μεγάλη πλάκα. Αλλαγές. Εμείς είμαστε οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δίνετε τα αρέστα σας για την προπαγάνδα σας. Θα την πιείτε την πορτοκαλάδα και θα είναι όλη δική σας. Να είχαμε τώρα, παιδιά.
0: Λες, παγωμένη.
1: Ένα πορτοκάλι τώρα πάρα πολύ θα τον ήθελα.
0: Πορτοκαλάδα θέλεις εσύ.
1: Γεια σου, Στράτος.
0: Πάμε το πορτοκαλί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας κάνει ήδη εικόνα από τη Γερμανία. Λέει κάποιοι σταθμοί στο εξωτερικό. Το έχω δει στην Ιταλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάνει παράλληλα live video streaming των ραδιοφωνικών εκπομπών. Ναι. Ζω για τη στιγμή που θα σας βλέπω και ζωντανά. Ναι, δεν μας βλέπεις καθόλου με εικόνα. Ναι. Χρειάζεται να γίνεται αυτό και στο
0: χρειάζεται
1: ραδιόφωνο.
0: Και 2 ώρες στο ραδιόφωνο ακόμα.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε. Ο Γιάννης λέει και εγώ φίλε μου συνονόματε Γιάννη. Μόνο κατοστάρα βάζω, άσε τη Μαρία να λέει. Απ' την άλλη κάτι που έχω διαπιστώσει. Φέτος δεν μετράτε καθόλου τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι ιδέα μου. Είναι ο Γιάννης ο φίλος μας ο Ναυαγωσός.
0: Γεια σου ρε φιλαράκι. Κοίτα να δεις. Τα έχουμε
1: έχουν
0: πει.
1: Ένα μήνα για την ολοκλήρωση της σεζόν.
0: Ναι, αυτοί έχουν ακόμα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά το έχουμε πει. Έχουμε πει, εντάξει, όχι διάσπαρτο τώρα. Δεν έχουμε κάνει και ολόκληρα σόου για τα Χριστούγεννα. Άλλωστε εμείς τα κάναμε το Μάιο. Τώρα τα κάνουν οι άλλοι. Αυτοί οι Μαϊντανοί που τα κάνουν δεξιά-αριστερά. Εμείς τα έχουμε κάνει το Μάιο. Ξεκινήσαμε πρώτη. Πρώτη ξεκινήσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ γραφικό βέβαια και αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Νομίζω ότι.
1: Έχουμε γίνει όσο γραφικό είναι το πύλιο, αλλά τόσο είμαστε κι εμείς.
0: Ναι, αλλά η Μαράια Κάρη εκεί που καθόταν στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά βλέπει να πέφτει ένα ποσό για το τραγούδι. Για το τραγούδι της για τα Χριστούγεννα. All I Want for Christmas. Και λέει, μα ποιος παίζει στον κόσμο, στον πλανήτη, το Μάιο, το τραγούδι μου.
1: Ναι.
0: Και
1: τι λένε, ακούω, τι είναι αυτό που ακούω.
0: Και
1: έτσι
0: λένε, είναι κάτι βλαμμένα στην Ελλάδα που παίζουν από το Μάιο τραγούδι σου. Άρα μετράει από τώρα τον Μπακουίλα. Πέφτει από τώρα, μπαίνει τα λεφτά. Οπότε να ξέρετε.
1: Γεια σου Μαράια.
0: Γεια σου Μαράια, να είσαι καλά.

0: Ρίχμα ρε, γιατί μου την έδωσε.
1: Γιατί ρε.
0: Και βάλε αυτό, θα σου πω για ποιο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Γιατί ρε.
0: Δώσ' το Γιώργο. Ρικοτσέτο. Είναι στο τελικό, Νικοπαλίδη. Μπορεί να είναι και μέτρησε το.
1: Δεν μπορώ άλλο ρε. Ο Καραγκούνης, ο Σαγοράκης, ο Μπασινάς, ο
0: Κατσουράνης, ο Βρύτας, ο Χαριζέας, ο Γερακόπλος. Εντάξει, πάρε και το
1: πέτσε.
0: Λοιπόν, θέλουν οι φίλοι μας παρακαλώ και τα δύο τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήμουν βέβαιοι ότι θα τρελνώσταν.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις παράνοιες που ακούτε πολύ συχνά εδώ τα μεσημέρια στα παιδιά της αλλαγής.
1: Και παθαίνετε και τα κόλληματά σας, το ξέρουμε. Ναι. Την καλησπέρα μας ο Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας. Εδώ
0: Γιώργο.
1: Πέρα στην παρέα. Ακούει πάντα σκά 100,3. Γεια σου Γιώργη, πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαι σίγουρα θα σκέφτε αυτά τα δύο εκεί έχουν τρελαθεί τελείως, ε. Αλλά τα αφιερώνουμε όλοι.
1: Νομίζω χρόνια τα έχει πει αυτά. You need to watch your face. Nails. Be quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood.

0: Ο φίλος που λέει για το πάρκινγκ στην Κυφισό, εγώ δεν βλέπω κανένα πάρκινγκ στο Κυφισό. Μια χαρά τα πράγματα στο Κυφισό.
1: Έχει... Καλά, ο άνθρωπος είναι εκεί προφανώς το.
0: Ναι, ναι. Πες μας σε ποιο σημείο
1: είναι. Έχει φτάσει ακόμη το σήμα του δορυφόρου.
0: Δεν γίνεται, οι δορυφόροι μου είναι οι πιο σύγχρονοι στον πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Με το που του σηκώνω του δορυφόρου, αμέσως έχουν την εικόνα κανονική από του δρόμου. Το ανωδικό ανατμήματα έχει κάτι κινησούλα. Το καθοδικό έχει κινησούλα από Κυφισιά μέχρι Ευνέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο κλασικά, η Κυφισίας κατεχάκι κλασικά. Πολύ κίνηση έχει ο φίλος μας ο Κυλάκος τώρα, ο Δημήτρης σίγουρα, από Ασπρόπυργο προς Αθήνα και από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Μη μας ρίχνεις όμως.
0: Δεν ρίχνω.
1: Δώσε λίγο Γιώργο. Τι εννοώ δώσε. Δώσε αυτό γιατί έχω και άλλη ιδέα ακροατή τώρα. Ο Σταύρος λέει, μιλάμε για τρεις διαολεμένη όρεξη σήμερα, άρχισε τα. Και βλέπω ότι μας παρασύρεται για εσείς όμως.

0: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε καλά, είμαστε διαλυμένοι κτλ. Εσείς που λέτε εδώ πέρα, καλέ, τι κομματάρα είναι αυτή κτλ. Τα θέλει από πόσα έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε κι άλλα.
0: Δεν είστε καλά.
1: Θα ανοίξω αυτό το κουτί των τραγουδιών. Σας προειδοποιώ.
0: Μια χαρά. Ο Γιάννης θέλει άμεσα μέτρα των αυτιά να πάει στην Φοντερλάιν Γκατσπία. Ακού να σπόρου σουλά και να πέσει τιμή να τελειώνουμε. Μείωσε τους φόρους όλα. Μόνο ο Γιώργος μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνος του.
1: Ο Αντώνης, καλησπέρα τρελόπαιδα. Στο βενζινάδικο με αυτές τις τιμές παίζει και το ρίξε στο κρίσταλο, ρίξε ουίσκι. Τι είναι αυτό, εσύ δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρω, κι όμως.
1: Απορώ πώς.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται, πώς σου ξέφυγε σαν αυτό.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.

0: παιδιά, πραγματικά δεν φταίω για αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς δίνετε όλες τις ιδέες και σκεφτόμαστε το ίδιο πια μετά από τόσα χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω κάποια πρόσωπα που παρακολουθούν την εκπομπή μας.
0: Ένα θυμίζει πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι θυμίζει κάτι που έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν. Μπορούμε να το βάλουμε λίγο από την αρχή για να δούμε αν όντως θυμίζει εσύ, Γιώργο μου. Ο Γιώργος είναι πρώτη μέρα εδώ στη δουλειά. Του έχουμε βγάλει την ψυχή.
1: Ξαναπάρει άδεια, μου
0: πρώτο μισά. Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως λογικό μου φαίνεται.
1: Δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

0: lo ίδιο. Είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο.
1: Ωραία. Άλλη μία, Γιώργο.
0: Έχει ίδιο τόνο και ταιριάζει και απόλυτα.
1: Από την αρχή σε παρακαλώ.
0: Και περνάμε και το μήνυμα μας, το εθνικό μήνυμα.

0: προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: θέλεις. Μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XTRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο στην είσοδο της Αθηνών Κόρυθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Για τρεις ώρες κατέθετος μάρτυρα στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Πολίτικο μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πόσο ξένο είναι από εμάς αυτό το τραγούδι. Λες και μπήκε άλλη εκπομπή.
1: Βάλε και τα δύο, τα προηγούμενα. Τα θέλει, όχι τώρα, συγγνώμη, αλλά μας προκαλεί ο κύριος Κολοκυθάς επίσης.
0: Αυτό είναι σατανικό που γίνεται.
1: Παίξαμε πριν από λίγο το μη μπάρα χάρασετε.
0: Με το μήνυμά μας, το εθνικό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έτσι φωνή των Πρεσπών.
1: Υπάρχει και ένα φανταστικό που είχαμε φτιάξει. Ποιο ήταν το Best Μακεδονία, ήταν.
0: Το οποίο
1: μπορούμε να το βρούμε στο
0: τέλος. Ναι, ναι. Best Μακεδονία. Είναι απλό, είναι απλό, Γιώργο.
1: Ωραία. Ο Γιώργος θα μας απολύσει.
0: Απλό. Γιώργο μου, δεν είναι κάτι δύσκολο. Άμα δεις τα δύσκολα, έλα από εδώ να μας τυχώσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Να μας διπέξεις που λένε στην Κρήτη.
1: Το έχουμε και αυτό. Ωραία, βάλε μας λίγο σε περιβάλλον. Πρώτα θέλουμε την τραγουδάρα με την οποία ξεκινήσει.
0: Ναι, όχι με αυτό το μελισταλάκτο. Είναι πολύ ωραίο, αλλά για άλλη ώρα. Δεν είναι. Για άλλη εκπομπή, για άλλο σταθμό.
1: Επίσης, μισό λεπτό. Είναι το playlist 109. Το έχουμε. Φύγαμε.

0: πολλά χρόνια το εξής. Πήγα στο βενζινάδι και του λέω: μου βάζεις 5 ευρώ. Και του απαντάει ο βενζινάς: ρε φίλε, τον αναπτήρα σου εδώ βρήκες να το γεμίσεις. Τεράστιος και διορατικός. Θα ψάξουμε κι εμείς να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, κυρία Γαλάνη, μπορούμε να βρούμε αυτό το κομμάτι που λέει ο κύριος Τσιάπας. 3 και 25 πρώτα λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να το βρούμε, να το κόψουμε για να το παίξουμε στη συνέχεια στην εκπομπή.
1: Γιάννη μου, εσύ επειδή μας έχει συνηθίσει αυτά, πρέπει να το έχει στείλει το κομμάτι όμως.
0: Ναι, το ψάχνει όμως τώρα, το είπε.
1: Ναι.
0: Μόνος του.
1: Ενώ ότι ο κανονικός Γιάννης Τσιάπας, επειδή ξέρουν όλοι και οι φίλοι ακροατές τι είναι ο Τσιάπας, έπρεπε να το έχει στείλει ήδη κανονικά. Μη σου πω το έχει μοντάρει κιόλας και αν το έχει στείλει στο βραχνό.
0: Επειδή να παίζει τον
1: αέρα. Να παίζει ήδη. Ναι, ναι.
0: Κανονικά στον Τσιάπα πρέπει να δώσουμε πρόσβαση στο σύστημα του αέρα.
1: Λεφτά νομίζω θα πει.
0: Όχι. Και λεφτά πρέπει να του δώσουμε με όλα αυτά.
1: Λεφτά να πάει αλλού, πες του.
0: Okay.
1: Εδώ μόνο αγαπή.
0: Γιατί όμως ακούμε αυτό.

0: nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. Above a bit.
1: Ο Βυσσαρίου Καλαθάς λέει τα μυαλά στα κάγκελα Δευτέρα μεσημέρι, λέει, μας τριβελίζει το μυαλό, το ξέρετε αυτό με τη Μακεδονία, αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι ακόμα που δεν έχουμε παίξει και ταιριάζει τέλεια.
2: Υπάρχει κάτι ακόμα, δεν μου έχει πει ποιο είναι, αλλά ξέρω ποιο είναι.
1: Ποιο, δεν... μην το πεις, μην το πεις, σε παρακαλώ, κράτα το. Look at what the cat brought in. It ain't smart, baby, just a muscle game.
3: Είναι τόσο το αγαπημένο. Να σου πω, να βάζουμε πάλι το άλλο μας για να το μπορούμε να παίξουμε.
2: Μην το κάνεις απλό, μην το κάνεις απλό τώρα. Τι θα σου πάσω άρμα, τι είμαστε, σαν τις άλλες εκπομπές. Έχω βγει πολύ επιθετικά σήμερα. Εμείς είμαστε κάτι άλλο, θα το μιξάρεις, το φτιάξω όλο σαν ανέτοιμο.

0: πονέσει το κεφάλι μου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Μόνο αυτό θα σας πω, τίποτα άλλο. Και στέλνει ο Διονύσης τώρα, ναι. Που θα πάρεις αυτό, ας το κράτο.
1: Ας το έχω κάτι παράνοια τώρα και εσύ τώρα.
0: Ονειρικό πάνω χθες το Χάρακα, με θάλασσα λάδι, ελαφρύ βοριαδάκι από στεριά να την κάνει πεντακάθαρη. Γιάννη, αξίζει να πας και αν μην είσαι πολύ φαν του καλοκαίρι.
1: Πρώτο, μπάνιο. Εγώ έκανα 3 μπάνια το καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι, ο Χάρακας πού είναι.
0: Πού μπορεί να είναι ο
1: Χάρακας
0: τώρα.
1: Βοήθησε μας, βάζω Χάρακας και βάζει Χάρακης.
0: Παραλία.
1: Α, στην Κυρατέα είναι, εδώ είναι, εντάξει, οκ. Okay.

0: Μπένεθ. Είναι παλιό, ναι, είναι παλιό, είναι ωραίο. Ισχύει όμως.
1: Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
0: Λέει εδώ πέρα, ναι, αυτό κατάστημα βλέπω πολύ στο Μπένεθ. Τι είναι, ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος.
1: Είναι το Ταφίτα Μπένεθ.
0: Μπένεθ, ναι, το πήγε ότι είναι αγγλικά. Εντάξει, το Toy Moy το κάνουν πάρα πολύ. Υπάρχει η Άνθη Φίτα.
1: Ορίστε.
0: Η Άνθη Φίτα.
1: Άνθη Φίτα.
0: Άνθη Φίτα ή Άνθη Φίτα. Νομίζω όλη την ονοματεπώνυμο. Αλλά είναι κατάστημα παντού σε όλη την Αθήνα. Άνθη Φίτα. Άνθη Φίτα. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι η Άνθη Φίτα. Ότι είναι μια γυναίκα.
1: Μια κυρία η οποία
0: έχει μια τεράστια αλυσίδα. Τεράστια αλυσίδα.
1: Πάτε λέει να καταχειρώσετε τα δικαιώματα. Έτοιμο το έχετε. Έχεις δίκιο. Ρε εσύ, άλλη μία μπορούμε. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Πιο απ' όλα. Ξεκίνα με αυτό. Ξεκίνα. Δώσ' το μας, βάλ' το μας λιγάκι από την αρχή, σε παρακαλώ. Για να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Μα τα κρούσματα θέλει τη Μακεδονία.
1: Νομίζω τα κρούσματα τώρα. Θέλει τη Μακεδονία.
0: Θα κάνουμε δύο.
1: Ναι, ωραία. Γιάννη,
0: σε λίγο. Δεν παραγγέλνω τίποτα εγώ.
1: Ναι.
0: Θα είναι το δεύτερο.
1: Παραγγέλνεις τις ούρχες.
0: Θα είναι το δεύτερο track.
1: Οκ, ωραία. Για δώστε ρε Γιώργο. You need to watch your face. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood.

0: έρχονται σε εικόνα να σας πω την αλήθεια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καλά, λίγοι ήταν, αλλά αυτοί έδωσαν τον τόνο με τις περικεφαλαίες. Τότε τα θυμάστε.
1: Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ναι, θυμάμαστε και πολλούς, θα σας πω και πρόσωπα. Που ήταν εκεί, σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
0: Έτσι μόνο τώρα, άστο να πάει.
1: Πας και τα θυμάσαι τώρα.
0: Άστο να πάει, κάτι άλλο τώρα.
1: Άστο τώρα.

0: Λοιπόν, skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακό.
1: Δηλαδή, Sky 100,3 ακούτε τόση ώρα. Ναι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν σας πήγαμε στα βαθιά.
0: Δώσε και Viber.
1: 698-123-1003.
0: Λοιπόν, λόγω κινητοποιημένου φορτηγού μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Έχουμε δυσκολία στην κυκλοφορία στην αστυνομία.

0: έχουμε και άλλα προβλήματα να μας ενημερώσετε. Να έρθετε εδώ δηλαδή να μας τα πείτε, ναι, για να ενημερωθούν και οι φίλοι οδηγοί.
1: Περιμένουμε το δικό σας, το γλυκότερο τρόπο, τον πιο γλυκό τρόπο να μας τα πείτε. Πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Η Γαλάνη είναι γνωστή για το γλυκό της ύφη.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Η Νάνση μας δίνει τέτοια. Είναι σαν τις χάλια μοκέτες.
0: Ποιος?
1: Που υπήρχαν παντού χάλια μοκέτες.
0: Α, ναι.
1: Στα καταστήματα. Ναι. Γεια σου, Νάνση. Μας ή φίλοι μας, η Νάνση Παραδεσένα.
0: Είναι το παιδάκια παϊδάκια επίσης.
1: Παιδάκια παϊδάκια, ναι. Αυτό είναι σωστό.
0: Παίζει.
1: Σωστό.
0: Εσείς και σίγουρα θα παίξουν χοντοσέντερ τώρα.
1: Θα πάμε χοντοσέντερ, θα

0: πάρω εσένα, θα πάρω την Άνση και τελείωσε το ταμείο. Καταστράφηκα.
1: Δεν περιμένει εσένα για να πάει.
0: Όχι, αλλά άμα πάρω εσένα και την Άνση, πάμε στο Hondo Center, τελειώσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στην κατηγορία του Skin Care αυτήν την εβδομάδα. Θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Μόνο στα Hondo Center.
2: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλωτη.
3: Συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.

0: συνοδεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις πράγματα να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: έχει έρθει το κορίτσι μας εδώ και ξεκίνησε στην εκπομπή λέγοντας, καταγγέλλοντας, ότι είχε έξω 50 βαθμούς.
1: Όχι, 60.
0: Ναι, 65 να σου πω.
2: Έχει ζέστη έξω.
1: Δεν έχει ζέστη, είναι η μέρα σήμερα.
2: Σε σχέση με άλλες μέρες, όπως είχε πει, Χριστίνα μου, έχει ζέστη σήμερα. Αυτό εννοώ. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε λίγη δροσούλα που και που, έχει ζέστη.
1: Χθες το βράδυ, εγώ ζεστάθηκα χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Έβαλα τον ανεμιστήρα πάλι. Για να κοιμηθώ.
2: Χθες ήθελα λίγο και εγώ ήθελα να γύρω λίγο τα παράθυρα, αλλά δεν παλευόταν.
1: Δεν
2: παλευόταν.
0: Αλλάζει αυτό όμως τώρα.
1: Αλλάζει, ναι. Έχουμε βροχές αύριο, κυρίως το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Να πούμε ότι έβγαλε και μια επιδείνωση του καιρού η ΕΜΗ και αφορά τη Χαλκιδική, τα ποδάρια της Χαλκιδικής κυρίως.
0: Τα ποδάρια.
1: Τα ποδάρια, okay. Τα τρία. Ναι, επιστημονικό. Ναι.
0: Συνεχίζει. Άρα βόρεια.
2: Είναι μια κατηγορία μόνη της ουσιαλός.
1: Όχι βόρεια, τα πόδια της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Αφορά τις σποράδες, την Μαγνησία και κυρίως την Ανατολική Μαγνησία και την Βόρεια Εύβοια. Αυτές τις τρεις περιοχές όπου αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα, θα βρέξει. Αλλά αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα. Επίσης θα βγάλει ένα εφταράκι στο Θερμαϊκό, στις Σποράδες και το Βόρειο Ιόνιο και το εκεί τον Αλφείο απάνω, ενώ την κεντρική Μακεδονία τέλος πάντων. Σε αυτές τις περιοχές θα βγει και ένα εφταράκι και βεβαίως θα πέσει θερμοκρασία. Αύριο στα κεντρικά και βόρεια και εδώ στην Αττική νομίζω θα ξεπεράσει αύριο τους 27 με 28 βαθμούς. Βέβαια.
2: Είναι καλά δηλαδή αύριο.
1: Ναι. Και το βράδυ 17-18 αύριο. Και την Τετάρτη θα πέσει ακόμα λίγο. Την Τετάρτη να πάρει ζακέτα, θα το καταλάβει. Και εδώ στην Αττική.
2: Να πάρω ζακέτα, μάλιστα.
1: Να πάρει ζακέτα.
2: Θα το ακούσω από το Λύκειο αυτό.
1: Αυτή η μανούλα σου,
2: Ναι, ο Ανέλο έχει μια αιμονή να πάρω το ζακέτα, δεν μου το λέγει. Το καπέλο ήταν το καλοκαίρι.
1: Το καπέλο,
2: δεν έχω φορέσει ποτέ καπέλο, ζέμα μου. Φορούσα μόνο στο γήπεδο. Και μου λέγε καπελάκι να φορέσει. Το κλασικό καπελάκι να φορέσει τον ήλιο.
1: Τέλεια. Εδώ τώρα λέω εγώ ζακέτα να πάρει γιατί την Τετάρτη θα είναι πιο δροσερή μέρα τη εβδομάδα. Α πούμε εδώ στην Αττική θερμοκρασία. Θα είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς το μεσημέρι, όταν η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 27,5, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Για την Αθήνα. Όμως δεν κρατήσει πολύ, από την Παρασκευή και μετά θα ανέβει πάλι για να έρθει στο 27, στο κανονικό δηλαδή.
0: Σε ψάχνει μια κυρία.
1: Ποια κυρία?
0: Σε ψάχνει τώρα.
1: Πού τι?
0: Άκουσε τι, για βάλει το λίγο δυνατά, σε παρακαλώ, Γιώργο μου.

0: Ναι, είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
0: Σε ζητάει.
2: Με
1: ζητάει, ναι.
0: Έχουμε τη συναυλία το Σάββατο.
1: Το ξέρω, το έμαθα.
0: Θα είναι όλη γη. Όλη γη θα είναι εκεί.
1: Ναι, το έμαθα.
0: Η συναυλία είναι αργά.
2: Η συναυλία σχεδιάζεται μήνες τώρα.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 1,6.
1: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: κλείσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Εγώ η Φογ.
8: Από το διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 25 λεπτά από κόμβο Πυφυλής έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι ανατμήματα έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά δύο μέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο μέχρι στιγμής, αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα διασχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί στις αρχές του μήνα. Από το Σαν Φραντζίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ιρανός πρόεδρος Ματσούτ Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξεχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 4 με πολλή διάθεση στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας.
1: Δεν νομίζω. Παίρνει κι άλλο, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Βλέπω, είδα σήμερα ότι μπήκαμε και πλέον όλοι σύσσωμοι στην κανονική περίοδο.
1: Καιρόσταν.
0: Ήρθαν όλοι οι συνάδελφοι και ξεκίνησαν και ευχόμαστε καλή αρχή από καρδιάς να κάνουμε ωραίες εκπομπές έτσι να τις ευχαριστιέται και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Σημασία.
1: Ωραίες
0: να
1: εκπομπές.
0: Ενημερώνουμε.
1: Να υπάρχουν δουλειές για εμάς, στους ζωγράφους.
0: Φυσικά πολύ σημαντικό.
1: Πολύ κρίσιμο,
0: αλλά θέλω να πω και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ήρθαν οι συνάδελφοι όλοι. Απλώς εμείς είμαστε εδώ, έχουμε ξεκινήσει σεζόν εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Δηλαδή, εγώ τόσο το αισθάνομαι.
1: Και αυτοί λείπουν 3 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Από τέλος Ιουνίου.
0: Είμαστε ήδη στον αέρα ένα μήνα.
1: Είναι κάποιο σκάνδαλο αυτό στα κανάλια. Στα κανάλια, πώς το λένε, στα κανάλια σα.
0: Το καταγγέλεις λοιπόν.
1: Το καταγγέλω δημόσια και ανοιχτά. Ζηλεύω δημόσια και ανοιχτά. Πάμε στη δουλειά μας.
0: Μια και το καταγγέλεις. Θες να καταγγείλεις και στα κούβεντο στο
1: πάμε στη δουλειά μας, σου λέω τώρα. Θα πάρουμε το βελά μας.

0: Ωραία. Τώρα μπαίνουμε στο σκληρό πεδίο του λαϊκισμού. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε. Αν ακούς κάποιον, Γιάννη.
1: Ναι, ακούστε, Μαρία. Ναι.
0: Ακούστε,
1: ναι.
0: Να σου λέει πάω βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις για τη ζωή που κάνει?
1: Αν μου πει θα το γεμίσω, είναι jet set. Μπρούκλι, ρε παιδάκι μου.
2: Παππούδια και με τα μέσα μαζική συγκοινωνία. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Περιορίζουμε. Ναι, περιορίζουμε τις μετακινήσεις.
4: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
5: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Έλα να σε φιλήσω. Λέει Γαλάνη σωστά. Λεφτά, παιδί μου, πλούσιο, σαν τον Κολοκυθά.
1: Εγώ πλούσιο σε αισθήματα.
0: Η κυβέρνηση δεν είπε ότι θα δώσει όμως.
1: Θα κόψει, είπε. Αλλά μας βγάζει το λάδι μέχρι τότε.
6: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Μας νοιάζει, τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ. Ο ΕΦΟΚΟΥ είναι 4 δις ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα. 2 δεθ είναι αυτό. Είτε είναι ο ΦΠΑ. 2 δις. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια, όπως με ρωτήσατε πριν, να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Πρέπει να τα βρούμε από αλλού, το γνωστό.
1: Ναι, όταν είναι για καλό, βρίσκουμε μπροστά μας μόνο δυσκολίες. Πρέπει να τα βρούμε από αλλού, δεν γίνεται.
7: Με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει, που λέει το όριο δαπανών, όταν πας με νόμο και μειώνεις ένα φόρο, αυτομάτως υπολογίζει ο αλγόριθμος πόσα λεφτά χάνεις από τη μείωση του φόρου που έκανες με νόμο, ας πούμε 700 εκατομμύρια. Είναι σαν να ξόδεψε 700 εκατομμύρια. Επειδή τώρα οι δαπάνες μας είναι στο όριο. Παίζουμε μετά να έχουμε 200-300 εκατομμύρια για να δώσουμε κάπου. Αν πας να κάνεις με νόμο αυτή τη μείωση, αυτομάτως περνάς το όριο δαπανών. Άρα, κάτι από όσα δίνεις ή που έχεις εξαγγείλει, πρέπει να το κόψεις.
1: Ρε, όλες τις δυσκολίες τώρα τις βρίσκουμε.

0: Η αντιπολίτευση πάντως από ό,τι καταλαβαίνω το έχει πιο εύκολο.
1: Ναι, καλά, όταν είσαι αντιπολίτευση, όταν είσαι κύριε που λένε, είναι όλα πιο εύκολα.
2: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό, γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, τι έχει πει για όλα αυτά, ρε παιδί μου? Ακόμα Ελλάς, τι λέει?
1: Το Ελλάς,
0: με έχω χάσει λίγο τις διαφές μέσα.
1: Όχι, εντάξει. Είπε ότι θέλει κυβέρνηση αυτό, εντάξει.
3: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τεμπονέρα. Η αντιπολίτευση δεν ξέρει, Γιάννη.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Το λέει η κυβέρνηση, Γιάννη.
1: Καλά, εντάξει.
4: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί, είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.

0: να πω στο σημείο αυτό ότι ο φίλος μας ο Αβραάμ πρόλαβε λίγο καλοκαίρι ακόμη, γιατί είπαμε ότι στη Χαλκιδική πάνω θα έχουμε θεματάκια και ο Αβραάμ μας είναι εκεί, είναι βόρειος, Σαλονικιός. Και καλησπέρα από Χαλκιδική στη ζεστή παρέα λοιπόν. Θα ακολουθήσει κολλασμένο μενού με τα φαγητάκια του. Συνεχίζει να κάνει τη ζωάρα του Αβραάμ και μας
1: χαιρόμαστε.
0: Γλεντά.
1: Τον χαιρόμαστε. Χρόνια τώρα που μιλάμε μαζί του, κάθε μεσημέρι βρίσκει τον τρόπο να μας βάζει τα γυαλιά και να λέει η ζωή κανονική έτσι. Τώρα εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Και πρόσεξε, κάνει τον μπανάκι του, ετοιμάζεται να φάει τα μεζεδάκια του τώρα τα ωραία, το μεσημεριανό, το lunch του και παράλληλα ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν. Γιατί τα πολιτικά δεν τα έχουμε πιάσει.
1: Όχι, τώρα θα τα πιάσουμε.
0: Ευθύς αμέσως.

0: Άλλωστε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις για αυτή την περίοδο έδειξαν το δρόμο.
1: Φυσικά. Είναι αυτοδυναμία ή χάος μετά.
0: Στην κυβέρνηση δεν θέλει κανένας τελικά, παιδιά. Μη γελιόμαστε.
2: Νομίζω κανένας.
3: Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πως το Πασόκ πλήρωσε μεγάλο πολιτικό κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και το κόμμα αυτό το σέβομαι. Προφανώς θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι η παρακμή του, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Από την ώρα που το Πασόκ έχει πάρει συνεδριακή απόφαση ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση για συνεργασίας. Δεν γίνεται.
0: Και το Πασόκ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν μας κρύβει κάτι ο πρόεδρος Ανδρουλάκης για την ώρα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θέλει με κανέναν.
1: Είναι αυτός. Μόνο του και όλοι τους απέναντι.
4: Για να γίνει πολιτική ανατροπή, που η αίσθησή μου είναι ότι αποτελεί αυτή τη στιγμή πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα, υπάρχει μία εκ των όνων κάνευ συνθήκη. Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να ανατραπεί η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτός είναι ο στόχος του Πασόκ, γιατί εάν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν μπορεί να έρθει πολιτική αλλαγή στον τόπο.
0: Τίποτα, δηλαδή με τίποτα να το κρατήσουμε αυτό, ρε παιδί μου. Πόσο έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Θέλω να το κρατήσουμε αυτό το ηχητικό. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης με Τσίπρα, τι να σου πω, καλύτερα να παραιτηθεί.
1: Μα κοίτα, με την Νέα Δημοκρατία έκανα συνέδριο. Με Τσίπρα δεν έχουν κάνει συνέδριο ακόμα να αποφασίσουν.
0: Χρειάζεται ένα συνέδριο για τον καθένα.
5: Θέλω την συσπήρωση των πολιτικών δυνάμεων τη κέντρου αριστερά.
1: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
1: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
5: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αντί στην Βουλή, ο Βαρουφάκη.
1: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτό μέσα?
5: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
1: Είναι ο νέος βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Αυλονίτης. Την Παρασκευή έγινε το κομπρεφή. Σήμερα λέει ας εργαστούμε όλους. Με Βαρουφάκη, με Νέα Αριστερά, με Ζωή Κωνσταντοπούλου και με Τσίπρα αν χρειαστεί.
0: Μήπως όμως η Νέα Δημοκρατία κάνει την έκπληξη?
1: Ναι.
0: Με Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Μελόπουλο.
1: Ναι.
0: Ή Αλέξη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Διαψεύεται κατηγορηματικά. Τόσο που με υποπτεύει.
3: Το Τσίπρα είναι αριβίστας. Ο Τσίπρας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει αυτό που λέμε, πώς λέμε, παίδια. Ο Τσίπρας πάει με το συμφέρον του. Με τον Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει συμφέρον, μην κρατώ.
1: Με αυτό που πούμε με το Βελόπουλο, με το ένα, με το άλλο.
3: Αυτό είναι κομμωδία που λέτε τώρα.
1: Ας κρατήσουμε και αυτή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι κομμωδία με το Βελόπουλο και ο Τσίπρας δεν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας τα κρατάμε αυτά. Δεν κακό, 21 Σεπτεμβρίου είναι ακόμα.
0: Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης είναι σε φάση ανοίγω μέτωπα. Τώρα έχουμε μέτωπο με την εκβαντική κυρία Καριστιανού. Η οποία κυρία Καριστιανού, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε και πάρα πολύ με τις δηλώσεις της για να κλείσει η συζήτηση.
1: Το είχαν πει πάντως την κυβέρνηση. Αν κάνει κόμμα, θα την αντιμετωπίσουν όπως όλους τους άλλους.
0: Είτε είναι στις δημοσκοπήσεις στο 16%, είτε είναι στο
1: 4%.
4: Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
0: Θα την ελέγξουν, λέει.
1: Ναι, ναι. Όταν φτάσουν στη Θεσσαλονίκη ο έλεγχος αυτό με το νέο έλεγχο που κάνουν, θα την ελέγξουν. Τα κβαντικά, λέει, κάτι είχε ανακοινώσει, κάτι συστήματα.
3: Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο σπίτι. Δεν το κάνω εγώ επειδή
1: είναι παράνομο, κυρία Καριστεύου, δηλαδή.
3: Κυρία Καριστεύου, διαφημίζει η κυβερνητική ιατρική που δεν υπάρχει. Επίσης, είδα τόσο σαν να το κοιτάξω χθε. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων που δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπω και όλοι άλλοι.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε και εμείς τον κύριο Γεωργιάδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου μας έδειξε πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Ναι. Είναι αυτή η εφαρμογή όπου στην ουσία θα κοκκινίζουν δομές, είτε είναι ιατρία, είτε είναι σπα, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, στην περίπτωση που διαφημίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορούν βάσει πλαισίου και πρωτοκόλλου να κάνουν. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και μάλλον θα αυξηθούν 230 τέτοια κέντρα, παύλα χώροι, παύλα Ινστιτούτα, τα οποία φαίνεται ότι μπορεί και να κάνουν, πρέπει να ελεγχθούν, αν κάνουν κάτι έξω από αυτό το κουτί, έξω από αυτό το πλαίσιο
1: αρμοδιότητα. Υπηρεσίες που δεν έχουν δηλωμένες κτλ.
0: Αυτούς τους ελέγχους θα τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει, αν δεν κάνω λάθος, 8 ζεύγη ελεγκτών. Πού θα πρωτοπάει αυτός ο Ιατρικός Σύλλογος, ένα. Και το δεύτερο, τα περισσότερα από αυτά τα 231 χώρους είναι κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και σπα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει καμία αρμοδιότητα εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός να κάνει αυτά. Άρα, πού θέλω να καταλήξω.
1: Κάνει το ανάπτυξη.
0: Ωραία, είπαμε εμείς για την εφαρμογή που. Και μπράβο και σωστά. Αυτή η εφαρμογή έπρεπε να υπάρχει και καλώς γίνεται τώρα. Αλλά εν τέλει, πρώτον, θα κλείσουν αυτά τα ιατρία, παύλα χώροι, παύλα θεραπείες, παύλα και εγώ δεν ξέρω τι, τσαρλατάνοι, οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, ή απλώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Και απλά τώρα κοκκινίζουμε στο χάρτη εκεί να φαίνεται ότι κάτι γίνεται.
1: Επίσης, αυτά που θα κλείνουν, όπως το λες εσύ,
0: πες
1: λέω ότι φτάνουμε εκεί στο έσχατο μέτρο και κλείνουν τα ιατρία, τα κέντρα συντικής και όλα αυτά. Μετά πώς είμαστε σίγουροι ότι αυτό το κέντρο δεν θα ξανανοίξει, το ιατρείο δεν θα ξανανοίξει? Δεν καταδικάζεται κάποιος για κάτι. Θα κλείσουν γιατί δεν έχουν δηλώσει κάποιες υπηρεσίες. Δεν όλες οι υπηρεσίες τόσο παράνομες. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είναι έχει μεγάλο τέτοιο. Πάω σου προκαλεί αλλεργία. Να μην είναι κάτι άλλο. Πάμε σε δήλωση ημέρας.
0: Ναι, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα υπνοτιστούμε εδώ.
1: Λοιπόν, η δήλωση ημέρας.
0: Θα κάνω υπνοθεραπεία.
1: Είναι από τον κουβαντικό.
0: Υπνοσκόπηση.
1: Παύλο Πολάκη.
0: Τι είπε?
1: Δεν έχει ακούσει δήλωση?
0: Την έχω ακούσει, αλλά θέλω ξανά.
1: Ρίχτηνα.
2: Έχουν αναδειχθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κουβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη. ανάπτυξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Βήματα στο MedWatch, την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, όπως ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδης, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico. Μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείται. Αποχωρείται. Αλλά και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείται. Αποχωρείται. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείται.

0: Με το μήνυμα της Ιρούσα πάμε. Συγγνώμη, άστα αυτά. Δελήρωσε έχει πιάσει σήμερα, κυρία Αναστασοπούλου, λέει η Ρο.
1: Το ξαναδιάβασα.
0: Δεν πειράζει. Επειδή σε βλέπω πάλι σε δίκη έξαρση.
1: Ο Βυσαρίων λέει: έχουμε πάθει κουβαντική βλακεία με αυτά που ακούμε, ναι, για να μην πούμε καμιά βαρύτερη λέξη. Ναι. Και ο Βυσαρίων Καλαθάς λέει ότι αυτό που θα ακούσετε όσο ανοίξατε αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνάκια σας είναι το viral τη σεζόν.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κουβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε αν είναι το viral.
0: Ω, βέβαια.
1: Παίζει όμως πολύ σκληρή, πολύ σκληρά. Ναι, πάει για κόντρα τώρα.
0: Αυτό
1: μια
0: τώρα το έκανε σχολιάζοντας τα κβαντικά που ακούμε τελευταίες ημέρες. Έτσι είναι αυτό, τα παπάρια μάντολες του κυρίου Πολάκη. Τι θα κάνουμε.
1: Εσύ, Γιάννη μου.
0: Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού, δεν κατάλαβα.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Μεταφέρω τα λόγια του πρώην υπουργού.
1: Τι να πω.

0: ρωτήθηκε ποτέ κανένας τι σημαίνει αυτή η φράση.
1: Ποια.
0: Αυτό που λέμε, έτσι, μάντο λες.
1: Γιατί τώρα δεν το λες, φοβικές.
0: Εντάξει, με το ξαναλέω συνέχεια. τι σημαίνει η φράση, θα το βάλω τώρα στο ChatGPT που με έχεις μάθει εσύ να μπαίνω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτή η φράση.
1: Έμαθες από μένα το ChatGPT.
0: Όχι, μωρέ, εσύ απλά με έχεις μοιήσει αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι χυδαία λαϊκή έκφραση και σημαίνει περίπου ανοησίες, βλακίες ή μιλές ανοησίες, πιστεύω. Δηλαδή ήταν. Δεν μάντο λες. Ανάλογα με τις φραζόμενα. Τίποτα σπουδαίο, άχρηστα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι και τα δύο άχρηστα και οι μάντολες και.
1: Εντάξει, επέτυχε ο Πολάκης τώρα αυτό που ήθελε, το πέτυχε. Οπότε πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Τι παθαίνεις τώρα και εσύ.
1: Εδώ στον Sky φέτος, νομίζω ότι έχετε καταλάβει πως οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Έχουμε και άλλη πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα. Αντώνιος και Κλεοπάτρα στις 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Όμως, η αλήθεια είναι ότι οι μπλε ώρες, παιδιά, έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, φάνηκε από την πρώτη-δεύτερη μέρα ότι το κοινό παρακολούθησε μπλε ώρες και είπε «Όπα, εδώ κάτι γίνεται, εδώ θα μείνω». Δεν ξέρω τι λέει για όλα αυτά ο αστυνομικός της παρέας.
0: Οπα.
1: Ο κύριος Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας.
0: Πλάκωσαν αστυνομικοί.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα από σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Σωστό.
2: Να έχουν καλή αρχή.
0: Σωστό.
1: Εσείς την κάνατε την καλή αρχή πάντως.
2: Εμείς την κάναμε την καλή αρχή και από ό,τι μαθαίνω προχωράμε και καλά.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά, γιατί τα λέγαμε το πρωί και με τον Ανδρέα Γεωργίου, τηλεοπτικός, κύριε Τσαρούχα, έχει πάρα πολλές ανατροπές και από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε μόνο στην αρχή όλου αυτού που θα συμβεί.
2: Είμαστε στην πολύ αρχή. Μην με ρωτήσετε για παρακάτω, γιατί δεν ξέρω ούτε εγώ. Τα επεισόδια τώρα έρχονται.
0: Μα αυτό δεν έχει και γούστο.
1: Και να ξέρετε, δεν θα μας λέγατε, βέβαια. Είμαστε βέβαιοι.
0: Αυτό με τις σειρές αυτές έχει γούστο όμως ότι μαθαίνεις. Εν κινήσει τη σειρά, πώς πάει η σειρά.
2: Ναι, στη διαδικασία μαθαίνεις. Είναι ζωντανό ο οργανισμός.
0: Καμιά φορά δεν είναι πιο ωραίο αυτό, κύριε Τσαρούχα. Δεν ξέρω τώρα για εσάς, για τη δουλειά σας. Είναι ωραίο να έχεις όλο το σενάριο από την αρχή 10, 12, 12, 50 επεισόδια στα χέρια σου ή να διαμορφώνεται.
2: Ναι. Η δουλειά η δική μας ως επάγγελμα είναι φιξιόν, είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία. Τώρα, το να μαθαίνεις στον δρόμο την ιστορία είναι λίγο σαν ρεπορτάζ.
0: Για εμάς είναι πιο ωραίο αυτό, είναι αλήθεια.
2: Ναι, και εμένα στη ζωή μου αρέσει να μαθαίνω λίγο πιο μετά αυτό που δεν γνωρίζω. Απλώς έχει μια δυσκολία στο πώς χτίζεις τον ήρωά σου ή την ηρωίδα σου.
0: Σωστό, ναι.
1: Και μέσα σε ένα σκηνικό τώρα φοβερό, γιατί πέραν του πρώτου φωτός που βάφει τον ορίζοντα μπλε, εξού και μπλε ώρες, είναι και το πύλιο τώρα, κύριε Τσαρούχα, που όλο αυτό το σκηνικό εκεί είναι φανταστικό και πολύ ατμοσφαιρικό.
2: Ωραία, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον για να φτιάξεις μια κοινωνική, παύλα δραματική, παύλα με λίγα κομικά στοιχεία για να μην ξέρω το δικό μου το κομμάτι σειρά.
1: Τι σχέση έχετε εσείς τώρα ως Πασχάλης Τσαρούχας με τον αστυνομικό που υποδίεστε? Τα έχετε βρει?
2: Καμία. Καμία. Προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι.
1: Ναι, δυσκολεύεστε?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι πως όχι. Στο μέτρο του ανθρωπίνου όχι. Έτσι τον είχα έννοια πολύ, γιατί

0: Για το Σταύρο, ξέρω.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τσαρούχα, ευχόμαστε καλή επιτυχία να συνεχίσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε και από κοντά.
0: Στην ομάδα σας λέμε καλή επιτυχία. Και προχωράμε.
2: Δεν χρειάζεται να τους πείτε, προχωράει μόνο.
0: Εντάξει.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: τώρα για την υπόθεση που όλοι έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό με όσα αποκαλύπτονται. Και επειδή σήμερα άκουσα και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος ανακρίθηκε.
1: Και απάντησε κάποιες ερωτήσεις, ανακριτή.
0: Ναι, και είπε, σας ευχαριστώ κιόλας που με κάνατε, αφού με διασύρατε, με έχετε κάνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ήδη αρκετά διάσημος.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ήταν πολύ...
0: Κρίνουμε από γενικώς και από το πλατολόγιο.
1: Τον ήξερε πολλοί κόσμος, ναι. Αυτό να πω, το διάσημος δεν ξέρω, αλλά πολλοί κόσμος τον ήξερε και πολλοί κόσμος το συμβουλευόταν.
0: Είναι πάρα πολύ στενάχωρο όμως που όλα αυτά συμβαίνουν και όλη αυτή η κινητοποίηση για να πιάσουμε τους σαρλατάνους κλπ. Ναι. Συμβαίνει στη σκιά του θανάτου ενός ανθρώπου που τυχαίνει εδώ να είναι και ένας πάρα πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης. Το πόσο δημοφιλής ήταν ο Μαζωνάκης φαίνεται αυτές τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, ναι, και ο ίδιος δεν νομίζω ότι το είχε καταλάβει.
1: Όχι.
0: Το ότι ακούμε ας πούμε ανθρώπους να λένε δεν άκουγα ποτέ Μαζωνάκη και τώρα μπαίνω και βλέπω, έχω στο Spotify τα τραγούδια του και τα ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι στα παγκόσμια τσάρτ αυτή τη στιγμή 40η θέση. Ξέρω πάνω από τον Ed Sheeran και τον...
1: Τη Lady Gaga ακούω
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, για την επίδραση αυτού του καλλιτέχνη στην κοινωνία.
1: Ξέρεις τι βλέπω, δεν είναι, και επειδή δεν ακούς τη μουσική, ωραία, okay, αλλά αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν το έχουμε ξαναζήσει τελευταία χρόνια με τέτοιου βεληνικούς καλλιτέχνη. Ο οποίος δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Μπήκε πιο πολύ σε όλα τα σπίτια με το voice που μάθαμε περισσότερα πράγματα επειδή το βλέπαμε λίγο στην τηλεόραση. Δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που θα βγει στην τηλεόραση. Και δυστυχώς μπήκε και με κακό τρόπο λόγω της ιστορίας προσωπικής που είχε την οικογένειά του.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι όλο αυτό που ζούμε, πέραν της φοβερής αγάπης που είχε ο κόσμος στα τραγούδια, στη φωνή του Μαζωνάκη και στην προσωπικότητά του, με τα τρωτά του, με τον αυθορμητισμό του, με το χιούμορ του κλπ. Υπάρχει και ένα αίσθημα αδικίας, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος ή οποιοσδήποτε άνθρωπος να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Και το απόλυτο κοντράστ είναι η εικόνα του ζεύγους μέσα στις φυλακές, οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μάλλον δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια κατηγορία, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Αλλά το ότι ζητούν διάφορα πράγματα. Άκουγα, ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα αυτό, έχει σημασία. Άκουγα ότι ζητούσε η κυρία, η 56χρονη, η κυρία Γάκα, ζητούσε πιστολάκι μέσα στο.
1: Το δηλαδή, ακούσει εγώ αυτό,
0: ζητούσε στην καρδιά τη προάλλε να παραγγείλει delivery. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ εξοργιστικά, αν τα σκεφτείς. Οποιοδήποτε άνθρωπος, είτε αγαπούσες πάρα πολύ το Μαζωνάκι καλλιτεχνικά, είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και απ' την άλλη, είναι όλες αυτές οι μαρτυρίες, τα στοιχεία και οι καταγγελίες που ρίχνουν φως τώρα που μιλάμε σε μια ολόκληρη βιομηχανία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κυρίως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μετά την πανδημία, μεγάλωνε αθόρυβα και ήταν χτισμένη κυριολεκτικά τουβλάκι-τουβλάκι πάνω στην ανθρώπινη ανασφάλεια και πάνω στο φόβο του χρόνου.
1: Και της εύκολης,
0: όλα αυτά εκεί ήταν.
1: Και της εύκολης διείσδυσης σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα μυαλά μέσω των social media. Είχαν την εύκολη διείσδυση ότι εγώ το διαφημίζω στο social media και αμέσως με βλέπει ο άλλος την ώρα που κάθεται σπίτι του και χαζεύει στο κινητό.
0: Ναι.
1: Και έβλεπε αμέσως τη θεραπεία. Τα δεχεί και λέει αυτό είναι. Για μένα αυτό είναι. Και έμπαινε, φεύγαν τα λεφτά. Μια χαρά βγάτησαν. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση, συγγνώμη τώρα, είναι. Η συγκεκριμένη περίπτωση με τους γιατρούς του κορονοϊού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί να γίνουν όλα λάθος και δόξα τω Θεώ, πραγματικά δεν ξέρω, δυστυχώς.

0: ο Γιώργος Ανέξης έφυγε, τον χάσαμε, δεν θα είναι πια ο Γιώργος της οικογένειάς του. Δόξα τω Θεώ, υπήρχε κάποια στιγμή το εκάδοχη. Αλλιώς δεν έμαθαμε ποτέ την αλήθεια.
1: Είπε κάτι σήμερα το πρωί ο Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το οποίο μας σοκάρε αδιανόητα. Τι είπε? Ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν πήραν το ΕΚΑΒ με τόση καθυστέρηση, και αφού ο άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή χωρίς καν να πάρει μια βοήθεια να σωθεί πραγματικά, πραγματική βοήθεια, σοβαρή, γιατρών δηλαδή, όχι αυτόν εκεί τον
0: τύπο. Τη βοήθεια που άξισε στη ζωή του.
1: Μας είπε ότι όταν πήραν το ΕΚΑΒ δεν έδωσαν το ονοματεπώνυμο του, ξέρετε για ποιο λόγο. Το έχετε καταλάβει για ποιο λόγο? Μήπως και καθυστερήσει το ΕΚΑΒ και δεν τρέξει δηλαδή λόγω μαζονάκι και ρίξουν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και αυτοί τώρα ονομάζονται άνθρωποι στα αλήθεια. Δηλαδή έχουν μέσα τους κάτι. Αυτός ο ένας, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ορκίστηκε κιόλας στον Ιπποκράτη και είναι και παθολόγος, γιατί η άλλη η κυρία δεν έχει κάνει ειδικότητα. Στα αλήθεια έχει κάτι μέσα του. Πέραν του να πηγαίνει στις Φιλιππίνες και να τάζει διάφορες θεραπείες, που ήταν σε δύο φάσεις, λέει. Αν ολοκλήρωνες τον πρώτο κύκλο, θα ήσουν 4 χρόνια νεότερος. Μόλις πήγαινες και στο δεύτερο κύκλο, θα ήσουν άλλα 4 χρόνια νεότερος. Δηλαδή, μια δεκαετία την καβάτζωνες μείον. Και αυτοί οι τύποι τώρα τους αντιμετωπίζουμε, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Επίσης, το ότι τόσα χρόνια όλα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα σε ένα σπίτι, λίγα σύνεργα αισθητικής, ένα κρεβάτι, πελάτησες που πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, όλο αυτό συνέβαινε και μεγάλωνε και απλωνόταν και έπεφταν θύματα διαρκώς άνθρωποι που έσκαγαν λεφτά. Τώρα μιλάμε λεφτά, όχι αστεία, που δεν φαίνονταν πουθενά και τα μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και είμαστε εμείς, θεωρούμε ότι υπάρχει ελπίδα.
0: Πολλά μαθαίνουμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί μπορεί να μαθαίναμε για τα ιατρία, αλλά δεν μαθαίναμε ούτε για τις φορολογικές παραβάσεις, γιατί δεν θυμάμαι εγώ να υπάρχει θεραπεία που αν δεν πληρώνεις 6.000 ευρώ θεραπεία σε μηχάνημα που υποτίθεται δεν έχεις. Δηλαδή, ούτε καν φορολογικά έχει ελεγχθεί. Δηλαδή, ήταν ένα τρίο το οποίο έβγαζε λεφτά στην πλάτη του κόσμου και δεν το είχε ελέγξει ποτέ κανένας. Και λέγανε ότι περνούσανε. Πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Φοβάμαι να πούμε κι άλλα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Καλύτερα.
0: Μαζί μας είναι η Big Win, το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Και η Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

ακούτε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: για να σας πω κάτι. Εγώ λέω τώρα έτσι όπως είμαστε, ξεκίνημα εβδομάδας, να πάμε μία βουλτίτσα, θα σας πω πού, αφού πρώτα ενημερώσουμε. Ελάτε κυρία Γαλάνη παρακαλώ να μας πείτε για τη φωτιά, ελάτε, γιατί έχουμε φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας. Θα σας ενημερώσουμε τώρα πόσες δυνάμεις είναι εκεί και επιχειρούν ήδη. Από αυτό που βλέπω και από την πρώτη ενημέρωση φαίνεται ότι είναι μεγάλη η φωτιά. Ελπίζουμε να περιοριστεί ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Καλώς τη Σοφία μας.
1: Λοιπόν, είναι αγροτοδασική έκταση στην οποία και η φωτιά και έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που επιχειρούν από αέρο, 46 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Συνδράμει και ο Δήμος Ναυπλιαίων. Έχει ήδη κινητοποιηθεί βέβαια όπως κάθε φορά και το ειδικό ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπερισμού για να δούμε τα αίτια. Δεν υπάρχει ενημέρωση προς ώρας ότι απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είναι αγροτοδασική η πυρκαγιά, υπάρχει δάσος εκεί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να την προσπαθήσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί έχει και ζέστη εκεί. Δεν βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες. Έχει ζέστη.
0: Είπαμε, είναι ακόμη περίοδος που χρειάζεται τεράστια προσοχή. Μακάρι να περιοριστεί. Θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα στα κόκκινα.
1: Σας αρέσει τα κόκκινα. Και εσύ είσαι. Με το baby blue.
0: Για τον Κολοκυθά θα πούμε κάτι τώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει.
1: Ο Γιάννης είναι όπως πάντα ένα σταθερή αξία.
2: Ναι.
0: Τι είναι το σταθερή αξία?
1: Είναι σταθερή αξία, δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό δεν έχω τι να πω και λέω μια περάσει ώρα.
0: Είναι σαν το καλό παιδί.
2: Σταθερή αξία, ναι. Ο Γιάννης είναι γαμό τα παιδιά.
0: Να του πάρουμε μια πάστα.
2: Όχι καλό παιδί, το γαμό τα παιδιά είναι το καλύτερο. Να λες, γαμό τα παιδιά είναι.
1: Όταν έχει τις καλές, ειδικά όταν έχει τις καλές του, είναι αποθέωση.
0: Τις καλές του τις
2: κακές. Δεν με έχεις δει κακές.
0: Περίμενε, πόσο καιρό τον ξέρει, Σοφία?
1: Τώρα γνωριστήκαμε.
0: Πόσο είναι, πόσε μέρε?
1: Τρει εβδομάδε, Γιάννη. Είμαστε τρει εβδομάδε.
0: Σε αυτέ τρει εβδομάδε.
2: Θα κάνω και πέντε, ούτε μου το λέτε.
0: Στο μήνα. Σε αυτέ τρει εβδομάδε, πόσε φορέ τον έχει δει στι καλέ του?
2: Όλε.
0: Πες, Σοφία.
1: Λίγες.
2: Μην επηρεάζει από μένα.
1: Όταν όμως είναι σκαλές του Μαρία, δεν μαζεύεται με τίποτα.
2: Λοιπόν, εντάξει, πολλά είπαμε νομίζω.
0: Κάνουμε εκπομπή μαζί 12 χρόνια. Από αυτά τα 12 χρόνια,
1: καλά.
0: Από τα 12 χρόνια, επί 365 μέρες. 13ο χρόνος είναι αυτός.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Επί 365 ημέρες πρέπει συνολικά να είναι στις σκαλές του τις 20. Άρα που έχεις πιάσει 2-3 εσύ σε τόσο σύντομο χρόνο.
1: Θα το θεωρήσω ότι
0: είμαι καλά.
2: Είναι υπερβολές. Θα τρίβετε τα μάτια σας φέτος.
0: Τι θα γίνει?
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και σχεδόν 900 απόπειρες. Οι απατεώνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματα τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο τους, τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης εξεχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Για 3 ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Όπως εξηγήσε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια που έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προεφλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά, κλειστό θα μείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις 2 εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολοϊδός. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερών. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των 3 μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα 3 ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι η αδιόρθωτη Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Ζωμβακάρης, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, και καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι.
2: Καλή εβδομάδα, ναι. Καλημέρα, αλλά τι καλημέρα. Υπάρχει αυτό το debate με το καλημέρα και το καλημέρα. Όχι το καλημέρα, το καλησπέρα. Ότι από πότε πρέπει να λες καλησπέρα, μετά τις 12 ή όταν αρχίζει και νυχτώνει.
1: Οπότε... τότε λες καλό μεσημέρι.
2: Ναι,
1: το σωστό είναι καλό μεσημέρι.
2: Το καλό μεσημέρι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μετά τις, το 12 το καλό μεσημέρι. Μετά πα καλό τώρα με απόγευμα, λες καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο καιρός ζεστός, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, και κάπου γίνονται beach party. Και κάπου γίνονται beach party που είναι εντελώς, μα εντελώς παράνομα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που την αποκαλούμε παράδεισο, και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που θεωρεί ότι αυτός ο παράδεισος είναι διαθέσιμος για προσενοικίαση, αρκεί να έχει τα χρήματα και τις κατάλληλες γνωριμίες. Στην ακατοίκητη Πολύεγο, που είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του Αιγαίου, ένα νησί κοντά στην Κίμολο, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα beach party. Όχι μια απλή συγκέντρωση φίλων, με ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, πλωτή προβλήτα, παρακαλώ. Πλωτή προβλήτα.
2: Αυτό τύπου πάρτε στη Βουλιαγμένη, εκεί κλαδώνεις.
1: Όχι ακριβώς, ναι.
2: Μέσα εκεί στην προβλήτα θα γινόταν το
1: event. Μεταφορά το εξοπλισμού με ferry boat. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός με άγνωστη ουσία μέσα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Γιατί προφανώς, όταν θες να διασκεδάσεις τη φύση, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η φύση δεν σε ενοχλεί. Η Πολύεγος, βέβαια, δεν είναι ιδιωτικό κτήμα. Είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος και καταφύγιο σπάνιων ειδών. Ανάμεσά τους είναι και η μεσογειακή φώκια. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, μαντέψτε, ίσως το μαντέψατε, είναι ότι δεν είχε δοθεί η παραμικρή άδεια για αυτό το πάρτι, καμία άδεια για μεταφορά εξοπλισμού, καμία άδεια για οτιδήποτε, και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται να κινητοποιείται ένας μηχανισμός για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής εκδήλωσης χωρίς να έχουν προηγουμένως ασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις? Πώς πήγαν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στην Πολύεγο, πώς έφτασαν εκεί και ποια άδεια έδωσε και ποιος, αν έδωσε άδεια. Το Σάββατο, αυτό ήταν να γίνει το Σάββατο. Σάββατο πρωί λοιπόν επισκέφθηκε το νησί ένα κλιμάκι του λιμενικού σώματος που διαπίστωσε την ύπαρξη της πλωτής προβλήτας για την οποία δεν είχε ληφθεί άδεια. Λόγω αρμοδιότητας όμως δεν ασχολήθηκε με καμία από τις υπόλοιπες παρανομίες, γιατί φίλε, γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι εμείς, το λιμενικό, είμαστε για την προβλήτα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα.
1: Εφόσον βάλατε την προβλήτα, εμείς δεν το εγκρίνουμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα, ευτυχώς βρέθηκαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΜΟΜ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κάνα καταγγελίες. Τελικά, μετά την παρέμβαση των αρχών, το πάρτι ματαιώθηκε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος το διοργάνωσε, ποιος επέτρεψε τη μεταφορά του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με τον καταγγελόμενο ψεκασμό? Γιατί κάποια ferry boat πήγαν εκεί και αφήσανε πράγματα.
2: Ναι, πώς πήραν άδεια. Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν άδεια να περάσουν.
1: Μπράβο. Πώς πήραν την άδεια να το κάνουν? Και βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιο πολίτη που θα κάνει μια καταγγελία. Και ας αποφασίσουμε τελικά, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελευταίους παραδείσους της Ελλάδας ή να τους μετατρέψουμε σε σκηνικό για το επόμενο πάρτι? Γιατί αυτό φαίνεται. Βρήκαμε ένα νησί, ακατοίκητο, δεν υπάρχουν κατοικοί.
2: Ναι.
1: Ήταν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που έφυγαν το 25.
2: Ναι.
1: Και πήγαν κάποιοι.
2: Όχι, ήταν πολύ στοχευμένο.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
2: Εκεί πέρα ήταν πολύ στοχευμένο, βέβαια.
1: Και δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκαν πράγματα.
2: Χτίστηκε
1: μια προβλήτα. Μεταφέρθηκαν πράγματα με το ferry boat. Πώς πήγε, δηλαδή τι άδεια πήρε το ferry boat?
2: Πού
1: πήρε την άδεια?
2: Όλα αυτά πρώτον πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά προ στιγμή φαίνονται αναπάντητα. Και γιατί φαίνονται αναπάντητα? Γιατί θα ξεχαστούν με την επόμενη. Και το τρίτο, ένα άλλο ανησυχητικό που βλέποντας το αυτά σε πιάνει κρύος υδρότας, είναι πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί κάποιος δεν το είδε, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν το κατήγγειλε. Δεν λέω πάρτι. Πόσες άλλες τέτοιες ανομίες συμβαίνουν?
1: Ευτυχώς,
2: δεν τις παίρνουμε χαμπάρι.
1: Με τα social media και με την δραστηριοποίηση οργανώσεων τα μαθαίνουμε. Ειδικά αυτά και ειδικά με τόσο έτσι κραυγαλαία πράγματα. Σίγουρα τώρα το να πάει κάποιος σε μια μουδιά να κάνει κάτι. Μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά αυτό που είναι κραυγαλαίο, δηλαδή να πας σε ένα κατοίκητο νησί, να στήσεις προβλήτα, να πάει ferry boat, να μεταφέρει πράγματα, να ξεφορτώσει κτλ. Είναι ένα θέμα.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, χωρίς να καταγγέλω τίποτα, χωρίς να αμφιβάλλω για τίποτα.
1: Ειλικρινά.
2: Ας πούμε, έχουμε πάρει ποτέ feedback μετά από τα τελευταία 2 χρόνια? Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να πάνε όλα καλά. Το λέω έτσι. Αλλά μπορεί και να μην πάνε. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη? Έχει σταματήσει αυτό. Έχει επιβληθεί, πώς το λένε,
1: σταματήσει,
2: ο νόμος.
1: Έχει σταματήσει.
2: Το ξέρουμε 100%. Δηλαδή έχουμε
1: έχει
2: δει
1: σταματήσει, βέβαια,
2: από ανθρώπους ότι δεν πηγαίνουν πια. Μακάρι, μακάρι.
1: Έχει αυτό σταματήσει, δεν είναι αυτό.
2: Αυτό θέλω αυτά, να πω. Αυτές οι ειδήσεις είναι που θέλουμε να παίρνουμε και να
1: φύγουμε. Έχει ευαισθητοποιηθεί, αλλά και αν δεν ξέρουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να κάνουμε μια έρευνα και στο Google και στο ChatGPT, να μάθουμε τι γίνεται. Πάντως το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει σταματήσει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παραβάτες, θυμάμαι πρόσφατα έγινε κάτι με κάποιες τουρίστρες που βγάλαν φωτογραφίες και εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν τα γαϊδουράκια.
2: Και
1: έγινε αυτό. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα feedback και πρέπει αυτό το feedback δυστυχώς να το ενεργοποιούν οι πολίτες αυτό το feedback. Αλλά στην περίπτωση αυτή, τη συγκεκριμένη που είναι, βρίσκω ένα νησί ακατοίκητο, φτύνω προβλήτα, ψεκάζω τους χώρους σε νησί Νατούρα.
2: Αλλά αυτό ήταν,
1: τώρα,
2: αυτό,
1: με τι τους ψέκασαν.
2: Αυτό ήταν,
1: δηλαδή, είναι ερωτήματα τα οποία. Και ωραίο το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή, αυτός το ανέδειξε το θέμα, που πρέπει να απαντηθούν.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί είναι.
1: Να αφήσουμε έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πάρτι που έγινε εκεί. Είναι ένα πάρτι.
1: Όχι, το πάρτι δεν έγινε, ευτυχώς.
2: Στη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρθηκαν μηχανήματα, πήγαν πλωτά μέσα, έγινε ψεκασμός.
1: Ναι, όπως το είπαμε. Το είπαμε.
2: Ένα καρό πράγματα μέσα στο καλοκαίρι κτλ. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε. Να μην ζητάμε μόνο από τις κυβερνήσεις και από το κράτος. Πρέπει να είμαστε κι εμείς τυπικοί, να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Γι' αυτό ευτυχώς βρέθηκαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
2: Για σκέψα να μην βρισκόντουσαν. Για σκέψα να μην το παίρναμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Θα είχε γίνει.
1: Δεν το λέγαμε.
2: Θα είχε γίνει.
1: Δεν υπήρχε.
2: Ναι.
1: Τώρα όμως το βρέθηκε, το είδαμε και το αναδεικνύουμε. Βάσει αυτού, ας πούμε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν τη δουλειά τους καλά. Έχουν ένα δίκτυο το οποίο μαθαίνουν πράγματα. Όσο μπορούν, δεν μπορούν στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό μαθαίνονται τα πράγματα.
2: Ναι,
1: να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει καταστροφολογία.
2: Και η άνοιμα με το πράγμα και ό,τι συμβαίνει.
1: Όλες οι οργανώσεις. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, παρά το γεγονός που υπήρχαν προφανώς υψηλές διασυνδέσεις, το πράγμα αυτό δεν έγινε.
2: Ναι, και αναδείχθηκε και γλιτώσαμε το πάρτι.

0: Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους, αλλά όσους μας απασχολεί η τιμή της βενζίνης καταρχάς, ζούμε το παράδοξο αυτή την εποχή, το τελευταίο δηλαδή μεγάλο διάστημα, να περνάς από ένα βενζινάδικο το πρωί, εμείς που σκωνόμαστε από τα χαράματα οι δυο μας, περνάμε από το πρωί, σήμερα το πρωί έλεγε ένα 2.12, γυρνάω στις 11 η ώρα το μεγάλο, είχε πάει 2.24, μέσα και γυρνάω και σε ένα 4ωρο και σε ένα 5ωρο φεύγουν.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα συνήθως αλλάζουν τιμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι Δευτέρα αλλάζουν. Το λένε συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ ότι έχουμε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να δει τι θα κάνει. Τα ποσοστά εκεί πέρα για τα καύσιμα είναι απίστευτα. Το πόσο έχουν ανέβει, είναι τιμές ρεκόρ. Οι τιμές πόρους του πετρελαίου, λέει, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, επίπεδο 50% ψηλότερο από πέρσι.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: 100, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
1: 100 είναι, 100, ναι, ήταν 108 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Γερμανία, μέσα στη τιμή της βενζίνης αγγίζει το 2,31 η βενζίνη. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το θέμα, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά η μισθή στη Γερμανία είναι διπλάσια και τριπλάσια από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι. Έχεις δίκιο. Μια και λες λοιπόν για τους μισθούς, ωραία το έφερες το θέμα. Έγινε λοιπόν μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του 2026 και έβγαλε συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί ο μισθός του Ευρωπαίου να φτάσει για να ζήσει, να πληρώσει λογαριασμούς του, να ζήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το σπίτι του κτλ. Τρία ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί. Συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, βέβαια.
1: Με τι να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο.
0: Ακριβώς, τι να κάνεις. Και στον δρόμο να βγεις,
1: τι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Πρέπει να φας. Δεύτερο είναι ότι η οικονομική αβεβαιότητα διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών, δηλαδή η ικανότητα απορρόφησης απρόβλεπτων εξόδων, όταν σου έρχονται απρόβλεπτα έξοδα, είναι διαφορετικά ανά καταναλωτή, αλλά ορισμένοι αντιδρούν ολοένα και πιο επιφυλακτικά και οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διαχείριση των οικονομικών. Σχεδόν ένα στου τρει καταναλωτέ, για να το κάνουμε πιο λιανά, δηλώνει ότι έχει πληρώσει ένα λογαριασμό λιγμένο με καθυστέρηση 12 μηνών. Στην Ευρώπη, το 29% δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα λογαριασμό τον πλήρωσε καθυστερημένα. 12 μήνες. Είναι και άλλα τα νούμερα, αλλά νομίζω τα νούμερα δεν επαληθεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ζούμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Είναι αυτό τι σημαίνει στην πράξη να περιμένεις τον επόμενο μισθό για να πληρώσεις το ρεύμα, να χρησιμοποιήσεις την πιστωτική κάρτα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μεταφέρεις διαρκώς υποχρεώσεις τον επόμενο μήνα. Και το ξέρεις ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν. Και αυτό, όπως είπες, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει την επιχείρηση, η επιχείρηση καθυστερεί να πληρώσει τον προμηθευτή της και όλη η αγορά ασφιχτιά. Όταν μιλάμε για επένδυση, για ανάπτυξη, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εφαρμογές που οργανώνουμε τα οικονομικά μας κτλ. Υπολογίζουν το τελευταίο ευρώ, αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούν να δημιουργήσουν χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορούν να τυπώσουν χρήματα.
0: Ναι. Οι εφαρμογές είναι, να σε διευκολύνουν, να τα σκορπίσεις που λέω. Να τα σκορπίσεις σε λογαριασμούς, ότι να γεννήσω χρήματα δεν γίνεται. Και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αυτή τη στιγμή το 31% των καταναλωτών βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική θέση, χρησιμοποιούν την υπηρεσία όπως λέγεται BNPL. Buy now, pay later. Τώρα αγοράζω. Οι δόσεις που λέγαμε παλιά, εντάξει. Οι δόσεις. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό γιατί έχει, λέει, αποδειχτεί. Και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι μία δόση καβαλάει την άλλη και παρασύρεσαι και χάνεσαι. Αλλά λέω ότι έχει δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Εκτός αν είναι δόση τράπεζα. Καλά, όταν εδώ στην τράπεζα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε υπάρχει ο δωσάτζης παλιά που παίρνουν από τα σπίτια και δίνει πράγματα με δόσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι με δόσεις που και πάλι εκεί πέρα, ας πούμε, κάπου το πράγμα κολλάει. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις τον άλλο του χρόνου, ας πούμε, μια δόση τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να γίνουν.
0: Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, γιατί και την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τα ίδια είναι περίπου τα νούμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες στο 47% χρησιμοποιούν υπηρεσίες πάρε τώρα, πλήρως αργότερα. Και το 37% ανέρχεται στο ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές του.
1: Δεν θα ήμασταν εμείς εκτός.
0: Ναι, δεν θα ήμασταν εκτός. Άρα βλέπουμε ότι το ζει όλη η Ευρώπη.
1: Όλη η Ευρώπη το ζει και προσπαθεί και σφιχτιά. Αυτό είναι το θέμα.

0: I can get your satisfaction από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, μάλλον δεν ακούστηκε, στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1967, αυτή την πολυτάραχη συναυλία. 4 χρόνια αργότερα, το 1971, κάνει την πρεμιέρα της μια ταινία, ελληνική ταινία, που έμενε να γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια ιστορία έρωτα, πάθους, και η οποία μας χάρισε φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. Γυρίστηκε λοιπόν το 1971 μέσα στην κατορία και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού λοχεία που ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, ένας έρωτας πολύ παθιασμένος που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις. Η Μαρία Βασιλείου ήταν στο ρόλο της Ευδοκίας. Δεν υποδίεται μια γυναίκα απλώς που ερωτεύεται, ενσαρκώνει μια προσωπικότητα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. Και υπάρχει βέβαια το ζεϊμπέκικο, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, που γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, και ήταν ένας χορός που πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται λόγια για να αφηγηθεί έτσι μια ολόκληρη ζωή. Και το θέμα είναι ότι 55 χρόνια μετά η ταινία του Δαμιανού είναι συγκλονιστικά επίκαιρη, γιατί πίσω από τον έρωτα της Ευδοκίας και του Λοχία υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά: πόσο ελεύθεροι είμαστε να αγαπήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε. Όλο αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι όλο και πιο επίκαιρο.
1: Το έχουν δείξει πολλές ελληνικές ταινίες αυτό το θέμα. Ναι. Ο ελληνικός κινηματογράφος το έχει πιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και ο Δαμιανός στη συγκεκριμένη, και το πόσο μπορούμε να ζει, και ο Φούντας με την Στέλλα, και πολλές ταινίες, πόσο μπορούμε τελικά να αντέξει η ζωή τον έρωτα που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε.
0: Πάντως η Μαρία Βασιλείου, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την ταινία, που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν μια νεαρή γυναίκα από την Κύπρο, χωρίς εμπειρία κινηματογραφική. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Δαμιανού να πρωταγωνιστήσει εκεί, αλλά δεν έκατσε πολύ καιρό στο σινεμά. Εγκατέλειψε λοιπόν την καριέρα της, πήγε στην. Και αυτή, για ένα μεγάλο έρωτα. Ναι, την εγκατέλειψε, ναι. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αργότερα χώρισε. Έφυγε δυστυχώς προώρα από καρκίνο σε ηλικία μόλις 39 ετών, αλλά στην ταινία αυτή είναι ένα σύμβολο ελευθερίας. Στην Ευδοκία, αν δεν την έχετε δει, δείτε την Ευδοκία, ναι, πραγματικά.
1: Είναι φανταστική. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, έτσι. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Και
1: δηλαδή.
0: Ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μάνος Λοΐζος, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι. Βέβαια.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Που το χόρευε, εντάξει, Άκη, γιατί το είχε χορέψει, κακά τα ψέματα, το χόρευε.
0: Εντάξει, πολύ το χόρεψε.
1: Φανταστικά ο Άκης. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5, είμαστε στο Sky 100,3, ο Θοδωρής Μαμακάρης, Στόικης Γιαννούτσος, και πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβαίνει.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου.
6: Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση την ημέρα της κηδείας, που είπε ότι τον κηδέψαμε κτλ. Και λέει: όσο γράφω τα παραπάνω, σκέφτομαι τη μοναδική ποιότητα του πατέρα μου, που συνδύαζε την ταπεινότητα με την αξιοπρέπεια. Σκέφτομαι την προσιτή κομψότητά του, τη γοητεία του, που τη διέκρινε κανένα θράσος, την ευγένεια του σαν gentleman του παλιού καιρού και το σκαλισμένο από το χέρι του τεράστιο έργο του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τόσο πολλά, έστω για μια τελευταία φορά. Θα τον ευχαριστούσα για τη φροντίδα που μας παρήχε συνέχεια, για τη σοφία που εξέπεμπε, για τους μαραθώνιους συζητήσεων, για το λαμπερό πνεύμα και χιούμορ του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε και έμαθα να αγαπάω το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη μουσική. Πρώτα για τη μουσική του, με την οποία με εγωίτευσε όταν ήμουν παιδί, μετά για το πόσο με ενθάρρυνε να φτιάξω τη δική μου μουσική και τέλος για το προνόμιο που είχα να μπορώ να δημιουργήσω μουσική μαζί του. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματά σας, για τη συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας προς τον πατέρα μου. Αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα που έγραψε ο Άνταμ.
10: Πάντως ήταν η Ελλάδα και γενικότερα και η Ήδρα ειδικότερα ήταν ένα προσωπικό καταφύγιο για τον Κοέν, ένας τόπος όπου ήταν ελεύθερος, δημιουργούσε κτλ. Και γεννήθηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις στη ζωή του. Και όταν ακούμε αυτή την μελαγχολική φωνή του, γιατί μελαγχολική είναι η φωνή του Λέοναρντ Κοέν, πραγματικά επιστρέφουμε για λίγο μαζί του σε αυτό το σπίτι στην Ήδρα, με θέα το Αιγαίο. Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ ανθρώπινη ιστορία του Λέοναρντ Κοέν, που ήταν η σχέση του με τον μικρό Άξελ, που ήταν ο γιος της Μαριάννη Λέν, από το γάμο της με τον νορβηγό συγγραφέα τον Άξελ Γένσεν. Όταν ο πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε την Μαριάννη, ουσιαστικά ο Κοέν είχε αναλάβει τον ρόλο της πατρικής φιγούρας και ζήσα μαζί στην Ήδρα, στο σπίτι αυτό. Ας μην ξεχνάμε πόσο καθοριστική ήταν η Μαριάννη, στο Long Μαριάννη το τραγούδι, στο Όσλο και το Μόντρεαλ. Ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Μαριάννη, διατήρησε επαφή με τον Άξελ, ο Κοέν, και ρωτούσε την Μαριάννη πώς είναι η ζωή του κτλ. Όμως πήρε δύσκολη τροπή η ζωή του. Ο Άξελ αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη Νορβηγία. Και υπάρχει ένα ντοκιμοντέρ, το Little Axel, που έτσι είναι προσωπικές αναμνήσεις του ίδιου του Άξελ και μιλάει για τη σχέση του με τον Κοέν. Αυτή είναι έτσι μια ήταν σαν γιος του δηλαδή.
9: Ήταν γιος του. Ήταν σαν γιος του, ναι. Τον γνώρισε με τη Μαριάν και είναι γενικά, υπάρχει ένα πέπλο, ρε παιδί μου, όχι σκοτεινιάς, ένα πέπλο έτσι λίγο χαμηλών τόνων στενάχρου του Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή δεν έχεις δει κάπου να πει να ήταν ένας άλλος που είναι γλεντζές, που βγαίνει, που κάνει, που ράνει. Όλο του το στυλ και η οικογένειά του και τα παιδιά του είχε έτσι αυτή τη σκοτεινιά. Όπως είναι και η μουσική.
10: Το ύφος δηλαδή. Του, οι σπουδές του κτλ. Μετά η ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν πάντα ένας τραγουδιστής χαμηλών τόνων, γιατί χρειάζονται και αυτοί.
9: Καλά,
10: έτσι δεν είναι.
9: Φυσικά χρειάζονται.

0: Sky 100,3. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Αμβακάρης. Είναι η αδιόρθωτη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Υπάρχουν εκλογές όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάτι που θα ζήσουμε νομίζω και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκλογές όπου το αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες. Στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο ποιος θα κερδίσει, αλλά με ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί η νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές που έγιναν τώρα η Ενωμένη Ρωσία. Έχει πάρει περίπου το 58% των ψήφων, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία φυσικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού. Είναι ότι κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές. Γιατί εμείς
1: με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εμείς δίνουμε την έγκριση, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε κανείς, όποιος είναι αντίθετος με τον πόλεμο, δεν συμμετέχει στις εκλογές. Βέβαια, η πραγματική αξία μιας εκλογικής νίκης δεν είναι μόνο στο πόσοι ψήφισαν, αλλά και στο αν όσοι διαφωνούν είχαν την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνει κανείς μια βόλτα στον κόσμο, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, όπως το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, που κυβέρνησε την Νότια Αφρική 30 χρόνια, από το 1994 στο 2024. Χάσαν την αυτοδυναμία το 1924 και έκαναν κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα της Μποτσουάνα, το οποίο είναι 58 χρόνια στην εξουσία και στις εκλογές το 1924 την έχασε. Πήρε μόνο 4 έδρες. Ο κόσμος αγανάκτησε.
1: Ναι. Φαντάζομαι, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί όταν πεθαίνουν, έτσι. Αλλά το κόμμα μένει εκεί. Το κόμμα μένει το ίδιο, έτσι.
0: Το κόμμα μένει το ίδιο, ναι.
1: Αυτοί αλλάζουν όταν φεύγει ένας για ευνόητους λόγους.
0: Υπάρχει το κόμμα της Σιγκαπούρης, το People Action Party, το οποίο πήρε το 65-65,57%, κατέλαβε 87 από τις 97 έδρες.
1: Okay.
0: Χάσαμε 10, μετά έγινε στοχάστηκαν κάπου. Γιατί χάσαμε τόσες έδρες, τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν. Θα μπορεί να είναι κόλπα, ξέρεις. Αφήστε και 10 έδρες, έτσι, ρε παιδί μου, να μην μπει πια ο παγκόσμιος.
0: Το ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών το έχει το κόμμα του Σαντάμ Χουσέιν.

0: κόμμα 94 κι αυτό. Ήταν το μόνο νόμιμο. Δεν υπήρχε άλλο νόμιμο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο τη.
1: Αφήγα μόνο, ναι, ναι.
0: Μόνο ναι. Το κεντρικό κόμμα, ρε παιδί μου.
1: Πάντω με τα ποσοστά που μου λε, μου φαίνεται ο Πούτιν ο πιο. Πώ το λένε, μαρκετίστα. Εντάξει, γιατί έχει βάλει 57,86. Ενώ όλοι βλέπει από εκεί έχουν από 70 και πάνω.
0: Ο Πούτιν
1: αυτός
0: έχει.
1: Έβαλε 57,86. Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τόσο πολύ.
0: Ο Πούτιν έχει κι άλλα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει άλλα κόμματα.
1: Το κρατάει, κρατάει. Είναι δημοκράτη ο άνθρωπο.
0: Προ τον παρόν υπάρχουν κι άλλα κόμματα στη. Εντάξει, όσα πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν κόντρα.
1: Ναι,
0: όταν πηγαίνεις κόντρα,
1: ναι,
0: λογικό είναι, ας πούμε, να μην συμμετέχεις. Δεν σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν σου κάνουν τίποτα. Ά, δεν παθαίνεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου, σε παρακολουθεί που πας, τι κάνεις, που βγαίνεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν σου κάνει φυσικά. Δεν σου κάνει τίποτα.
0: Όχι, σε προσέχει.
1: Όχι, ναι,
0: σε προσέχει,
1: ναι.
0: Σε προσέχει.
1: Αυτός κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. Σου λέει, αντί να γεμίσω εγώ τη Ρωσία με κάμερες, θα σου βάλω ανθρώπους. Γεια, πάλι εδώ. Πάλι εδώ πάντε.
0: Έχει κάμερες, έχει δορυφορικά τέτοια διάφορα. Τα έχει τα drones, τα έχει. Εντάξει, άλλωστε τα drones είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο πάρα πολύ
1: ναι, εντάξει,
0: στην περιοχή
1: και...
0: στον πόλεμο, αλλά γενικώς Μετβέντεφ φυσικά.
1: Ναι,
0: θυμάμαι την εποχή που αλλάζα μεταξύ του Μετβέντεφ και Πούτιν. Ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι πλέον πρωθυπουργός ο Μετβέντεφ.
1: Εντάξει, βαρέθηκε.
0: Σταθερός, όχι σταθερός πρωθυπουργός. Σταθερός
1: βαρέθηκαν
0: να λάβουν. Πριν από 30-25 χρόνια κτλ.
1: Ο Πούτιν ασχολείται μάλλον να μπει στη θάλασσα, την κρύα, να κάνει μπάνιο.
0: Άλογο γυμνό.
1: Να κάνει άλογο γυμνό.
0: Υπασία. Τι νόμισε.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, σχεδόν 6 παρατέταρτο εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας να τα λέμε μαζί. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται που λέει πες την άποψή σου. Αλλά έχουμε και Viber, όπως το έχετε ανακαλύψει κι εσείς. 698-123-1003.
2: Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη νέα ερ. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο.

0: στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά πριν τις 6. Θοδωρής Μπαμπακάρης, έχεις για νότο Sky 100,3 ή αδιόρθωτη. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου και όπως λέει το ημερολόγιο είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Με αφορμή αυτή τη μέρα και γενικότερα με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, ακριβώς, με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία λέει ότι μία προειδοποίηση από τους γιατρούς, όπου μίλησαν καταρχάς για την πρόοδο για το Αλτσχάιμερ. Έχουν βγει πολλές αιματολογικές εξετάσεις για βιοδείκτες, διάφορες, δεν χρειάζεται να τις πούμε, που ανοιχνεύουν διάφορες βιολογικές ενδείξεις εγκεφαλικών αλλαγών που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, μία προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή και είναι η κυριότερη αιτία της άνοιας. Τι συμβαίνει όμως με αυτούς τους βιοδείκτες και με αυτές τις εξετάσεις? Οι εξετάσεις αυτές ψάχνουν και βρίσκουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκεφαλικών αλλαγών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά έχουν πολλά αν. Μπορεί να βρουν ένδειξη που σχετίζονται κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Προειδοποιούν γιατί πολλά site, πολλά social media, πολλοί γιατροί που έχουν από πίσω οικονομικό όφελος παρασύρουν κόσμο και τους λένε να πάτε να τις κάνετε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις. Και οι γιατροί προειδοποιούν για τα πανεπιστήμια, μην κάνετε ποτέ αυτές τις εξετάσεις αν δεν υπάρχει κάποιο δείγμα. Κάποιο δείγμα θα το καταλάβετε σίγουρα ή εσείς.
1: Κάποιο σύμπτωμα.
0: Κάποιο σύμπτωμα, σωστά. Ή εσείς ή το περιβάλλον σας σε πολύ πρώιμο στάδιο, ας πούμε, και άμα τις κάνετε μπορούμε να το προλάβουμε και να γιατρευτούν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξετάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνος τους για τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, αλλά να συνδυάζονται και με άλλες ιατρικές αξιολογήσεις. Γιατί μπορεί να ανοιχνεύσουν ενδείξεις νόσου σε πρώιμο στάδιο, να τις δεις εσύ, να αγχωθείς και τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος και να μην εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα της άνοιας.
1: Άλλο πράγμα η αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από ειδικούς σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, και άλλο είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη προώθηση σε υγιείς ανθρώπους μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Γιατί η ανίχνευση ενός βιολογικού δίκτυ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Και φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πληροφορία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Να ζει με το φόβο μιας ασθένειας που ενδέχεται να μην εκδηλωθεί ποτέ.
0: Γι'
1: αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόληψη πρέπει να μας προστατεύει και όχι να μας στερεί την ηρεμία μας. Υπάρχει μια διαφορά από το να φροντίζεις την υγεία σου και από το να ζεις διαρκώς με το φόβο ότι είσαι άρρωστος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν δεν πηγαίνετε σε ειδικούς να σας γράψουν ειδικοί, ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί να γίνει μέσα ούτε από το ChatGPT, ούτε από μια διαφήμιση κάποιου γιατρού στο ίντερνετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα αναφέρεις ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει στην είδηση.
0: Είναι πολλά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των γιατρών. Δηλαδή
1: πάντα.
0: Πολλοί οι οποίοι το λένε και βγάζουν οι ίδιοι λεφτά. Δηλαδή σου λένε κάνε για πρόληψη.
1: Πάντα το κάνουν. Δεν υπάρχει ένα
0: λόγο. Να κάνεις, δηλαδή είναι και πολλά λεφτά που παίζονται.
1: Λοιπόν, στο θέμα που αναφέραμε και το ακούσαμε και στις ειδήσεις για το MedWatch, που είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εντόπισε μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 231 περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο τα ιατρία. Οι περιπτώσεις γιατρών, οι 50 φορούν ιατρία. Γιατί το θέμα είναι ποιος ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων. Είναι μια υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή σας συμβαίνουν γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, που ανοίγεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Οι περιπτώσεις γιατρών που φέρονται να πραγματοποιούν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους, επεμβάσεις που ενδέχεται να γίνονται σε ακατάλληλους χώρους, αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό, παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, είναι ενδείξεις, δεν αποδεδειγμένες παραβάσεις προς το παρόν, και αυτό το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται διαφάνεια, σαφείς κανόνες και χρειάζεται το πολύ βασικό, γιατί όλοι ακούνε MedWatch, μια πλατφόρμα AI κτλ. Ωραίο, μπράβο κτλ. Χρειάζεται να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αξιόπιστες για την ειδικότητα του γιατρού, την νόμιμη λειτουργία του ιατρίου, τις προδιαγραφές ασφαλείας που τηρούνται. Γιατί στην ιατρική είναι ξεκάθαρο, το είδαμε τώρα και πρόσφατα. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε μια παρανομία όταν συμβεί το κακό. Το θέμα είναι ότι να έχουμε εξασφαλίσει το κακό δεν θα συμβεί ποτέ,
0: ή ποτέ,
1: τουλάχιστον σχεδόν ποτέ.
0: Ναι, φυσικά.
1: σίγουρα μπράβο για τις πρωτοβουλίες αυτές, μπράβο για την τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση του πολίτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό περιμένω πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο πολίτης να ενημερώνεται μόνο από τους γιατρούς. Μόνο από τους γιατρούς. Ούτε ίντερνετ, ούτε ChatGPT, ούτε AI, τίποτα. Μόνο από τους γιατρούς. Σήμερα μίλησε ο κύριος Ηλιάδης, που είναι υπεύθυνος της ΜΕΘ στο Παίδων Πανεπιστήμιο, και λέει προς Θεού, μην ακούτε τώρα πια πλασμαφαίρεση και λέτε, όχι Παναγία μου, τι θα πάθει. Πλασμαφαίρεση, λέει, μπορεί να σώσει ζωές. Και έβαλε περιστατικά από την εντατική θεραπεία του παιδών, μικρά παιδάκια, που παλεύουν να μείνουν στη ζωή με πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι ποιος την κάνει.
0: Συνθήκες
1: τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Τα τελευταία χρόνια βλέπω μια ολόκληρη βιομηχανία ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών που αναπτύσσεται μέσα από τα social media. Γιατροί που είναι influencers. Θεραπείες που παρουσιάζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Επεμβάσεις που διαφημίζονται με εντυπωσιακές φωτογραφίες και υποσχέσεις για άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν έλεγχο. Είναι πολλή δουλειά από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι εύκολο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα για αρκετό καιρό και ο κόσμος, όταν βλέπει μια διαφήμιση, πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.
0: Ναι.
1: Ήταν η αδιόρθωτη.
0: Ναι, και είναι η Κατερίνα Δράκο 6 με 8 καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, ξεκίνησε μια ωραία εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή με τις βροχές, με τα λίγα κρύα, με τη λίγη πτώση θερμοκρασίας, αλλά να είναι μια όμορφη εβδομάδα.
1: Μια όμορφη εβδομάδα και όχι φθινοπορεινή.
0: Ναι.
1: Μετά post-summer.
0: Post-summer. Ναι. Τα λέμε πάλι αύριο λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 στις 5 με 6. Καλό σας απόγευμα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά. ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. Οι απατεώνες συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε σε σπίτια. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ενίκων, τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μια τετελεσμένη και μια σε απόπειρα, σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξεχνίασε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες έχοντας το ρόλο εισπράκτορα. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μια φορά δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο Υπουργός. Και τόνισε, έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε η γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Για θανατηφόρο σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα κτυπήματα. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργαολίδας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και από αέρος, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το MS Now και το Politico μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και σημειώνουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαία.

0: απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καερά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία εν όψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης εκτός έδρας τρεις μέρες αργότερα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου...

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

και φίλες του Prisma 91,6, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στην απογευματινή μας ενημέρωση. Είναι Δευτέρα, σήμερα 21η ημέρα του Σεπτέμβρη, σωτήριο έτος 2026. Πάνε και ο Τσκουνιάκης στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 σήμερα. Μπαίνοντας εσείς στην τρίτη εβδομάδα ραδιοφωνικών εκπομπών, ακόμα πρέπει να πω με χαλαρή διάθεση, με την έννοια πως τώρα μπαίνουμε στην εσωστρεφιά μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Σιγά σιγά το νησί μπαίνει σε ρυθμούς χειμερίας Νάρκης. Σιγά σιγά λέω. Και θα είμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Και τι κάνουμε πολλές φορές όταν δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές? Αναμφισβήτητα γκρινιάζουμε. Και παραπονιόμαστε για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, όλες οι εξελίξεις, όλη η επικαιρότητα είναι πάντα στο group, στο σελίδον του Energy Media Group, στο ενημερωτικό κομμάτι, πάντα μέσα από το prismaradio.gr. Πρέβεζα Today και Λευκάδα Today αντιστοίχως, ενημερώνεστε για τα τεκτενόμενα της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Και βεβαίως μπορείτε να ακούτε και όλο το υλικό το οποίο παράγει ο Prisma 91,6 με τη μορφή podcast μέσα από το YouTube.

Λοιπόν, μεταδίδονται πλέον και οι δημοτικές επιτροπές από το κανάλι του YouTube του Δήμου και η ζωή μας απέκτησε άλλο νόημα. Διότι εκεί ακούμε πάρα πολλά πράγματα χρήσιμα. Σήμερα υπήρξε μια έτσι έκτακτη για το έκτακτο προσωπικό που χρειάζεται ο Δήμος Λευκάδας, γιατί παρατείνεται η έκτακτη ανάγκη που έχει μπει ο Δήμος. Οπότε λοιπόν χρειάζεται προσωπικό. Γίνανε κάποιες συζητήσεις εκεί κατά πόσο αυτό το προσωπικό, αν κατάλαβα καλά, αποδίδει, είναι παραγωγικό. Έθεσε και ο κύριος Λίγδας, είπε: βρε παιδιά, συγγνώμη, λέει, 12 η ώρα συνεδριάζουμε, 12 παρατέρα το πήραμε την εισήγηση. Δηλαδή ήμουν στο μηχανάκι. Εντάξει, okay, μπορεί να είναι τυπικό το θέμα, γιατί θα πρέπει να υπερψηφιστεί γιατί είναι για τις ανάγκες του Δήμου, αλλά εντάξει, ας κρατήσουμε και λίγο τα προσχήματα. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Προβληματισμούς έθεσε και από την παράταξη του κύριου Δραγκονταϊδή, ο κύριος Σέρβος. Μπείτε στο κανάλι του YouTube, παιδιά, 36 λεπτά η συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Έτσι είναι αυτά. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο μικρό κοσμό μας, οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το πολιτικό σκηνικό, με τα πηγαδάκια, με όλα αυτά τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά το επόμενο διάστημα. Και ήδη βεβαίως υπάρχει κινητικότητα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι ανακοινώθηκαν συντονίζεται το κόμμα σιγά σιγά. Έβγαλε μία ανακοίνωση σήμερα και ο κύριος Γλυγόρης, ο παρελαμβάνει συντονιστής της πλατφόρμας της Ελλάς στην Λευκάδα. Και μάλιστα ο ίδιος γράφει στο Facebook: με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω το ρόλο του συντονιστή της πλατφόρμας Ελλάς στη Λευκάδα. Η ανάθεση της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα σημαντική ευθύνη, την οποία προσεγγίζω με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και διάθεση ουσιαστικής συμβολής. Ευχαριστώ θερμά τον Αλέξη Τσίπρα και τον περιφερειακό συντονιστή Δημήτρη Χαλαζονίτη για την εμπιστοσύνη και την τιμητική επιλογή στο πρόσωπό μου. Προτεραιότητά μου είναι να ανταποκριθώ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα καθήκοντά μου. Μέσα στην συγκεκριμένη πλατφόρμα συμμετέχουν η κυρία Ιωάννα Αρματά, ο Παναγιώτης Βλάχος, ο συντονιστής Γλυγόρης Χρήστος, Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος, Μάξιμος Μάλφας, Κωνσταντίνος Πανταζής, Αλέξανδρος Ζωτογιάννης και Θεόδωρος Στάμου. Λοιπόν, κινητικότητα και στο Πασόκ. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ονόματα, καταστάσεις. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε και τους υποψηφίους για το ψηφοδέλτιο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως είπε και ο Γιώργος Ευγενίδης, ο έγκριτος δημοσιογράφος του Star στον κύριο Άννου, Μάιο, 23 Μαΐου, μία μέρα πριν από τα γενέθλιά μου, θα πηγαίνω να ψηφίζω. Καταλαβαίνετε. Εκεί θα γίνουν εκλογές, 23 Μαΐου, με τα καλοκαιρινά μας θα πάμε να ψηφίσουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως θα έχουμε μια γεμάτη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Έτσι κι αλλιώς η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει με τοποθετήσεις, με αιχμηρά σχόλια στο Facebook. Κάτω από τις συνεντεύξεις που παίρνουμε βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσες έτσι, παρατηρήσεις και καταστάσεις, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Τώρα δεν θα το σχολιάσω, απλά θα το μεταφέρω σαν είδηση. Υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα από τους, να το πω, από όσους αντιτίθενται στην επένδυση του τουριστικού περιπτέρου. Μάλιστα η πρωτοβουλία για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου παίρνει πρωτοβουλίες και επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα ασφάλειας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Μάλιστα, επικαλείται την αυτοψία της πολεοδομίας 29 Απριλίου του 26, σύμφωνα με την οποία οι καμπίνες κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπες. Και όπως υποστηρίζει, παρά την πρόβλεψη για λήψη κατεπήγοντων μέτρων ασφαλείας από το Μάιο μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει σχετική ενέργεια. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα κτίσματα δεν είναι χαρακτηρισμένα μνημεία και προβάλλει σειρά νομικών και περιβαλλοντικών επιχειρημάτων κατά της αποκατάστασης ή ενίσχυσής τους. Μεταξύ άλλων, επικαλείται το καθεστώς της αρχαιολογικής ζώνης Α, την προστασία των αμμοθινών και της χλωρίδας, την Natura 2000 και καταγεγραμμένη σποραδική οτοκία της καρέτα-καρέτα στην ακτή. Η θέση που διατυπώνει είναι ξεκάθαρη. Ζητά την έκδοση τελικής πράξης κατεδάφισης και την απομάκρυνση των σπασμένων σχηροδεμάτων και των μπαζών με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική όχληση, θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί τη μόνη ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή λύση. Όλα αυτά τώρα θα μου πείτε από τη στιγμή που ξέρετε πως είναι σε εξέλιξη το όλο ζήτημα. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση που πρέπει να
υλοποιηθεί. Ο Δήμαρχος ήταν ξεκάθαρος, τα είπε και μέσα από τον Prisma 91,6. Από την άλλη, όμως, αντιλαμβάνομαι και είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Προσπαθούν η πρωτοβουλία του τουριστικού περιπτέρου να δημιουργήσει, να πιέσει λίγο καταστάσεις και να μπορέσει, για παράδειγμα, έτσι λίγο να τρέξει το όλο θέμα και να το συντηρεί στην επικαιρότητα πάντα. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε και για αυτό το θέμα. Σας λέω πως πιστεύω πως θα έχουμε εξελίξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και για αυτό το οποίο συζητάμε εδώ και για άλλα πολλά που συζητάμε. Γενικότερα θα έχουμε ένα πολύ... ο χειμώνας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πιστέψτε μας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα πώς έχει το μενού της εκπομπής. Εμείς εδώ δίνουμε βήμα σε όσους θέλουν, για παράδειγμα, να τοποθετούνται, να μιλούν, να ασχολούνται όχι με τα κοινά, είναι πολίτες αυτού του τόπου και το κάνουμε πάντα. Και βεβαίως έχουμε και μια έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα, για παράδειγμα, ουσίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επειδή το συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνουμε μια αποτίμηση του καλοκαιριού και να μπορέσουμε να δούμε πόσες μερικές φορές μπορεί και ο Δήμος να τιμά πρόσωπα τα οποία μπορεί να προσφέρουν. Ξέρετε, σε έναν μικρό τόπο πάντα μας βγαίνει και αυτό το ποιος είσαι εσύ. Και δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι δημιουργικοί, που μπορεί να έχουν φρέσκες ιδέες, που μπορεί να θέλουν να προσφέρουν. Εντάξει, εξάλλου στη χώρα αυτή, το γενικεύω το σχόλιο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η καριέρα κάνουν πάντα οι μέτροι. Πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη, πρέπει να έχεις το φύλλο, πρέπει να είσαι αυλικός. Αν πας τυπικά με το βιογραφικό σου να ζητήσεις δουλειά, ποιος είσαι εσύ. Έτσι λειτουργεί η χώρα αυτή και γι' αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το σύστημα. Πάντα θα θέλεις τον μπάρμπα από την κορώνη στα πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Πάνο Φέξη. Και θα ανοίγουμε κύκλους συζητήσεων με ανθρώπους που αρθογραφούν, αφήνουν το αποτύπωμά τους, εκφράζουν δημόσια τη σκέψη τους, έστω και αν μερικές φορές ενοχλούν. Και σκεφτείτε, για να καταλάβετε σε τι περιβάλλον ζούμε. Ζούμε σε έναν τόπο όπου μπορεί κάποιος να κόψει την καλημέρα σε κάποιον γιατί επέλεξε να στείλει ένα άρθρο σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Προσέξτε τι κομπλεξισμός υπάρχει από αυτούς που νομίζουν ότι επειδή έφτιαξαν ένα site είναι τιμητές των πάντων, που για παράδειγμα ενοχλούνται γιατί κάποιος έστειλε ένα άρθρο στο Κουνιάκι και στο Λευκάδα Today και δεν το έστειλε σε μένα ή σε μένα ή σε κανέναν. Χαλαρώστε λίγο. Δεν πάτε για Πούλιτζερ. Υποτίθεται ότι υπηρετούμε τον τόπο μέσα από αυτό το βήμα, το δημοσιογραφικό. Δεν έχουμε κάνει τα site και δεν κάνουμε τις εκπομπές για την πάρτι μας. Για να ακούμε τη φωνή μας και να αυτοχειροκροτούμαστε. Είναι εντελώς κομπλεξικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε μετρημένους στα δάχτυλα επαγγελματίες, δημοσιογράφους που έχει το νησί και που είναι μέλη της ΕΣΥΕΑ. Και αν δεν κάνω λάθος, είμαι εγώ και η κυρία Βαρδί. Μιλάμε για επαγγελματίες δημοσιογράφους που βιοποριζόμαστε από αυτό και που δεν ανοίξαμε ένα site και ένα blog για να παραγοντίζουμε. Και για να γινόμαστε δημόσιοι κατήγοροι και εισαγγελείς. Χαλαρώστε λίγο. Τη δουλειά μας κάνουμε όσο μπορούμε εδώ, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον τόπο, να ανοίγουμε τα μυαλά κάποιων, να μπορούμε να βλέπουμε λίγο περισσότερο σφαιρικά και να παρουσιάζουμε την επικαιρότητα όπως είναι και όχι όπως μας βολεύει πολλές φορές, γιατί είναι και αυτό. Ακόμα και αν γινόμαστε δυσάρεστοι, γιατί καταλαβαίνω ότι οι ειδήσεις πάντα δεν είναι έτσι ευχάριστες. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πρέπει να σας πω ότι ένα πρόστιμο έχει υποβληθεί, θα το ανεβάσουμε και εμείς τώρα στον Δήμο Λευκάδας. 28.382 ευρώ για το βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Λοιπόν, η υπόθεση αφορά έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 7 Ιουλίου έπειτα από τις καταγγελίες για δυσλειτουργία της εγκατάστασης και βεβαίως προέκυψαν δύο περιβαλλοντικές παραβάσεις για τις οποίες εισηγούνται πρόστιμα συνολικά ύψους 28.382 ευρώ σε βάρος του Δήμου Λευκάδας. Και μάλιστα γράφεται εκεί στην έκθεση, γίνεται λόγος για αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης τουλάχιστον δύο φορές υποτροπή στοιχείου που οδήγησε στην αναβάθμιση της σοβαρότητας και των δύο παραβάσεων. Θα μου πείτε,
Εντάξει, ας πληρώνει ο Δήμος 28.382 ευρώ. Πού θα μπορούσαν να πάνε αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, από τα πρόστιμα, και τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει. Θα μπορούσαν να πάνε στα σχολεία, που είναι στα κάγκελα οι καθηγητές, είναι στα κάγκελα και οι μαθητές, είναι στα κάγκελα και οι γονείς, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσαν να πάνε σε κοινωνικές παροχές? Δεν θα μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα, στο να προσφέρει υπηρεσίες ο Δήμος? Κατά τα άλλα, όταν πηγαίνει κάποιο, ένα πολιτιστικό σωματείο, κάποιος να ζητήσει χρήματα, α, δεν έχουμε, δεν μπορούμε, ο Δήμος δεν έχει. Αλλά τα πρόστιμα τα πληρώνουμε. Γιατί? Γιατί δεν συντηρείται ένας βιολογικός καθαρισμός, που κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, πρέπει να συντηρούνται. Τι να σας πω τώρα, εγώ, μην το ψάχνετε. Ό,τι λένε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι μεταφέρουμε και έτσι λέμε. 28.000 πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση εκεί πέρα των πραγμάτων στον βιολογικό, το Unikita και ισανότερα. Έτσι, κι άλλα πρόστιμα. Νομίζω πρόστιμο τρώμε και για τη χωματερή, για τον πρώην Χαδά. Να μας πει κάποιος τι πρόστιμα τρώμε σε αυτό το Δήμο, τέλος πάντων, για να είμαστε ενημερωμένοι, να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά που πληρώνει ο Δήμος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, η Ρόζα Βρετού μίλησε στο Βασίλειο Άνου, στον Prisma 91,6. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε την συμμετοχή της στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, και επειδή όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε την πρωινή εκπομπή του κύριου Άνου, θα την ακούσετε σε δεύτερη φορά, γιατί εδώ τώρα το κοινό είναι πιο εξειδικευμένο στη Λευκάδα. Μας ακούτε περισσότεροι από τη Λευκάδα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να αποκωδικοποιήσουμε την συνέντευξη αυτή. Νομίζω πως οι Πασόκοι θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουν ίσως και την κριτική της κυρίας Βρετού. Δηλαδή, θέλω να πω εγώ ότι αυτά τα οποία λέει η κυρία Βρετού, πέρα το ότι εντάξει, έφυγε από ένα κόμμα που ήταν 35 χρόνια, που της έδωσε θέσεις, που την έβαλε στην επικρατεία, που συνυπογράφω. Ας ακούσουμε όμως λίγο και κάτι που λέει. Ας προβληματιστούμε και για τους λόγους που φεύγει. Γενικά το λέω, το θέτω έτσι σαν σκέψη.

Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εδώ είμαστε μαζί με το κατάστημα Βιέννα Online. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια κουζίνα, έχουν ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αλλά βαφμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με πιστοποίηση και ISO, στάτους EU 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Κατσός Κολετσιόνε, όλα τα επώνυμα brands στις καλύτερες τιμές. Τέλος εποχής με μοναδικές εκτόσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για επιλογές επώνυμες όπως Hilfiger, Versace, Yves Polo, του Άρντι, Μοντε Ναπολεόνε, αρτίστη Ιταλιάνη, την Μποστόνια και New Zealand. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα, κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645023500, μότο μας.

0: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Αθανασίος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Πρίσμα 91,6. Ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε όσα είπε η Ρόζα Βρετού στον κύριο Βασίλη Ιωάννου στην πρωινή εκπομπή του κύριου Ιωάννου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μίλησε για πολλά πράγματα σε μια συνέντευξη που νομίζω ότι έχει πολιτικό ενδιαφέρον και αξίζει να την ακούσουμε σε μια δεύτερη μετάδοση. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας info@prismaradio.gr. Όλα τα σχόλιά σας και οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε να την ακούσουμε.
1: Πρίσμα 91,6.
2: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μια φίλη από τα παλιά, μια αξιόλογη γιατρό, καρδιολόγος στο Αττικό νοσοκομείο. Είναι συμπατριώτησά μας. Κατάγεται από τη Λευκάδα. Και μάλιστα να σας πω και κάτι ακόμη, ότι στην αρχή της καριέρας της είχε υπηρετήσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υποψήφια τις πρόσφατες ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πρώην αναπληρώτρια του τομέα υγείας. Καλή σας μέρα, κυρία Ρόζα Βρετού, αγαπημένη μου Ρόζα.
3: Κύριε Ιωάννου, Βασίλη, ευχαριστώ θερμά για την τιμή της πρόσκλησης. Καλημέρα στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε, γιατί αισθάνομαι σαν να έχω γυρίσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και να είμαι εκεί και να δουλεύω. Το λέω με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και χαρά.
2: Το ξέρω αυτό, το έχεις ξαναπεί. Ξέρω την αγάπη σου και για την Πρέβεζα και για τη Λευκάδα. Γι' αυτό και σου στέλνουμε τα χαιρετίσματα από όλους τους συμπολίτες και τη συμπαράσταση για αυτό το πόλεμο που δέχεσαι τις τελευταίες μέρες. Αλλά για να βάλουμε στο κλίμα τους ακροατές μας, θέλω να πω ότι η κυρία Ρόζα Βρετού με αυτή την 35χρονη πορεία στο ΠΑΣΟΚ, από την νεολαία τη θυμάμαι εγώ, την γνωρίζω δεκαετίες, αποφάσισε για λόγους που η ίδια θα μας εξηγήσει να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ με μια λιτή αλλά νομίζω μεστή ανακοίνωση την οποία εξέδωσε. Προκλήθηκε πολύ θόρυβος και για πρώτη φορά η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στην επιστολή της κυρίας Ρόζας Βρετού. Κυρία Βρετού, πες μας λοιπόν με δύο λόγια ποιες ήταν οι αιτίες που σας οδήγησαν σε αυτή την αποχώρηση από το κόμμα το οποίο υπηρετήσατε δεκαετίες.
3: Η απόφασή μου για την... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς είναι πολύ κέρια η ερώτηση και θα απαντήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη σαφήνεια. Οι λόγοι που με οδήγησαν στο να φύγω από το ΠΑΣΟΚ μετά από 35 χρόνια διαρκούς παρουσίας και αθόρυβης παρουσίας, θα έλεγα. Αθόρυβης αλλά εργατικής. Με τον ίδιο τρόπο που δουλεύω και στη δουλειά μου. Με τον ίδιο τρόπο που δουλεύω ως καρδιολόγος. Είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να αποτελέσει τον κύριο κορμό μιας προοδευτικής αντιπολίτευσης. Γιατί ενώ έχει καλή πρόθεση, θολώνει το μήνυμα. Η γνώμη μου είναι ότι το αίτημα των επόμενων εκλογών είναι αδιαμφισβήτητα η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί να το πει αυτό ένας γιατρός του ΕΣΥ. Μα είναι ολοφάνερο γιατί. Σε αυτά τα 8 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ζούμε τη συνεχή διολύστηση του ΕΣΥ, την αδυναμία των ασθενών να βρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως αν λείπουν από τα αστικά κέντρα, και την ανάγκη του να δώσουν ένα σωρό χρήματα για να βρουν την υγεία τους. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί, μοιάζει αδύναμο και περιχαρακωμένο στο να δημιουργήσει είτε συνεργασίες είτε να αποτελέσει μόνο του, παρόλο που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή την εναλλακτική πολιτική πρόταση που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ο τόπος. Όχι λοιπόν χωρίς πολλή σκέψη, με απασχόλησε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε είναι και οι συναισθηματικοί δεσμοί που μας κάνουν πολλές φορές να μην πάμε στο επόμενο.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το συνέστημα πολλές φορές, ξέρετε και πολιτική χωρίς συνέστημα, η κυρία Βρετού, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αλλιώς πρέπει να είσαι επαγγελματίας.
3: δεν αξίζει τον κόπο ακριβώς. Αλλά να σας πω ότι συνέστημα υπερτέρησε μέσα μου. Υπερτέρησε μέσα μου το συνέστημα των αρρώστων.

0: μονάδες.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολιτική, είναι πολιτικές δηλώσεις και πολιτικές στρατηγικές που δεν πείθουν τον κόσμο. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια περιχαράκωσης του ΠΑΣΟΚ στους υπάρχοντες ανθρώπους που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν συνιστά πολιτική αλλαγή και πολιτικό ρεύμα τέτοιας κατεύθυνσης προοδευτικής που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ο τόπος. Άρα είναι μια στρατηγική εσωκομματική στόχευση και όχι μια στρατηγική ανατροπή.
0: Μάλιστα, σε κάποιες δηλώσεις που επακολούθησαν της παρέτησής του, της αποχώρησης, αναφέρεται ότι μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα μπορούσε να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε και σήμερα, βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μικροκομματική στρατηγική. Να, αυτό δείχνει ότι έχετε πλέον, όπως πολλοί ισχυρίζονται, πάρει το δρόμο για ένταξη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επειδή είστε ειλικρινείς και ειδικά μαζί μου τα λέμε ανοιχτά. Έχετε αποφασίσει να είστε ένας στέλεχος πλέον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης?
1: Μιλάμε ανοιχτά, Βασίλη, αγαπητέ μου φίλε, μετά από τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, βλέπω ειλικρινά ότι το νέο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού και των στελεχών που το απαρτίζουν, αποτέλεσε από την αρχή ένα κόμμα. Έχει 4 μήνες που ιδρύθηκε καταρχάς ως κόμμα. Και ανέπτυξε μία δυναμική, ένα καθαρό και απόλυτα ξεκάθαρο λόγο σύγκρουσης με το Μητσοτάκη και με τα συμφέροντα της κυβέρνησής του που αυτά εκπροσωπούν. Κατά συνέπεια, η διάθεσή μου και η σκέψη μου είναι να ενταχθώ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Άρα θα είστε και κάπου έχετε βάλει και στο μυαλό σας, ή στο πίσω ή στο μπρος μέρος του μυαλού σας, ότι θα είστε και υποψήφια βουλευτής σε κάποιο, φαντάζομαι, όχι στην μονοεδρική Λευκάδα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή μιλάτε για εφικτά και όχι για ανεφικτά, έτσι, πολιτικά εγχειρήματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα προσφέρω οπουδήποτε μπορώ και έχω τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα την πολιτική, τη δυνατότητα της παρουσίας μου και τη δυνατότητα της παράθεσης των ιδεών και αυτών στα οποία πιστεύουμε πολλοί άνθρωποι επίσης που εργαζόμαστε στο ΕΣΥ. Κατά συνέπεια, όπου χρειαστεί, εγώ θα μπορέσω και θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να συνδράμω αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Κυρία Βρετού, λένε πολλοί, το έλεγα και πριν με τον δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Ευγενίδη, ότι πέρα από το ελκυστικό του Αλέξη Τσίπρα, τη γοητεία που ασκεί, φαίνεται να υπάρχει ένα οργανωτικό έλλειμμα σε όλο αυτό το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και σε απ' έξω, τι βλέπετε και τι έχετε πρόθεση να προτείνετε προς τον πρόεδρο της Ελλάδας ώστε να αλλάξουν κάπως αυτά τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι νομίζω ένα κόμμα το οποίο έχει ένας πολιτικός φορέας ο οποίος έχει 4 μόνο μήνες που ιδρύθηκε. Δηλαδή δεν γίνεται να το συγκρίνουμε με κόμματα που έχουν παρουσία στην ελληνική πολιτική ζωή πάνω από 40 ή 50 χρόνια. Επομένως δεν είναι συγκρίσιμα οργανωτικά τα κόμματα αυτά. Από την άλλη, είναι ολοφάνερο ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα με στιγνές κομματικές οργανώσεις οι οποίες θα αποφασίζουν με την αρχή της μη δημοκρατική αρχή. Η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει, νομίζω, δίκτυα ανθρώπων τα οποία θα μπορούν να ανταλλάσσουν τη γνώμη τους και να συζητάνε με τρόπο έτσι δημοκρατικό, αξιοποιώντας κάθε ψηφιακό μέσο. Επομένως θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οργανωτική δομή. Και άλλωστε το ποια είναι η πρόθεση της Ελλάς θα φανεί επίσης στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, από τον τρόπο και από τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Κυρία Βρετού, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην αποχώρησή σας και την επίθεση που δεχτήκατε και από τη Χαραλάου Τρικούπη. Τι περιμένατε, ήσασταν προετοιμασμένοι ότι θα βγει τόσο έτσι σφοδρή ανακοίνωση από τη Χαραλάου Τρικούπη, αλλά κυρίως αυτό το πόλεμο στα social media τον περιμένατε?
1: Κοιτάξτε, πάντα κανείς όταν

0: εκτίθεται και εκφράζει μία άποψη που είναι διαφορετική από αυτή που μία κομματική ηγεσία προβάλλει, οπωσδήποτε περιμένει την επίθεση. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση σε σχέση με τη στάση της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής. Πρώτον, ότι δεν απασχολείται καθόλου με τους λόγους για τους οποίους μπορεί να φεύγει κάποιος. Δεύτερον, δεν απασχολείται καθόλου με το γιατί οι μισοί υπουργοί που στελεχώνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τρίτο και σημαντικότερο, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν απασχολείται καθόλου ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν απασχολείται καθόλου με τους χιλιάδες ψηφοφόρους που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ασχολείται όμως με μεταγραφές τύπου Αυλονίτη ή δεν ξέρω εγώ τι, αύριο μεθαύριο, της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη και ούτω καθεξής. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κυρία Βρετού? Θα μπορούσατε πράγματι να συνυπάρξετε με αυτά τα στελέχη που εγώ τους έχω ονομάσει γυρολόγους της πολιτικής?
0: Κοιτάξτε, η κάθε πολιτική ηγεσία κάνει τις επιλογές της. Ούτε θα έχω καμία πρόθεση να τις κρίνω και ο κόσμος τελικά θα απαντήσει για τα στελέχη και πώς πλαισιώνουν κάποιοι άνθρωποι ορισμένους πολιτικούς χώρους. Εκείνο που οπωσδήποτε κάνει τρομερή εντύπωση είναι πώς η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάδα για έλλειψη κομματικών οργάνων ή οργανώσεων τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είχε διαλύσει την κεντρική του επιτροπή και δεν προκήρυξε συνέδριο για περίπου 1,5 χρόνο. Μέχρι να γίνει το συνέδριο περιμέναμε 1,5 χρόνο. Αυτά κάνουν εντύπωση γιατί είναι σε τρομερή αναντιστοιχία, υπάρχει τρομερή αναντιστοιχία λόγων και έργων. Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ ελπίζω πως θα πορευτεί το δρόμο του προοδευτικού χώρου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι παρά την απόφαση του συνεδρίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου της Αθήνας, του κυρίου Δούκα, για απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ζήσαμε στη συνέχεια καταστάσεις που στελέχη άλλα του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι μήπως τώρα πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές να ανατρέψουμε την απόφαση του συνεδρίου. Αυτό εννοούσα ότι το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση ακόμα και στους ίδιους τους ψηφοφόρους.
1: Ενώ αντίθετα η δικιά σας γνώμη, από ό,τι έχω διαβάσει και κείμενά σας και έχω ακούσει τι έχετε πει, μιλάτε πράγματα για μια προοδευτική σύμπραξη, για ευρύτερες συνενέσεις στον χώρο του κέντρου και της προοδευτικής αριστεράς.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που σχετίζεται με τις απευθείας αναθέσεις, με ένα νέο υπερδανεισμό της χώρας ο οποίος δεν αναφέρεται πουθενά, με την απαξίωση του ΕΣΥ, με τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, και την τρομακτική ακρίβεια την οποία επίσης αποκρύπτει και να αντιμετωπίζει ως ένα παροδικό φαινόμενο ή ως ένα φαινόμενο ημερήσιο, θα έλεγα. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πίσω από τη ρητορική της αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κρύψει μια πραγματικότητα που για τον καθέναν από εμάς είναι τρομερά δύσκολη στην επιβίωσή της. Κατά συνέπεια μόνο μια προοδευτική αντιπολίτευση η οποία θα συσπυρώσει πάρα πολύ κόσμο μπορεί να την κερδίσει.
1: Να κλείσουμε με ένα, νομίζω βγήκε και από τα τελευταία που είπατε, ότι το βασικό τελικά διακύβημα των επόμενων εκλογών είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύστημα που αυτός εκπροσωπεί.
0: Είναι ένα σύστημα που εκπροσωπεί ελάχιστους ανθρώπους, που απαξιώνει εντελώς την έννοια της πολιτικής, που απομακρύνει τον κόσμο από την ανάγκη του να ψηφίσει. Γιατί θεωρεί ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όχι, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Κυρία Βρετού, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την διάθεση να τα πούμε έτσι έξω από τα δόντια, να μας αποκαλύψετε τους σχεδιασμούς σας. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή πορεία και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε.
0: Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου για την τόσο καλή και ειλικρινή μας συζήτηση και την παρουσία μου σήμερα στην εκπομπή σας. Ήταν ιδιαίτερα τιμητική για μένα και μου έδωσε έτσι πολύ μεγάλη χαρά.
1: Καλή δύναμη και πάλι γεια σας, χαιρετισμούς από την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και από την ευρύτερη περιοχή. Καλή σας μέρα.
0: Και από μένα στις περιοχές μας σας χαιρετώ.
1: Γεια σας.
2: Δουλειά, εγώ. σαφ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στη Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
5: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην πολιτική που ακολούθησε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στην προσωπικότητά του, απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρα στον ανακριτείο ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει στον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν από το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι ο γιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παρασβίασε σε γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Η αθανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν δημοσιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, CNN, MS Now και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Η Πολωνία θέλει να φιλοξενήσει 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος της, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Άμυνας της χώρας, καθώς ο ρωσικός πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον 5ο χειμώνα. Σύμφωνα με τον Πολωνό αξιωματούχο, αυτή τη στιγμή η χώρα του φιλοξενεί μεταξύ 6.500 και 7.000 Αμερικανών στρατιωτών εκ περιτροπής, ενώ η σχεδιαζόμενη Αμερικανική δύναμη θα συγκροτηθεί σταδιακά έως το 2039. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6 από γεματινή ενημέρωση και βεβαίως πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα του αποτυπώματος νησιού. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση για τον πολιτισμό και με την κυρία Δρύ την προηγούμενη εβδομάδα. Και βεβαίως, εδώ κατά καιρούς φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν άποψη και που φυσικά έχουν το δικό τους αποτύπωμα στον πολιτισμό. Και όχι μόνο, είναι ενεργοί πολίτες και τους τιμά από πολλές φορές μέσα από το δημόσιο βήμα ενός ραδιοφώνου ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν φοβούνται να εκφράζουν την άποψή τους, να εκθέτουν τους προβληματισμούς τους και πολλές φορές, γιατί να μην αναφέρονται και στα κακώς κείμενα, σε αυτά τα οποία όλοι συζητάμε μερικές φορές, αλλά μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις. Θα κάνω έναν απολογισμό και σεζόν και θα μιλήσουμε και για τον πολιτισμό. Γνώριμη προσωπικότητα του νησιού. Μισό λεπτό να γυρίσω λίγο την επιστροφή μου για να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση παραγωγική με τον φίλτατο Παναγιώτη Φέξη, τον συνονόματο. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό απόγευμα, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν. Πώς είναι το νησί καλή τώρα που μπαίνουμε και στην εσωστρέφειά μας?
1: Το νησί είναι ακόμα όμορφο, έχει ακόμα κόσμο μέσα, δεν έχει αδειάσει. Απλά είναι πολύ πιο καλό από ό,τι ήταν στον Αύγουστο μήνα. Έχει χαμηλώσει ο ρυθμός, είναι πολλά πιο καλά. Και λογικά και φθινόπωρο τώρα, έτσι δεν το συζητάμε καθόλου. Ομορφιά.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν έτσι απολογισμό. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει και τη συζήτηση. Θέλω λίγο να πάω στο κομμάτι του πολιτισμού. Κάθε φορά που γίνονται και γιορτές λόγου και τέχνης και το φεστιβάλ, μπαίνουμε έτσι γενικότερα σε μια εσωστρέφεια. Τι πρέπει να γίνει, αν πρέπει να εξυγχρονιστεί ο θεσμός. Και βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, και το συζήτησα και με την κυρία Δρύ, έδωσε η Περιφερειακή Ενότητα, η Περιφέρεια Νέων Νήσων, 270.000 ευρώ για αυτό το φεστιβάλ φιλαρμονικών. Από την άλλη, όπως είπε η κυρία Δρύ, ένα σωματείο ή, για παράδειγμα, οι γιορτές λόγου και τέχνης και το φεστιβάλ κοστίζουν πολύ λιγότερο. Έχω την εντύπωση πως εσύ, ως ένας άνθρωπος του πολιτισμού, γνωρίζεις καλύτερα από εμάς ποια είναι η βούληση των αιρετών και των τοπικών αρχόντων στο κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω αν, για παράδειγμα, είναι ικανοποιητική η βαθμολογία, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε γενικότερα.
1: Μετά από 64 χρόνια από τόσο πολύ μεγάλο διάστημα, νομίζω ότι έχουμε πιάσει πάτο. Όλα αυτά γερνάνε και πρέπει να ανανεώνονται και να πηγαίνουν παράλληλα με τη μοντέρνα εποχή. Πρέπει να βλέπουμε το παρελθόν με το παρόν και να βγαίνει το μέλλον. Οι γιορτές λόγου και τέχνης δεν είναι το φεστιβάλ Λευκάδας. Το λέει και η λέξη ίδια, γιορτές λόγου και τέχνης. Εμείς έχουμε σταματήσει επάνω στο φολκλωρικό μόνο. Και αυτό είναι ένα λάθος. Δεν μαζεύεται ο κόσμος του πολιτισμού στο νησί πλέον. Δεν χορεύουμε, δεν διασκεδάζουμε. Ο κόσμος που μπαίνει μέσα είναι βομβαρδισμένος από εικόνες καθημερινές, από την τηλεόραση, από τα μέσα της ενημέρωσης. Και αυτά που εμείς βγάζουμε και κατά καιρούς λέμε τι κάναμε και πιο παλιά, που ήταν και πιο δύσκολα,
0: ναι,
1: έχονται σε μια μεγάλη αντίθεση, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα, τι θέλει να δει και πώς πρέπει να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι καιρός πλέον, μετά από τόσα χρόνια, να το ξαναβάλουμε το θέμα στο τραπέζι, να μαζευτούμε αυτοί που μας ενδιαφέρει το θέμα, που μπορούμε να έχουμε κάποιες ιδέες, να τις συνεβάλλουμε κάτι, να τις ψάξουμε, για να σχεδιάσουμε κάτι καινούριο. Δεν μπορεί ξαφνικά η Λευκάδα, με το τόσο μεγάλο ιστορικό που έχει το γιορτής του και τέχνης, να είναι ουραγός πλέον. Κάνουμε γιορτές απλές. Δεν έχουμε την έγκλη, δεν έχουμε αυτή η δόξα που είχε το παλιό μας, έχει χαθεί, δεν είναι καλή. Ναι. Όλοι περιμένουμε κάτι καινούργιο.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ, αυτό το καινούργιο που λέμε μόνιμα πάνω, θέλω λίγο να μου το προσδιορίσεις. Δηλαδή, είναι πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις? Δηλαδή, διαχρονικά, από τότε που ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή κάποιες δημοτικές αρχές έκαναν περισσότερα πράγματα. Απλά πρέπει να μπούμε και στη λογική ενός καλλιτεχνικού διευθυντή που να έχει κάτω από την ομπρέλα του όλες τις εκδηλώσεις. Και υπάρχει μια εσωστρέφεια πολλές φορές, υπάρχει μια γκρίνια. Προσπαθούμε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και τα σωματεία. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτό να οργανωθεί και να μην μείνουμε μόνο στις διαπιστώσεις?
1: Κοίτα να δεις, εγώ πιστεύω ότι από τη δικιά μου πλευρά, και είναι προσωπικές με εκτιμήσεις, έτσι, μια εμπειρία, είμαι αρκετά μεγάλος πλέον και μπορώ να πω τι έχω δει και τι θα έκανα σήμερα. Παράδειγμα, σε λίγες μέρες θα πάνε στην Ιαπωνία. θα το βάλουμε το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι που δεν είναι κακό να πάνε παντού, να πάρουν ιδέες. Η αδερφοποίηση με το Σιντζούκου έγινε πολύ παλιά. Έχουν πάει αντιπροσωπείες πολλές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Όταν πήγανε και γυρίσανε πίσω, καμία ιδέα δεν ήρθε καινούρια. Καμία εμείς όταν πήγαμε δικιά μας πρόταση δεν δώσαμε σε αυτούς και καμία βοήθεια. Ζούμε στο πρώτο τέταρτο του 21ου. Η ψηφιακή εποχή είναι ήδη μπροστά μας. Το παγκόσμιο φεστιβάλ με το διεθνές φεστιβάλ έχει μια διαφορά. Με 10 σημαίες κρεμασμένες στην παραλία παλιά λέγαμε φεστιβάλ διεθνές. Αυτή τη στιγμή δεν αρκούν όμως για να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι που να αρέσει τον κόσμο και να ταξιδεύει σαν πολιτισμός, σαν το πρόσωπό μας. Θα έπρεπε λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί σε αυτή τη χώρα που έχει την τεχνολογία που εμείς θέλουμε σήμερα, φαντάσου ότι έχουμε drone, έχουμε άλλα πράγματα, πολύ καινούρια, να τα βάλουμε σε ένα νέο πρόγραμμα και οι γιορτές λόγου και τέχνης πραγματικά να γίνουν γιορτές λόγου και τέχνης. Όλες οι τέχνες, όλος ο πολιτισμός να μπορεί να μπαίνει στο νησί το καλοκαίρι, σε διαστήματα, σε κομμάτια που να ικανοποιούν όλο το budget που θέλουμε εμείς. Καλό είναι λοιπόν που πάνε κάτω να λέγαμε, παιδιά θέλουμε βοήθεια, θέλουμε τεχνολογία, θέλουμε να γίνει συνεργάτες μας, θέλουμε να κάνουμε μαζί κάτι καινούριο. Εγώ κάτι τέτοιο θα έβλεπα, ότι νέες προτάσεις που να τις βάλουμε κάτω και να είναι και εφικτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι για να κοστίζουν πάρα πολύ χρήμα.
0: Ναι.
1: Οι νέες ιδέες είναι πανταχτυβές. Mm-hmm. Αυτό νομίζω λείπει. Λείπει ότι το δυναμικό αυτό το τεχνικό που έχει το νησί που είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είμαι μόνος, είναι πάρα πολύς κόσμος, πρέπει κάποια φορά να μαζευτεί σε μια θέση που όλοι μαζί να μιλήσουν χωρίς εστρέφειες, χωρίς κόντρες, χωρίς τίποτα. Να βάλουμε ένα πρόγραμμα κάτω και να το πάρει ένας υπεύθυνος στο κεφάλι του να το προχωρήσει. Τώρα, αν τραβάει ο ένας το κουπί από εδώ και άλλος το κουπί από εκεί, λογικά η βάρκα θα γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια αυτό το προσωπικό πώς να συγκεντρωθεί, είπαμε πάντα έχει να κάνει με τη βούληση. Νιώθω, δεν ξέρω τώρα αν μου επιτρέψεις, ότι δεν, διαχρονικά δεν έχει αξιοποιηθεί αυτό το προσωπικό. Και επίσης προσωπική μου εκτίμηση πάντα, πολλές φορές είναι λάθος άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν σχέση με τον πολιτισμό, σε θέσεις κλειδιά πολιτισμού. Και στη Λευκάδα και γενικότερα πιστεύω.
1: Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο από τους θεσμικούς ή αυτούς που εκλέγονται για να μας διοικήσουν, γιατί δεν πάει να πει ότι τα ξέρουν κιόλα. Ο πολιτισμός είναι ένα πράγμα πολύ λεπτό, που θέλει καλή ισορροπία, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του και πρέπει να βρεθεί κάποιος να βάλει ένα balance που να μπορεί να λειτουργεί. Είναι εύκολο να δείχνεις τα προβλήματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να διορθώνεις τα προβλήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση ιδεών. Κάποιοι άνθρωποι να πούνε κάτι καινούριο, να το βάλουμε κάτω, να μπορεί το νησί να τρέξει. Μέσα από την ιδέα αυτή να νιώσει καλά ο κόσμος και ο κόσμος ο ίδιος να γίνει εθελοντής, γιατί δεν φτάνει πάντα ένας, θέλει πάρα πολλούς. Και να αρχίσει η πόλη πλέον να χαμογελάει, να είναι πιο χαρούμενη. Γιατί κάθε μέρα να δούμε τα δίκτυα, δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά προβλήματα. Προβλήματα που το μικρό το κάνουμε μεγάλο και το περνάμε έτσι και το... τρώμε πολύ χρόνο μες στο τσακωμό μας χωρίς να σχεδιάζουμε τίποτα. Και αυτό το αποτέλεσμα βασικά είναι αυτό που είδες. Δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι δυνατό, δεν είναι κάτι καινούριο. Κάναμε παρένταση. Μάλιστα, προχθές δεν είχε κέρδη και να πάνε φιλαρμονικές. Mm-hmm. Πώς ήταν, είδα ανθρώπους με... να φοράνε παράξενα ρούχα, να μας άλπιγγες, άλλα συστήματα. Και εμείς κάναμε το ίδιο. Πολύ καλό ήταν και το δικό μας. Αλλά σκεφτήκαμε ποτέ αν θα μπορούσαμε να το ταιριάξουμε αυτό μέσα στην παρέλαση τη δικιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν στείλω, δηλαδή οι θεαμονικές αυτές θα μπορούσαν να μπουν την ημέρα που εμείς είχαμε τη μεγάλη γιορτή. Δεν μπορεί να τελειώνει η παρέλαση των συγκροτημάτων και να ξανόμαστε ενώ θα μπορούσε η πόλη να χορεύει, να διασκεδάζει στους δρόμους και να είναι χαρούμενη. Είναι απλώς μια παρέλαση. Αυτό εγώ δεν το βλέπω σωστό. Δεν μπορείς να αρέσει φεστιβάλ το οποίο λέει χρώματα, λέει χορό, λέει βραδινές, καλοκαίρι. Να μην έχει η πόλη ζωντάνια εκεί στις 11 η ώρα το νησί να κοιμάται.
0: Ναι.
1: για μια εβδομάδα προσωπικά θα έλεγα ότι όπως και παλιά. Δεν κοιμόμαστε μια εβδομάδα. Τι έγινε. Προχθές είμαστε στα Σίβωτα κάτω, που κάνει στη Ομπλόη μια μεγάλη εκδήλωση, που την κάνει πολλά χρόνια. Και να σου δείξω ότι μας στείλανε ένα χαρτάκι από ένα σπίτι πλάι που νίκησε σε δωμάτια, που είχε κάτω πάνω από 2.000 κόσμου που χορεύανε, που αγγλικά μας έλεγε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει να αρχίσετε την εκδήλωσή σας, δεν μπορεί να κοιμηθούν οι ενοικιαστές μας. Είναι σοβαρό αυτό. Δηλαδή όλος, δεν γίνεται στο χρήμα, στο δωμό του χρήματος όλοι καλά πάμε, αλλά όταν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο όλοι θέλουν να κάνουμε τους... Όχι, το νησί γιορτάζει, το νησί έχει αυτό στη λάγη. Έτσι νομίζω πάει το σύστημα, δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Δεν γίνεται, τα έχουμε και τα δύο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό πρέπει να είναι άνθρωποι εξωστρεφείς, που να βλέπουν πάντα με καλό μάτι αυτό που έρχεται, να μην σκέφτονται με το πίσω μέρος του εγκεφάλου ότι αυτός που το προτείνει σκέφτεται κάτι κακό.
0: Αυτό που λες, κάτι κλειδί, λες κάτι πολύ σημαντικό τώρα αυτό. Αυτό που λες,
1: είναι ότι... ένα κλειδί παράξενο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις ξαφνικά σου λέει, α, όχι, αυτό θα το κάνει έτσι. Δηλαδή, δεν έχει δει κάποιος καλά ότι αυτό που θα να κάνουμε είναι όμορφο. Κοίτα, να σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι με τις σημαίες τι έγινε, τα κοντάρι με την τουρκική σημαία που ανέβηκε ψηλά. Το θυμάσαι, ωραία. Ξέρεις ότι είχαμε κάποια κοντάρια στην παραλία τα οποία τα βγάλαμε. Ξέρεις ότι έχουν γίνει βάσεις για να πάνε στην πλευρά από την ξύλινη γέφυρα μέχρι το Δημαρχείο το παλιό. Ναι, έχουν γίνει βάσεις. Γιατί λοιπόν τα κοντάρια αυτά δεν πήγαν στη θέση τους για να ανέβουν οι σημαίες όλες στο ίδιο ύψος? Κάτι έγινε. Ακούστηκε κάποιοι που λέγανε ότι θα μας κόψει το ηλιοβασίλεμα το κοντάρι.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω σωστά. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος κάποια στιγμή να μην ρωτάει κάποιον. Γιατί εδώ και πολύ καιρό, ό,τι και να προτείνει ο κάθε Δήμος, όχι ακόμη ο σημερινός, και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος και ο επόμενος, ξαφνικά την ώρα πέφτει μια ιδέα, ο καθένας τη βλέπει όπως θέλει. Και εκεί κολλάμε όλοι μας. Και αυτό βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μιζέρια. Μίζερο, πολύ μίζερο.
0: Μάλιστα, σ' ακούω με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νιώθω βεβαίως ότι τα ίδια λέμε και ανακυκλώνουμε μια συζήτηση, γιατί δεν ξέρω αν αυτοί οι προβληματισμοί ενδιαφέρουν αυτούς που τρέχουν τα πολιτιστικά δρόμενα, και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή νιώθω ότι μένουμε πάντα στις διαπιστώσεις. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τη διάθεση κάποιος να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το οποίο λέμε πολιτιστικό τοπόσιμο, σφραγίδα. Και θα πρέπει και όλοι οι θεσμικοί και όλοι οι φορείς να εργαστούν για ένα κοινό στόχο. Όχι μεμονωμένα πολλές φορές, γιατί λειτουργεί και το μεμονωμένο στο νησί μας, έτσι δεν είναι?
1: Και τα σωματεία έτσι κι αλλιώς πάντα ο στόχος τους είναι να κάνουν πολιτισμό και προσπαθούν ο καθένας με τις δυνάμεις να κάνει κάτι άλλο. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι στο κομμάτι το θεσμικό. Φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή εμείς, σαν Δήμος, δεν έχουμε καθόλου πνευματικό κέντρο. Δεν υπάρχει κάποιος άξονας. Δεν υπάρχει κάποιος που τον ξέρουμε. Κάποιος που να σχεδιάσει. Κάποιος που να είναι ο έφορος. Κάποιος που να κάνει κάτι άλλο. Όλοι τώρα λειτουργούν σε ένα αυτόματο πιλότο που δεν είναι καλός. Γιατί και αυτοί που μπαίνουν καινούργοι σε θέσεις προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά οι πιο παλιοί που είναι τσαντισμένοι επειδή φύγανε, επειδή πήγαν από εκεί, όχι μόνο δεν βοηθάνε, πολεμάνε ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει τίποτα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτοί που έχουν εμπειρίες με αυτούς που μπαίνουν τους καινούργιους να είναι παράλληλα πλάι-πλάι και να σχεδιάζουν? Ποιο βέβαια θα πρέπει να σχεδιάζουν? Σε λίγες μέρες θα ανοίξει το θέατρο, το μεγάλο θέατρο, το καινούριο, το Χριστόμα, όπου για την πόλη είναι κάτι καινούριο, ένα χάρισμα, ένα δώρο. Ξεχνάς ότι πόσο πολεμήθηκε 35 χρόνια να τον κρεμίσουμε, ότι ήταν παράνομο στις όφρες της λίμνης και αυτό, ή να το καταστρέψουμε. Έκανε 30-40 χρόνια για να ανοίξουν οι πόρτες του, και τώρα θα ανοίξουν οι πόρτες, δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή, δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Και όλοι τσακώνονται, εγώ δεν παίρνω στο παιχνίδι, τι όνομα θα πάρει το θέατρο? Πολύ απλό. Δημοτικό θέατρο Λευκάδας. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε για τι θα το ονοματίσουμε. Το θέμα είναι πώς θα το διοικήσουμε. Γιατί αυτό το θέατρο από τη Λευκάδα μέχρι τα Γιάννα και από τη Λευκάδα μέχρι τα Γρήνιο είναι το μοναδικό μεγάλο θέατρο που μπορεί να κάνει παραστάσεις. Και δεν απευθύνεται μόνο στους Λευκαδίτες, απευθύνεται στην περιφέρεια. Αυτό δεν θέλει διοίκηση. Θα ανοίξει τις πόρτες τώρα και τι έγινε. Και ποιος θα το διοικήσει αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να το διοικήσω αυτό το πράγμα, γιατί δεν το ξέρω καθόλου. Εδώ δεν πρέπει να μπουν βασικά κάποιοι άνθρωποι που οι θεσμικοί να τους καλέσουν, να βοηθήσουν, να καταλάβουν τι λένε? Ωραία. Τυπικά είναι. Σε παίρνει τηλέφωνο και σου έλα στο γράφειο να συζητήσουν, να πας συζητάς και φεύγεις. Δεν έκανες τίποτα. εκκλησιριών είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να αποδώσει σε τίποτα. Σε τίποτα δεν μπορεί να αποδώσει. Σχεδιάζουν να κάνουν εκδηλώσεις, να μπουν στο κανάλι, να κάνουν εκείνο. Βγάλαμε από την Κεντρική Παραλία, την παλιά μας παραλία κάτω, βγάλαμε κάποιες κολόνες φωτισμού. Το κανάλι μας λέγεται πως είναι βενζιάνικο. Μοιάζει λίγο, μας αρέσει. Θα ήταν καλό αυτές οι κολόνες να κατέβουν από την ξύλινη γέφυρα μέχρι κάτω να φωτίσουν εκείνο το κανάλι. Ή θα κόβουν το ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι.
1: Ε? Δεν πρέπει να γίνει καινοτομία. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι καινούριο. Πάνω στις δόξες το έχουμε παρεχθεί. Η ρευκάδα των ποιητών και των θρύλων. Έχουμε γίνει όλοι θρύλοι τελικά στο τέλος. Έχασαν και τις ποιητές. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Δεν είναι, θέλει μάζεμα. Θέλει να πούμε παιδιά πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Να σηκώσουμε όλοι μανίκια, μπατζάκια και να μπούμε στο παιχνίδι. Δεν μπορεί μόνο να δείχνεις και να φωνάζεις. Πρέπει να λύνεις και μερικά προβλήματα. Είναι όλα μαζεμένα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι πάνω. Σε αυτά τα οποία λέμε τώρα, εισπράττεις πολλές φορές και ποιος τα λέει και ποιος είναι αυτός και τι νομίζει πως είναι. Υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει στον τόπο μας? Δηλαδή, τύπου, ποιος τα λέει τώρα αυτά?
1: Υπάρχει σε πολύ μεγάλη κλίμακα, γιατί συνήθως τους καλλιτέχνες τους κάνουν γραφικούς μέχρι να τελειώσουν. Και όταν θα πεθάνουν, τους λιβανίζουν και λένε μπράβο, γιατί χάσαμε. Το θέμα είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που υπάρχουν γύρω μας να μπορούν να αποδώσουν και να δουν τον ήρωα τους. Γιατί αν εγώ να σχεδιάζω και το λέω πώς τον ήρωα μου, δεν αξίζει τον κόπο. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις μια ιδέα, να την βάλεις κάτω, να την εφαρμόσεις και να την απολαύσει και κάποιος άλλος. Από ιδέες έχουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις εφαρμόζουμε τις ιδέες. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε μια λιμνοθάλασσα που είναι τεράστια, που είναι ένα πίνακα ο οποίο είναι να πάνε ζωγραφίσει, να κάνει χιλιάδες πράγματα. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές που τα ντρόουν πλέον, αυτή τη τεχνολογία η καινούργια που βγαίνει στον ουρανό, που φτιάχνει ιστορίες, κάνει χιλιάδες πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη που μεταξύ τους διαγωνίζονται, που φτιάχνουν βεγγαλικά, χιλιάδες πράγματα. Κάνουν. Αυτή δεν είναι τέχνη, αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί στη ζωή του και τέχνη. Δεν μπορεί να μπουν μέσα ζωγράφοι, δεν μπορεί να μπουν οτιδήποτε να αυτό μπαίνει σε μια τέχνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε το κομμάτι αυτό. Όλοι αν αναρωτήσεις στην κεντρική αγορά αν σας άρεσε, λένε καλό ήταν, αλλά ήταν και πάρα πολύ μικρό και όλοι λένε θυμάσαι τότε, θυμάσαι τότε.
0: Όλο ναι, θυμάσαι, τότε. Ναι.
1: Η λευκάδα ήταν τόσο μικρή που αν πήγαινε μία μίγα πάνω στο χάρτη, δεν τη βλέπαμε. Αλλά εκείνη την εποχή όμως αυτοί οι άνθρωποι που του γουστάρανε πάρα πολύ και το μεγαλώσανε και το τρέξανε. Και εκείνη την εποχή δεν είχαν πει πάρα λεφτά νομίζω. Και τα πράγματα πιο επικίνδυνα από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά μπάτσαν και λίγο πλάτη. Όλοι. Παράδειγμα είναι ο Θερμός, ο Βασίλης, ο οποίος μέντοράς μου, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας έμαθε ότι στον πολιτισμό δεν υπάρχουν πολιτικά. Δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει χρώμα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο πολιτισμός είναι πολύχρωμος. Και έχει μεγάλη αγκαλιά, δέχεται τους πάντες μέσα. Αυτό δεν το κάνουμε όμως κάτω. Βλέπουμε ποιος είναι ο αρχηγός, από ποιο κόμμα ήρθε. Ο Δήμαρχος και η ηγεσία μας δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Δεν πρέπει να έχουν σχέση με την πολιτική. Είναι αυτός που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες για να νιώθουν καλά την πλατεία τους, τους δρόμους τους, τα σοκάκια τους. Αυτό δεν είναι το πραγματικό. Ποιος βοηθάει? Όλοι δείχνουν κάθε μέρα. Αυτό δεν μ' αρέσει, εκείνο δεν μ' αρέσει, εκείνο δεν μ' αρέσει, εκείνο δεν μ' αρέσει. Όλες φωτογραφίες ψάχνουν όλοι με την κάμερα να βρουν ένα σημείο αδύνατο για να φωνάξουν. Τα σκουπίδια λέει είναι από τους κάτους. Ναι, δεν τα ρίχνει ο Δήμαρχος, τα ρίχνουν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι δεν έχουν παιδεία. Δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Ωραία. Και θα δούμε και κάτι άλλο. Θα το πω έτσι, μην τσάντησε κανένας, γιατί μιλάμε λίγο ανοιχτά. Παλιά λέγαμε Δήμος Λευκαδίων. Τι εννοούσαμε? Ότι η πόλη της Λευκάδας έβγαζε ένα δήμαρχο μέσα από την πόλη και είχε συμβούλους όπως ακριβώς και σε ένα χωριό ο πρόεδρος. Δεν είναι τα πράγματα. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Λευκάδα ήταν από το Κάστρο μέχρι το Φρύνι, λέμε. Και σχεδιάζαμε γι' αυτό. Και το κάναμε Δήμος Λευκάδα. Λογικά όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Οι Λευκάδοι που ζουν μέσα στη χώρα είναι πολύ λιγότεροι από όλους αυτούς που είναι γύρω μας. Πόσο μπορεί λοιπόν κάποιος να φωνάζει από τα Βασιλική, λέμε, ότι δεν του αρέσει το περίπτωμα εκείνο, ενώ η Μπόντι βρωμάει. Και αν του πείθει το χωριό, του λέει αυτό είναι το χωριό μου. Αλλά την πόλη όμως τη θέλω έτσι. Με ποιο δικαίωμα? Δεν είμαι μπρανέλος που να λέω ότι κακό. Είμαι ίσα ίσα, είμαι Λευκαδής. Το καράβι είναι ένα. Αυτοί που κάθονται χαμηλά και αυτοί που είναι ψηλά. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή με στην πόλη έχουμε πρόβλημα από αυτούς που αντιδρούν. Ναι. Και αν δούμε, δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι ντόπιοι λευκαδίτες, είναι κάποιοι άλλοι. Που μάθανε και ακούσαν ότι κάτι κάναμε και τελικά λέει, το ξέρω κι εγώ. Δεν γίνεται να είμαι γεννημένος εγώ το 55 και να μην έχω δει την Κάλας και αυτός που έχει γεννηθεί το 65 να την έχει δει. Γίνεται.
0: Ναι.
1: Τότε γιατί λοιπόν αυτός πονάζει και λέει εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Άλλο να ακούσεις, άλλο να ξέρεις. Και ζητάμε ανθρώπους που μπορούν να ξέρουν να κάνουν μερικά πράγματα. Και εδώ στο Θεό έχει αρκετούς. Το νησί έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο μέσα. Και αυτό είναι και το ελάττωμά μας. Το νησί μας έχει πολύ καλά μυαλά. Είναι τόσο έξυπνα που συγκρούονται κάθε μέρα μεταξύ τους και δεν κάνουν τίποτα.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τώρα κάποια μηνύματα που λένε εδώ. Μια χαρά τα λες. Αλλά ναι, ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Αλήθεια. Αλήθεια, εσύ έχει, με ξέρεις πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Από μικρό παιδί.
1: Έχω συνεργαστεί με τον Μαργέλη. Έχω συνεργαστεί με τον συγχωρημένο τον Τζεβελέκη. Έχω συνεργαστεί με τον προηγούμενο δήμαρχο. Με τους δημάρχους όλους. Όποιος μου ζήτησε βοήθεια, είμαι ακριβώς πλάι του, γιατί έτσι με έμαθε ο Βασίλης ο Θερμός να συμπεριφέρομαι. Κάθε φορά που έχουμε γιορτές, ποιος ανεβαίνει σε ένα καλάτι και στολίζει την πόλη. Εγώ δεν είμαι. Νομίζω. Εγώ δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Διάρρωσε και εμένα τελικά όμως αυτό που κάνω, εάν εγώ είμαι ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά τους που, απέναντί μου, που εγώ τι άλλο απαιτώ, σεβασμό. Τίποτα άλλο. Και όταν κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο και λες ότι παιδιά, εγώ έχω πρόβλημα οικονομικό και θα πέφτω να πληρωθώ και να κάνω χιλιάδιο. Έχουμε κάνει τη δουλειά και λες μετά να βρούμε έναν τρόπο. Μα αφού ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να πάω τιμολόγιο μου, τι τρόπο να πεις. Και γιατί εγώ να είμαι στενοχωρημένος, ξέρω εγώ. Είναι λογικό.
0: Καλά, αυτό δεν λύνεται. Δηλαδή το τιμολόγιο είναι.
1: Το τιμολόγιο. Δεν είναι το τιμολόγιο. Είναι πώς δηλαδή, θα αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, κάναμε τη δουλειά μας, τη φτιάχναμε τη δουλειά και μετά λες ότι είναι κακομοίρη. Μα δεν είναι κακομοίρη ο καλλιτέχνη κι αλλιώ. Δίνει τη ζωούρα, τη δίνει τα χέρια του μέσα στο κρύο, μέσα στο έτσι. Δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι. Έτσι, το συζητάμε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν λίγο ότι είναι κάτι που το αγαπάει ο κόσμος και το φροντίζει. Αφού και αυτός φροντίζει να είναι πολύ, πολύ όμως για να είναι γελαστή.
0: Ναι.
1: Η απαξίωση που γίνεται στους καλλιτέχνες είναι πάντα διαχρονική στη Λευκάδα. Μην νομίζεις ότι επειδή πεθάνε οι τόκοι της ακούμε μόλις είναι μπράβο. Πρέπει να δούμε λοιπόν να δούμε τις συμπεριφορές πολλών ανθρώπων. Και τρανό παράδειγμα ήταν ο κύριος Κώστας Ντεβαλαμόντε. Ξέρεις πώς πέθανε ο κύριος Κώστας. Πρωί πρωτοχρονιά σε ένα κοτέτσι.
0: Για πες.
1: Και μετά το θυμβήκαν όλοι. Και μετά τι είπαν όλοι, κρίμα που ήταν και το ξέραμε. Μα αυτό το ξέρετε κάθε μέρα, εκεί ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε να φάει. Πώς ξαφνικά έγινε η ήρωας από εμείς, που η καρδιά του πονούσε στα Χριστούγεννα, που ήταν μόνος του, που δεν είχε εκείνο, είχε άλλο. Ήταν και λίγο, βέβαια, ιδιόμορφος άνθρωπος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ευαισθησία στον κόσμο το δικό μας μέσα. Εγώ που μιλάω έτσι είμαι ικανοποιημένος. Μ' αγαπάει ο κόσμος, δεν έχω. Νιώθω υπερήφανος, νιώθω όμορφα και το κάνω γιατί μου αρέσει να χαμογελάει ο κόσμος. Πάντα να δίνω. Αλλά σαν και εμένα υπάρχουν και άλλοι. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι κρυμμένοι. Φοβούνται να βγουν έξω να πούνε τη γνώμη τους σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και εσύ τι λέει. Φωνάζομαι και τις απόκριες ότι δεν έχουμε το Πάνθεο, δεν έχουμε την αίθουσα, δεν έχουμε εκείνο. Να το δούμε λίγο σφαιρικά. Το τουριστικό περίπτωμα πάντα έχει μεγάλη σάλα.
0: Ναι.
1: Κυκλική σάλα, δεν είναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε λοιπόν, γιατί όλοι μου λένε πως είμαι υπέρ του περιπτέρου και τα υπόλοιπα. Ναι, βεβαίως και είμαι υπέρ. Αλλά λέμε ότι οι καμπίνες, οι λειτουργικές εγκαταστάσεις είναι χαλασμένες εντελώς.
0: Θέλουν να γκρεμιστούν, ζητάνε να γκρεμιστούν. Ναι.
1: Το κεντρικό κτίριο όμως δεν είναι για γκρέμισμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει πέσει στο κτίριο είναι μια ψευδοροφή που είχαν βάλει με γυψανίδα και είχαν φύγει από εδώ, τα ούπα από το ταβάνι. Δεν έχει κάτι άλλο να του κόψουμε να το γκρεμίσουμε. Ας στείλουν λοιπόν οι καμπίνες και μείνει το κτίριο. Δεν θα έχουμε ένα κτίριο να κάνουμε ένα χορό, να κάνουμε μια ρηξίδωση, να μεταφέρουμε κάποιους κόσμους. Πώς θα γίνει το πράγμα. Και όλοι λένε γκρεμίστε το. Έτσι να γκρεμίσω, ρε φίλε, περίμενε λεπτό. Με το γκρεμίσουμε, δηλαδή ξαφνικά τι καταφέραμε. Θα βρούμε ευκαιρία ότι εκεί βγαίνει κρινάκι, ότι βγαίνει χελονάκι, ότι βγαίνει εκείνο, ότι βγαίνει άλλο. Γιατί το πολεμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά ότι το χρειαζόμαστε. Παντού μηδενισμός. Και το λέω με καλοσύνη, δεν είμαι εχθρός με κανέναν άνθρωπο. Ίσα ίσα που όταν γράφω κανείς δεν με πειράζει, δεν με πειρίζει, κανείς δεν με πειρίζει, γιατί λέει την κύριη γνώμη. Αν δεν μπορεί ένα κτίριο τόσο πολύ μεγάλο που μπορεί να μου εξυπηρετήσει ανάγκες, να κάνω χορούς, να κάνω μια φροσπερίδα, να το κάνω για Χριστούγεννα, να το κάνω για απόκριες, που δεν έχω καμία σάλα, δεν υπάρχει καμία για μένα, για το Δήμο, για κανένα δεν υπάρχει, και να ακούσει και να σου λέει γκρέμισε το. Ναι, να γκρεμίσουμε τις καμπίνες που είναι δικαστάμιες, ναι, αλλάξει το κτίριο, ρε παιδιά. Διαφωνείς?
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, έχω ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σεβαστή. Εγώ πιστεύω ότι τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις και περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις ή οποιαδήποτε τώρα συζήτηση αυτή τη στιγμή, ξαφνικά το ότι μας έπιασε η πρεμούρα τώρα για το τουριστικό περίπτερο, αν δεν υπήρχε η εταιρεία
1: Τώρα θυμηθήκαν ότι ο πάρος της Αγίας Μάδας που είναι απέναντι πριν το κτίριο και έζησε πάρα με το κτίριο τόσα χρόνια, ότι είναι σε Ελλάδα περιοχή το κτίριο φτιαγμένο που έχει φτιαχτεί εδώ και 50 χρόνια. Τώρα θυμηθήκαμε τα κρινάκια βγαίνουν ακριβώς δίπλα στο κτίριο. Μήπως αυτό το κομμάτι που είναι τα κρινάκια και είναι κατασταλαμμένο από εμάς τους ίδιους, αν το έπαιρνε ο Δήμος, αν το έπαιρνε κάποιος άλλος, δεν θα έπρεπε να κάνει ένα πάρκινγκ? Πού θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα να αλλάξουν, στο δρόμο του κάστρου? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ας δούμε λοιπόν και λίγο το μάτι μας λίγο πιο μεγάλο. Μην τεράζουμε μόνο στο κομμάτι ποιος κυβερνάει, ποιον δεν γουστάρουμε, ποιον θα ψήνουμε, ποιον θα βρίσκουμε. Καθημερινά όλοι βριζόμαστε μεταξύ μας. Και αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι το πρόβλημα στο δικό μας. Θα φαντάσουμε μια φορά, ξέρεις τι είχα πει, ότι αν θεωρήσουμε ότι η Λευκάδα ήταν η πατρίδα του Οδυσσέα, του πολυμήχανου, του υπολείπων, πρέπει αυτή η Κυρική να του είχε μεγάλη μανία. Πολύ μεγάλη μανία. Γιατί μέσα στο νησί αυτή τη στιγμή μας έχουν κάνει όλα μικρά γουλουνάκια, που όλη μέρα πετάμε στην λάσπη πλέον στον άλλον. Δεν καθόμαστε να βρούμε μια άκρη. Και ψάχνουμε κάποιον να μας ξανακάνει ανθρώπους να λειτουργήσουμε. Έχουμε την κατάρα τη Κυρική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρόβλημα. Ό,τι και να ρωτήσεις θα σου πούνε όχι. Ό,τι και να ρωτήσεις. Όλοι δεν ξέρουν πως είναι το νησί μας φτιαγμένο, ότι πρέπει να τα αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα να μπαίνουν από τη γύρα, να βγαίνουν από εκεί, να έχει λιγότερη κίνηση η παραλία, η Γολέμη. Η Γολέμη είναι πιο επικίνδυνη από την Αγία Μαρίνα, γιατί εκεί έχουμε καρσόνια, έχουμε μαγαζιά που τρώει ο κόσμος, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Δεν έχουμε. Κι όμως όταν φτάνει στη γέφυρα, σε στέλνει όλοι από τον δρόμο του κάστρου να πας στη Γολέμη. Χωράει η Γολέμη πλέον. Και πως πας στην αστυνομία πάνω στον κόμβο που φεύγουν όλα αριστερά να πάνε στο κτέλ, αρχίζει και χαλαρώνει η κίνηση. Θέλει πολύ μεγάλη ιδέα να δούμε τελικά τι θα κάνουμε στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι πολιτισμός όμως, έτσι. Τότε αυτό που με ενοχλεί στην πόλη μέσα είναι ότι όλοι βρίζουν. Μα πως πεις για κουβέντα είναι οι μόνοι κοινότητες έχουν καταντήσει. Με ποιον είσαι εσύ, τι φτάνεις εσύ. Ψάχαμε έναν δρόμο, δεν μας έρθει ο δρόμος. Κάναμε εκείνο, νοικιάνα, ξέρω εγώ, φτιάξαμε στη μέση το κομμάτι, να τον κρεμίσουμε, δεν πάμε να παρκάρουμε. Τι πήγαινε το δρόμο, τα σπίτια της νοικιάνας είναι για πάντα, θα είναι έτσι. Χτιστήκανε όπως χτιστήκανε, δεξιά και αριστερά στον δρόμο, τα μισά κομμάτια είχαν πάρει τα σούπερ μάρκετ και πλάνε καμπούζο και λεμόνια. Ναι, από εκεί μεριά ψάξανε τα δωμάτια τους, κάνανε πισίνες και απεξοδάζανε αυτοκίνητα. Και μοιράζει στους δρόμους, είναι μια ευθεία που κάναμε στροφές. Για τώρα δεν κάναμε στροφή, δεν είναι πίσω ο δρόμος. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Γιατί φωνάζουμε όλοι. Πάει το Περιγιάτι και φωνάζει κάτω ότι εμείς θέλουμε τον κόσμο να πάει στην παραλία να κάνει βόλτα. Το χειμώνα πόσο κόσμο δεν υπάρχει, πού πάει για μια παραλία.

0: Ήταν οι γιορτές του φεστιβάλ, θα τους γκρεμίζαμε τέλος πάντων, δεν τις κάνουμε ποτέ. Και τότε στη Συμβούλη είχαμε προτείνει ότι να το κάνουμε, λέμε κύριε Δήμαρχε, να το κάνουμε κάπως αλλιώς, να μην το κλείσουμε το θέμα, ναι. Τι να κάνουμε, λέω, έχω κάτι φίλους στην Αθήνα που κάνουν τα βεγγαλικά στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αφήνει σε όλο τον κόσμο κάνουν βεγγαλικά και μια ώρα, μεγάλη ομάδα. Λες, θέλετε να σας κάνω, μια παρουσίαση μιας δουλειάς. Ναι, παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία, χαρούμενοι αυτοί, κατεβαίνουν κάτω με τον υπολογιστή τους, φτιάξανε ένα πρόγραμμα, μουσικό πρόγραμμα, πού θα πάνε τα βεγγαλικά, πώς θα πάνε στον ουρανό, πώς θα ανοίξουν, πώς θα παίξει η μουσική η πόλη. Άρεσε και στο Δήμαρχο, αράσανε σε όλους. 5 λεπτά πρόγραμμα, ζήτησανε νομίζω 13 χιλιάρικα για να το παίξουν όσο ήχος, μια χαρά ήταν και η τιμή τους. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε. Φύγανε και αυτοί οι ικανοποιημένοι, γιατί στο μυαλό μας είχαμε βάλει να κάνουμε συνάντηση βεγγαλικών συμπλέσεις κάθε χρόνο. Από βεγγαλιστές όλου του κόσμου. Και όταν πήγαν Αθήνα οι άνθρωποι, μου είπαν το Δήμαρχο ότι πες τους άλλη φορά, δεν συμφωνούμε. Αλλά φίλε, αφού μιλάγαμε με αυτούς, αφού το είδες, πώς τους διώχνουν έτσι χωρίς καμία αιτία.
1: Ναι.
0: Αυτά ξέρουμε. Αυτά γίνονται στα γραφεία που εσύ με ρωτάς αν υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Το θέμα επίσης ακούει τις προτάσεις. Και αυτοί που ακούν τις προτάσεις είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να τις δουλέψουν.
1: Εντάξει.
0: Που από ό,τι δείχνει δεν είναι.
1: Ναι, από ό,τι δείχνει δεν.
0: Από ό,τι δείχνει δεν είναι καλό το περιβάλλον. Δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να είναι εκεί στις θέσεις. Όχι πως είναι οι κακοί αυτοί που έχουν πάντα. Έχουμε και τόσους άλλους να επιλέξουμε.
1: Ναι.
0: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να μπουν εκεί μέσα να πούνε μερικές ιδέες. Σκορπισμένοι είναι. Και βρίζουμε όλοι το σύστημα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τόσο πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν είμαι μανιωμένος, είμαι στεναχωρημένος αν θες λίγο έτσι. Να χαμογελάσουμε, να πούμε ρε παιδιά, εντάξει, ωραίο είναι, να το δεχτούμε, να το κάνουμε. Θα είμαι στο σημείο που να λέω ότι θα πρέπει κάποιος θεσμικός όταν θέλει να κάνει μια αλλαγή στην πόλη να την κάνει το βράδυ που κοιμούνται όλοι, χωρίς να ρωτάει την προηγούμενη μέρα τι να κάνει, γιατί αν ρωτήσει δεν θα κάνει ποτέ τίποτα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Εδώ με τη γέφυρα την ξύλινη. Δεν ακούσαμε ποιος την έφτιαξε το ξυρίδι να την γκρεμίσουμε, δεν μας αρέσει, να την κάνουμε. Έγινε σύμβολο. Έγινε σύμβολο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει παρασκήνιο και γι' αυτό, γιατί κάποτε θέλανε να βάλουν δύο, αν θυμάσαι. Και δεν θέλανε κάποιοι.
0: Και πρέπει να μπουν να μπει και δεύτερη, γιατί κάποιος που κάνει 500 μέτρα διαδρομή κάπου στη μέση κουράζεται, κάπου στη μέση να μπορεί να ξαναμπεί στον ιστό και να μπουν και οι υπόλοιποι διαδρομή. Γιατί ξεχάσαμε με την γέφυρα την σημερινή που έχουμε πάνει τα για μαύρα. Με την εποχή του Κτενά, πόσες φασαρίες γίνανε, πού θα γίνει η γέφυρα, να πάει στα αερομένη, να ανεβεί από πάνω από την πόλη, να ανεβεί απάνω σε ειστήρους, να την πάμε από εδώ. Και τελικά το Κτενά, πάρτε αυτή και σκάστε. Την πήραμε και σκάσαμε. Τώρα αυτή έχει γίνει πρόβλημα, γιατί μπαίνεις από Αθήνα με 150 χιλιόμετρα την ώρα και φτάνεις στην πόλη σου, και από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τη γέφυρα, πας σημειωτώντας στα 5 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, πάνω να πει ότι γίνεται μια ουρά 13 χιλιόμετρων. 13 χιλιόμετρα ουρά όμως, πάνω να πει ότι είναι 600 αυτοκίνητα στην ουρά για να μπουν μέσα. Και χθες που έβγαινα έξω, είναι το πρόβλημα. Και τώρα τι έχουμε πρόβλημα. Τσακωνόμαστε πάλι, θα πρέπει να γίνει, τι να γίνει, πώς αλλάζει, να γίνει η ίδια. Και βγαίνουν οι εμπεριστοί, λένε όχι, να κάνουμε μία ίδια, λίγο πιο μεγάλη. Και το ρωτάς. Τουλάχιστον η υποθαλάσσια δεν θα χρειαστεί μία φορά να πάει μία φορά σε έναν πηγείο να την ξεβουλιάξουν.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι σημαντικό.
1: Σωστά.
0: Όχι λέει, μα η γέφυρα του ακτίου που είναι πλάι δεν δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά, αλλά εμείς λέει θα χάσουμε την ισιωτικότητά μας. Ποια μωρέ παιδιά, θα τους σοβαρεί όλοι σας. Και αρχίζει η κόντρα, κομματική. Εκεί έχουν πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει παντού.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα που μιλάει στο ραδιόφωνο, σου ακούμε και εμείς, ακούμε και το Μάκη το Μελά, που είναι πιο παλιός, και αυτό το τα ίδια λέει.
1: Mm.
0: Και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Μια φορά πρέπει να κάνουμε και εξωστρέφεια.
1: Φίλε Πάνο,
0: εγώ αυτό λέω.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω τελειώσει. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή και έχω δύο σφήνες διαφημιστικές. Τα λες έτσι, τσάφισα να τα πεις για άλλη μια φορά. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς εδώ τα λέμε. Και...
0: Τα λέμε. Να ξέρει μόνο ο κόσμος ότι μέσα μου δεν έχω ούτε μένος ούτε τίποτα, ούτε θα κάνω το δικό μου. Απλά ίσως να βλέπω λίγο πιο μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω πιο μακριά, γιατί είμαι αισιόδοξο από τη γέννησή μου. Δεν είμαι απαισιόδοξο ποτέ.
1: Και έτσι πρέπει να παραμείνεις πάντα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στον Πρίσμα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό.
0: Και μέσα στον χρόνο θα ξαναπούμε.
1: Πάντα το βήμα είναι πάντα ανοιχτό ανά πάσα στιγμή σε ανθρώπους που θέλουν να προβληματιστούν για τον τόπο τους, να πούν τις σκέψεις τους. Είμαστε ένα ανοιχτό βήμα έτσι. Κι αλλιώς το έχουμε αποδείξει. Και σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι βγαίνεις, μιλάς και σου κάνουν μούτρα μετά. Το γνωρίζω, αλλά δεν πειράζει. Να σε καλά.
0: Δεν έχω μούτρα. Ειλικρινά, με την Παναγία.

0: δεν καθόλου μου τώρα.
1: Κάνε, λέω,
0: δεν μου έχει πει κανείς τίποτα. Κάνε. Πίσω μου μπορεί να γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, μπροστά δεν λέω.
0: Μπροστά μου όμως δεν φαίνει τίποτα.
1: Ωραία.
0: Αυτό με σώζει τη μάχη.
1: Κάτι είναι και αυτό. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου σε όλους. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, μια συζήτηση έτσι σκέψης και προβληματισμού. Έχουμε πει έτσι τα ίδια λέμε κάθε φορά, αλλά νομίζω πως είχε ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον συζήτηση με τον Παναγιώτη Φέξη, που θα την ακούσετε σε λίγο σε podcast στο κανάλι μας στο YouTube και αύριο με κείμενο πάντα μέσα από το group στο σελίδα μας, prismaradio.gr και λευκάδο.gr.

Μπι έχει την υποστήριξη της Erect Insurance που είναι επίσημος συνεργάτης Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Έρχεται τώρα η Erect, η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Καραβέλα 2, Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα μας οδηγεί στην κορυφή της ώρας και στο Prisma Sports με τον Βυσσερίνο Σάκο. Έχετε να

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα Άξον.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις? Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και
7: ο κτηνοτρόφος.
8: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
9: Κτίσμα.
8: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα.
9: Κτίσμα.
8: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes.
12: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

和Este же... Είμαστε ζωντανοί σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο του Prisma 91,6. Είναι η ζωντανή αθλητική εκπομπή Prisma Sports. Ξεκινήσαμε με λίγο σαρδάμ γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή. Ήταν αρκετές μέρες και μήνες των διακοπών. Συνεχίζεται η συνεργασία μας εδώ στο ραδιόφωνο του Prisma και να ευχαριστήσω πάλι τους ιδιοκτήτες του ραδιοφώνου, τον Energy. Το Παναγιώτη Γουνιάκη και το Μιχάλη το Μίχο που μου δώσαν μια ευκαιρία ακόμη για μια χρονιά ακόμη μάλλον. Να παρουσιάζω τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο για μια χρονιά. Έχουμε σε εσάς όλους να σας βρίσκω καλά, πάντα με υγεία. Εγώ τώρα αν γέμισα τις μπαταρίες ή όχι, θα δείξει την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη διάρκεια αυτής της αθλητικής πάντα χρονιάς.

Να έχουμε την ευλογία του Θεού να προχωρήσουμε. Πιστεύω να κάνατε τα μπενάκια σας το καλοκαίρι, να είστε καλά πάντα, απ' όλα από υγεία. Θα ξεκινήσουμε με τα... Τι θα έχουμε τη σημερινή μας εκπομπή μάλλον. Θα σας πούμε ότι ο Τηλικράτης Λευκάδας ήταν ο νικητής του Super Cup 2-0 έναντι του ΠΑΣ Πρέβεζα που έγινε στο Καναλάκι. Θα σας πούμε ποιες ομάδες πέρασαν στο... συνεχίζουν στο θεσμό του εραστηριακού κυπέλλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Μια νίκη και μια ήττα είχε ο ΠΑΣ Αχαίρωνα σε φιλικό τουρνουά που έγινε στην Άρτα, στους Αγίους Αναργύρους. Η δόξα Λευκάδος στο μπάσκετ πάντα που φέτος θα την δούμε στις μεγάλες κατηγορίες. Έχασε με 87-77 στον Ηρακλή εκτός έδρας, ένα φιλικό, σε φιλική νίκη. Το Σάββατο εδώ στο Κυπωθέατρο έγινε μια υπέροχη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Πρεβεζιάνικου αθλητισμού 1922-2020. Συγχαρητήρια στο Γιάννη Νικολαίδη που συγκέντρωσε όλο αυτό το αθλητικό υλικό και υπήρχαν και απονομές σε πρωταθλητές και σε ομάδες που διακρίθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο από τα Γιάννα, τον Μιχάλη τον Τζάγκα, να πούμε λίγο για τον ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και για τον ΠΑΣ Γιάννα, μιας και ο ΠΑΣ Γιάννα θα αγωνιστεί από φέτος στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Βέβαια δεν θα είναι στον όμιλο το δικό μας εδώ στην Πρέβεζα.

0: όπως σας είχα πει στον πρόλογο της εκπομπής μας, θα συνομιλήσουμε με τον αγαπημένο συνάδελφο από τα Γιάννα, τον Μιχάλη τον Τζάγκα, για να μιλήσουμε, συγγνώμη, τι άλλο για τον Μπαζιάννα και για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία που, όπως ξέρετε, από φέτος θα αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πεθάρη. Καλησπέρα στους φίλους αγροτές.
0: Κάνε λίγο διακοπές, Μιχάλη.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Να είσαι καλά. Ναι, κάνε λίγες διακοπές. Μόνο κάτσε σε κάποιο μέρος να μην ακούγεται καλά.
1: Ναι, είμαι σταθερός, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία σε όλους.
0: Μιχάλη, για πες μου λίγο για τον Μπαζιάννα φέτος, που όπως ξέρουμε θα αγωνιστεί σε ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, δεν θα είναι στον όμιλο που θα αγωνιστούν οι ομάδες της Πρέβεζας, δηλαδή ο Τηλικράτης Λευκάδος, της Πρέβεζας Λευκάδος, το πω καλύτερα, Τηλικράτης Λευκάδος και ο ΠΑΣ Πρέβεζα, θα είστε στον όμιλο από εκεί. Δεν θα συναντηθούμε στο γήπεδο.
1: Στον δικό όμιλο, ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Πες μας λίγο για τον Μπαζιάννα.
1: Ο Μπαζιάννα είναι σε καλό αγωνιστικό, θα λέγαμε, φεγγάρι, μιας και έχει πάρει παίχτες αξίες για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Παίχτες που, αν μη τι άλλο, τους διεκδικούν την φετινή μεταγραφική περίοδος, η οποία θα κλείσει το Γενάρη. Και νομίζω ότι σε αγωνιστικό επίπεδο, όπως όχι τα αποτελέσματα αλλά πως τα φιλικά, γιατί χθες 2-2 με την ομάδα της, στον πρώτο επίσημο αγώνα με τον Άρη Φιλιατών, αλλά και γενικά η αγωνιστική δείχνει να είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Αν σκεφτούμε ο Κωνσταντίνος Δράβος που πέρασε από την Τηλικράτη Λευκάδας, άλλοι παίχτες, ο Σκετραβάνης, δεν μπορώ να σκεφτώ αρκετούς.
0: Μιχάλη, κάνε λίγο τη χάρη και μετακινήσου λίγο από εκεί. Έχουμε αρκετές διακοπές. Ναι. Έτσι. Είσαι στο σπίτι, ναι, μέσα, ναι. Είσαι σε σπίτι, είσαι.
1: Είμαι στο σπίτι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μπορείς βγεις λίγο έξω, γιατί έχουμε ένα θέμα λίγο με τη γραμμή.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ακούγουμε.
0: Ναι, ναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Σ' άκουσα μερικά.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν παίχτες γνωσμένης αξίας, ότι άμεση διεκδικήθηκε από πολλές ώρες εδώ της Υπήρου κατά την διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Υπάρχουν παίχτες όπως ο Μπονταβέλης, ο νεαρός Μπονταβέλης από την ΚΑΠΑ 17, για ο οποίος έκανε μια εκπληκτική χρονιά πέρυσι στα χέρια του Χρήστου Ράπτη, του υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι πραγματικά αξίζουν το κάτι παραπάνω. Ήρθαν και με λιγότερο budget, προσωπικό budget που θα ήθελαν. με ένας προπονητής όπως είναι ο Χρήστος Ράπτης, ο οποίος άλλο γνωρίζει πολλούς από τους ποδοσφαιριστές λόγω των 2 χρόνων του Μπαζιάννα, αλλά και γενικότερα είναι γνώση του ποδοσφαίρου, γνώση που θα λέγαμε ποδοσφαίρου, μιας και έχει παρακολουθήσει με πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Μιχάλη,
1: νομίζω ότι είναι.
0: Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Μιχάλη, ο στόχος σίγουρα του Μπαζιάννα θα είναι ο πρωταθλητισμός, έτσι, να επανέλθει στη Β' Super League 2.
1: Στόχος όπως η Κούσα Επιτροπή από την 1η Ιουλίου που έχει αναλάβει τα ενία της του προσφυγικού τμήματος είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Μπαζιάννα πρέπει να είναι σε θέση για να ανεβεί στην παραπάνω κατηγορία. Απάντησε εδώ στα Γιάννα, νομίζω ότι θέλουν την άνοδο. Ωστόσο εκκρεμεί το θέμα του. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να βρει ο επενδυτής και ο Μπαζιάννα εξηγιανθεί οικονομικός. Πάντως θα γυρίσω πάλι στο τμήμα. Είναι μια αρκετά καλή δεμένη ομάδα και όπως είπε ο Χρήστος στις δηλώσεις του χθες ότι θα χρειαστούν 4 παίχτες. Αυτός ξέρει καλύτερα, θα έχει εντοπίσει κάποια κέρδη. Ωστόσο στα δικά μου δημοσιογραφικά θα πω ότι δεν υστερικά από ο Μπαζιάννα, ίσως για ένα center for το που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Τώρα που είμαι σε φόρη, Μιχάλη, είναι πρόβλημα πιστεύω στις περισσότερες ομάδες. Το βλέπω
1: εδώ
0: στο Μπάς Πρέβεζα και, και στην ομάδα της Αναγέννησης Άρτας που είδα το παιχνίδι. Είναι ομάδα, ειδικά ο Μπάς Πρέβεζα έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες με την Λευκράτη Λευκάδος και δεν μπορούσε να το μετουσιώσει σε γκολ. Θα δούμε, θα ακούσουμε και σε λίγο μετά που θα τελειώσουμε μαζί τη συνομιλία. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του κ. Βαζέχα, του Κρίστο Βαζέχα, του προπονητή του Μπάς Πρέβεζα, που έγινε ερώτηση από μένα και από ό,τι φαντάζομαι και πιστεύω ότι υπάρχει θέμα στο σεντερφόρ της ομάδας, γιατί δημιουργούνται ευκαιρίες. Ο κ. Βαζέχα είπε ότι το κακό είναι ότι αν δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες θα ήταν το πρόβλημα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και σεντερφόρ δεν βρίσκονται και εύκολα, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Ναι, δεν βρίσκονται εύκολα και δεν σταθούν στην κατηγορία αυτή τη στιγμή που έρχεται από την παραπάνω κατηγορία, έχει ένα κορμό από την K19 και την ΣΑΙ, που δυστυχώς ενώ μπορούσε να κατέβει, δεν θα κατέβει στο γράφημα της K17. Συνεπώς, πολλοί παίχτες μπορεί και έχουν κατευθεί στην μεγάλη ομάδα, οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Παζιέν είναι καλυμμένος. Φορά τον επιθετικό, μπορώ να σου πω ότι ο Παζιέν έχει ρίξει τα βλέμματά του και στην ξένη αγορά και ίσως να έχουμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, κάποια έκπληξη όσον αφορά τον Σέντερ. Βέβαια είναι και τα οικονομικά που από ό,τι γνωρίζω και από δικές μου πληροφορίες, να σου πω ότι τα οικονομικά στιγμή στον Παζιέν για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε είναι αρκετά επαρκή, θα λέγαμε.
0: Έτσι,
1: έχει καλυφθεί η χρονιά.
0: Να σου πω, δεν θα είναι πάντως εύκολο ο πρωταθλητισμός για τον Παζιέν. Πες μου λίγο ποιες άλλες ομάδες στον όμιλο αυτών θα είναι πιο δυνατές που θα συναγωνιστεί ο Παζιέν.
1: Θα είναι εύκολος, μιας και υπάρχουν ομάδες αξίας. Κίνα θα έρχεται φορτσάτη με αρκετά καλό επιμήθυνση ότι μαθαίνω και ο Εορδαϊκός έχει επενδυτεί. Η Αναγέννηση Άρτας είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στον όμιλο. Η Βέρεια, παρότι πέρυσι δεν κατάφερε να ανέβει κατηγορία, πρόκειται ότι και αυτή είναι υπολογίσιμη παρότι έχει χάσει σε ρόστερ. Είναι η Βέρεια και πρέπει να την υπολογίζουν όλοι. Από εκεί και μετά νομίζω ότι σε αυτές τις ομάδες θα κυμανθεί η πρώτη εξάδελφη, μαζί με την Θήλα Κατσικάς που θεωρώ ότι θα κάνει μια καλή χρονιά.
0: Θήλα Κατσικάς είναι μια από τις καλές ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι καλή από τις καλές ομάδες. Όσο, όπως είπε και ο προπονητής ο Γιώργος Σολαδιάς χθες με τον αγώνα με τον Άγιο Ματέο, δεν υπάρχει τόσο βάθος όσο θα ήθελε.
0: Ναι, το διάβασα τις δηλώσεις του κύριου Λαδιά, ο οποίος είναι γνωστός εδώ στην Πρέβεζα, έχει κάνει και προπονητής και παίχτης ο Γιώργος Σολαδιάς.
1: Και να πούμε ότι αυτή είναι η εκτίμηση. Κάποιες ομάδες όπως είναι ο Βατόλακος ή ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας δεν τύχει στην
0: φετινή. Είναι αδύναμες ομάδες, όντως. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν θέλεις να συμπληρώσεις και εσύ κατάλληλα για να σε αποδεσμεύσω, να πας στην οικογένειά σου και στα υπέροχα κορίτσια σου. Έχεις τρία στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Δύο οι κόρες και η γυναίκα, τρεις.
1: Οι κόρες και μία γυναίκα, ακριβώς. Η οποία προσπαθούν να συντανίσουν στην αρχή τη σεζόν όσον αφορά τα προγράμματα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή ηλικία, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Έχω περάσει και εγώ πολλά χρόνια από το ραδιόφωνο. Να πω την αλήθεια ότι θα πει, γιατί δεν θα μπορέσω φέτος να είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είναι πολλές υποχρεώσεις.
1: Στην ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια και εσύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Φιλιά στα κορίτσια σου. Γεια σου.
1: Βεβαίως. Γεια.

Λίγο κακή βέβαια η τηλεφωνική μας γραμμή με τον αγαπητό συνάδελφο τον Μιχάλη τον Τζάγκαν, τον ευχαριστήσω και πάλι. Αυτά έχουν οι ζωντανές μεταδόσεις. Να σας πούμε λίγο ότι το εισιτήριο, ένα εισιτήριο που μένει για να κλείσει το puzzle της δεύτερης φάσης του κυπέλλου εστιχνών για τις ομάδες που αγωνίζουν στην εθνική κατηγορία. Θα σας πούμε τις ομάδες που προχωρούν. Ένα πρόβλημα που αφορούσε την άδεια διεξαγωγής του αγώνα, οποία πλέον δεν εκδίδεται από την υγειονομική υπηρεσία Δράμας αλλά από άλλη υπηρεσία. Μιλάμε για τον αγώνα μεταξύ Δόξα Δράμας και Δόξα Βόλακα, το οποίο τελικά ξεπεράστηκε και έτσι ο αγώνας αντί για τις 16 Σεπτέμβρη θα γίνει στις 23 Σεπτέμβρη. Οι ομάδες που συνεχίζουν στον διαθεσμό είναι οι εξής. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ο Πας Πρέβεζα έχει αποκλειστεί στην Άρτα από ότι μάλλον ο Πας Πρέβεζα πέρασε στα πέναλτι και κερδίζοντα την αναγέννηση Άρτας. Από τον πρώτο γκρουπ που προχωρούν στο θεσμό είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα, η Δόξα, ο Βίρονας Καβάλας, ο Αθλητικός Όμιλος Ξάνθη, ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Ο νικητής του αγώνα Δόξα Βίρουνα στο δεύτερο γκρουπ Βόλακα Δόξα Δράμας, ο Απόλλων Παραλιμνίου και ο ΠΑΟΚ Κριστόνης και η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Στον τρίτο γκρουπ περνάνε οι ομάδες ο Ποσειδών Μηχανιώνας, ο ΦΑΣ Νάουσα, ο Φίνικας Πολύχνης, η Ακρίτες Οικαιών, η Βέρεια και ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Στον τέταρτο γκρουπ είναι η Καστοριά Αθλητική Ένωση Καρίτσας, ο Πιερικός Εθνικός Κεραμιδίου και ο Μακεδονικός Ιάτιστας. Στο πέμπτο γκρουπ είναι η Δόξα Μοσχολουρίου, ο Ολυμπιακός Βόλο, ο Σαρακινός, η Ανθόπολη και τα Τρίκαλα. Στον έκτο γκρουπ που είναι και ο Πας Πρέβεζα, ο Παλιξοριακός, ο Παναγνιακός, ο Πας Γιάννα και η Θήλια Κατσικάς. Στο 7ο γκρουπ που προχωρούν το θεσμό είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας, η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος Πάτρας και ο Πανεγιάλιος. Στο 8ο γκρουπ είναι ο Πέλοπας Κιάτο, ο Ηρακλής Ξυλοκράστρου, ο Πας Κόρυθος, ο Αστέρας Βλαχιώτη. Στο 1ο γκρουπ είναι Αθλητική Ένωση Μαλισσίνας, Αθλητική Ένωση Προποντίδας, ο Άο Καρίστο, ο Νέο Αρτάκης, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Κηφισιάς, ο Άο Θήβα, ο Αστέρας Σταυρού. Στο 10ο γκρουπ, ο Αθλητική Ένωση Μικόνου, ο Παναξιακός, η Προοδευτική και ο Εθνικός. Στο 11ο γκρουπ είναι ο Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής, το Εγάλιο, ο Απόλλωνας Μήνης και η Δόξα Βίρωνα. Στο 12ο γκρουπ είναι ο Τσαλένιος, ο Ρυθμινιακός, ο Άο Τιμπακίο, η Παέχανιά, η Πλατανιάς και ο Πανακροτηριακός. Στο 13ο γκρουπ είναι η Αθλητική Ένωση Αφάντου, ο Διαγόρας Ρόδο και στο 14ο γκρουπ είναι ο Όμηρος Καλλιμασιάς. Να πούμε ότι ο Πας Πρέβεζα ξεκινάει το πρωτάθλημα την Κυριακή στις 4 σε όλα τα πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Το απόγευμα εδώ στο γήπεδο Αθανασία Τζουμελέκα θα υποδεχθεί το Παναγριακό, τα Γρήνιο δηλαδή. Και ο Τηλικράτης Λευκάδος που εκπροσωπεί την Πρέβεζα Λευκάδος σε αυτές οι δύο ομάδες θα ταξιδέψει στη Λευκή με εκτός έδρας.

Επανερχόμαστε λίγο στον το Super Cup που έγινε στο Ταγαναλάκι. Ήταν αρχικά να γίνει στο γήπεδο της Φιλιππιάδας. Κάτι με τις άδειες αδειοδότησης του γηπέδου από πλευράς Δήμου Ζηρού δεν βγήκανε και άρον-άρον τρέξανε και κάνανε τον τελικό το Super Cup στο Καναλάκι. Ας προσέξουν λίγο εκεί στο Δήμο Ζηρού, λίγο στα θέματα αυτά. Δεν μπορεί να ανακοινώνεται ένας τελικός και να μην μπορείς να εκδώσεις άδειες γηπέδου για να αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Είναι τραγικό, έτσι. Πάμε λίγο ότι στα τελικά της Λευκάδος, αν και ο Πας Πρέβεζα πιστεύω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλύτερος από τον τελικά της Λευκάδος, κέρδισε το θεσμό με 2-0 με ένα γκολ που το πρώτο πέτυχε ο Πιζανάς μετά από τραγικό λάθος του Παγκράτη που προσπάθησε να διώξει εκεί την μπάλα και έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Τηλικράτη και ο Πιζανάς από κοντά πλάσαρε σε αδιανό τέρμα κάνοντας το 1-0. Στο δεύτερο γκολ πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο στο 51 με σέντρα σου του Περιστέρη που βρήκε και το κάθετο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Κότση. Στο ημίχρονο έγινε αλλαγή ο Παγκράτης λόγω τραυματισμού. Θα πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έγιναν μετά το παιχνίδι από τους δύο προπονητές από πλευράς Τηλικράτη ο κύριος Καζανάς και από πλευράς Πας Πρέβεζα ο κύριος Βαζέχα.

0: για την ομάδα, κατέκτηση του Super Cup, σε τις προβλήσεις της κόδας, δύο λόγια για τον αγώνα.
1: Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι, ο τρόπος παιχνιδιού δεν μας αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα, αλλά προσπαθήσαμε να είμαστε παραγωγικοί, να πιέσουμε ψηλά, έτσι και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ανοίξουμε και το σκορ. Αλλά νομίζω, αν και ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι αντίθετο με τον τρόπο που προσπαθούμε έτσι να δημιουργήσουμε και να παίξουμε, καταφέραμε να ανταποκριθούμε και είναι πολύ σημαντικό και στην περίοδο που βρισκόμαστε, που είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας για μας, αλλά και ψυχολογικό, στο ψυχολογικό τομέα, που για τα παιδιά ήταν πολύ σημαντικό, το θέλανε πολύ και ήταν, τα καταφέραμε και είναι έτσι μια σημαντική διαδικασία που θα βοηθήσει και στον πρώτο αγώνα του προαθήματος.
2: Coach, κάποιοι ορισμένοι σήμερα απουσίαζαν, δεν εκδόθηκαν τα αθλητεία.
1: Ναι,
2: θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση.
1: Ξαναλέω, επειδή εμείς ξεκινήσαμε αργά, θα πρέπει να δούμε τα παιδιά που έχουν έρθει, γιατί ακόμα δεν έχουν εκδοθεί όλα τα αθλητεία. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τα παιδιά που ήρθαν προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και αν χρειαστούμε κάτι καλό και βρούμε και κάτι καλό, είμαστε ανοιχτοί στο να προσθέσουμε παίχτες.
3: Κύριε Ιγκ, ξεκινάει για το πρωτάθλημα. Coach, πάτε ηλικία με ένα δύσκολο κρουσιάδες παιχνίδι. Ο στόχος της παίχτες σαν ομάδα.
1: Εμείς ο στόχος μας είναι να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο, να χαρούμε τη διαδικασία, να γινόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι καλύτεροι, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα μας αυτή. Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτό που δείξαμε σήμερα. Αν και ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, έτσι, ένας τελικός, ήταν ένα γήπεδο έτσι, λίγο πιο μεγάλο από ό,τι το περιμέναμε, από ό,τι προετοιμαστήκαμε. Το σημαντικό είναι ότι οι παίχτες καταφέραν να ανταποκριθούν. Επιτεθήκαμε καλά, αμυνθήκαμε καλά. Στη μετάβαση ήμασταν πολύ καλοί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό παιχνίδι, σημαντική νίκη. Και θα προχωράμε από εδώ και πέρα και βλέπουμε την επόμενη μέρα.
2: Ευχαριστώ.

0: Ήταν η δηλώση στον προπονητή του Λιγκάρα Διευκάδου, του κύριου Καζανά, του νικητή του δεσμού. Φίλος με δίδυμα του Πασπρέβεζα. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις του κύριου Κρίστοφ Βαζέχα, του προπονητή του Πασπρέβεζα.
1: Ότι η ομάδα δεν τα κατάφερε σήμερα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δύο λόγια για το παιχνίδι και για τη συνέχεια από εδώ και πέρα που ξεκινάει
2: το δεύτερο επίσημο παιχνίδι.
1: Δεύτερο
2: παιχνίδι. Εντάξει, εγώ μετά το παιχνίδι είπα στα παιδιά συγχαρητήρια, διότι έβλεπα ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα από τον αντίπαλο. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές ο καλύτερος δεν κερδίζει. Φάγαμε δύο γκολ σχεδόν από πουθενά. Προσπαθήσαμε, δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά δεν προσπαθήσανε, προσπαθήσανε πάρα πολύ στο δεύτερο μήχρο να γυρίσουμε τον γκολ. Είχαμε κάναμε την φάση το δοκάρι, στο καπάκι τρώμε το δεύτερο γκολ στο 2-0. Μετά αντίπαλος ήταν πάρα πολύ πίσω, από εμάς υπήρχε προσπάθεια, αλλά εντάξει, ήμασταν, μπορούμε να πούμε, σε κάποιες φάσεις άτυχοι.
0: Coach, στα δύο παιχνίδια που σας είδα και στην Άρτα και εδώ σήμερα, κάνετε αρκετές ευκαιρίες σαν ομάδα, αλλά αυτό δεν τελειώνεται. Δηλαδή δεν έχετε την τελική προσπάθεια που να μπορεί να βάλει την
2: κατάσταση. Εντάξει, εγώ τα είχα στεναχωρηθεί άμα δεν κάναμε καθόλου ευκαιρίες. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν ευκαιρίες, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να το διορθώσουμε στην προπόνηση και αυτό που σήμερα δεν μπήκε μέσα στο τέρμα, στα επόμενα παιχνίδια θα έχουμε κάποια γκολ.

Αυτές ήταν οι δηλώσεις των δύο προπονητών. Όπως σας είπαμε και πριν, και να υπενθυμίσουμε, τα Κυριακή τα ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μπας Πρέβεζε υποδέχεται εδώ στο Αθανασία του Μελέκα στις 4 ώρα το απόγευμα τον Παναγριανκό. Και ο Τηλικράτης Λευκάδος, ο οποίος αγωνιζόταν και πέρυσι στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, θα εκδράμει στην Λευκή με Κέρκυρας.

Εάν μπείτε στο sporttime24.gr μπορείτε να δείτε άπειρες φωτογραφίες από το συγκεκριμένο Super Cup που έγινε στο καναλάκι. Να πω επίσης ότι έγινε και απονομή των κυπέλων, του κυπέλου, του πρωταθλητή και των μεταλλίων στις δύο ομάδες, που είχε αρκετό κόσμο και από την Πρέβεζα πήγανε πάρα πολύ κόσμο. Η Πόκαμπη ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα. Την απονομή την έκανε ο κύριος Κάτσακλας, ο πρόεδρος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας Λευκάδος, με τον κύριο τον Αντώνη τον Ζέρη και τον κύριο Φραγκούλη, μέλος της ΕΠΣ,

παραμένω στο ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο και στον Αχαίρο Καλαμακίου που θα αγωνίζεται φέτος στην Α κατηγορία όπως και πέρυσι. Έχει φιλικά συνέχεια στο Αχαίρο Καλαμακίου με την Αναγέννηση Άρτας και το Σκουφά Κομωτίου που διεξήχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων. Το τουρνουά διεξήχθηκε σε 3-45 λεπτά με τον Πάσα Χαίρο Καλαμακίου να ητάται με 1-0 από το Σκουφά Κομωτίου και να κερδίζει με 1-0 την Αναγέννηση Άρτας με γκολ που πέτυχε ο Τσιούνης. Όπως ξέρουμε, ο Τσιούνης ήταν ο πρώτος χώρος του Πάσου Πρέβεζα πέρυσι και πρόπερσι στον Αμβρακικό Βόνιτσας. Όπως φέτος ο Αμβρακικός Βόνιτσας θα αγωνίζεται στην Β' κατηγορία, μιας και πέρυσι δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα. Και μια άλλη ομάδα έκπληξη για μένα ήταν που ο Οδυσσέας Νηδρίου αγωνιζόταν πέρυσι στην Α' κατηγορία, φέτος θα αγωνιστεί στην Β' κατηγορία.

Κάνουμε δύο λεπτά τρία διακοπή και επανερχόμαστε.

Φεύγουμε τώρα λίγο από το ποδόσφαιρο, πάμε λίγο στο μπάσκετ, όπου όπως φέτος ξέρετε θα αγωνίζεται και η Δόξα Λευκάδος στην Super League 1, μάλλον στο μπάσκετ δηλαδή, στην Α1. Ο Ηρακλής ιτήθηκε η Δόξα Λευκάδος εκτός έδρας σε ένα φιλικό τουρνουά που διεξήχθηκε για κλεισμένο των θερών στο Ιβανόφιο στη Θεσσαλονίκη. Μια ημέρα πριν την έναρξη του τουρνουά, Μαυροσκούφια, ξεχώρισε ο Στάλης με 22 πόντους. Απέναντι ο Ηρακλής κέρδισε 87-77, όπως σας είπαμε, και κλεισμένο των θερών στο Ιβανόφιο. Ο Γεραιός αντιμετωπίσει την Κυριακή, ο Ηρακλής δηλαδή, στις 8.30 τον. Την Μπλάκαν Ντόκεβαντ την πρώτη μέρα του τουρνά στα Μαυροσκούφια. Ο Λούκιτς δεν είχε σε διάθεσή του τον Χάτσον, ο οποίος ταλαιπωρείται από διάστρεμα σε δεξιά ποδοκινημική. Από την ομάδα του Τερζή τη Δόξα Λευκάδος, δηλαδή, δεν έπαιξαν οι Γκάντα, Αρσενόπουλος και Φίτρος λόγω τραυματισμών. Ο Στάιλς όμως ξεχώρισε με 22 πόντους και 2 τρίποντα και ακολούθησαν ο Μέλβιν, ο Χόλφερ με 14 πόντους έκαστος. Τα δεκάλεπτα 22, 21, 41, 44, 68, 65, 87, 77 τελικό. Ο Ηρακλής του κύριου Λούκιτς με τους Λεκ 4 πόντους, Κουκ 2, Μέλβιν 14 με 2 τρίποντα, Στάιλς 22 με 2 τρίποντα, Χόλχλερ 14 πόντους με 2 τρίποντα, Διαρά 3 πόντους, Σλαφατσάκης 9 πόντους, Σίλας 10 πόντους με 2 τρίποντα, Αρνόκουρος 2 πόντους, Μαστρογιανόπουλος 7 και Σταυρακόπουλος συμμετοχή. Η Δόξα Λευκάδος του κύριου Τερζή, ο Τζόνς 14 πόντους με 4 τρίποντα, Ρόμπισον 12 πόντους, Χάρμον 13, Πάρης 11 πόντους με 2 τρίποντα, Τσαϊρέλης 6 πόντους, Πουλιανίτης 6 πόντους 2 τρίποντα, Σαχπατζίδης 3 πόντους με 1 τρίποντο δηλαδή, Χατζηνικόλας Βυσαρίου συμμετοχή και Σάρμα 14 πόντους, 12 πόντους.

πούμε επίσης ότι ο κεραυνός της Πορτικού ξεκίνησε την προετοιμασία όπως και ο Θρίαμος Λούρου για το νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Όπως σας είπαμε ότι ήταν σήμερα η πρώτη αθλητική εκπομπή μετά από διάρκεια 2-3 μηνών διακοπών, θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή πάντα την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ. Πάντοτε στην παρουσίαση και, και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Σάκος Βυσαρίων. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο βράδυ. Να είστε καλά, καλό. Τα λέμε αύριο την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα. Πολλά σαλάμ σήμερα, είχαμε καιρό να μιλήσουμε, γι' αυτό δεν μας ελυθήκε η γλώσσα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.

0: έτσι, η συμμαχία. Εγώ μπορεί να είμαι με άλλο τρόπο ή μπορεί να μην είμαι και καθόλου. Και ξαναλέω ότι το Α1 αποφασίζει κάθε φορά περίπτωση και με άλλη σύνθεση όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, πρέπει να σου πω.
1: Μπορούν ότι όμως να κατέβουν 5, 6, 7 συνδυασμοί και για, για αυτούς τους συνδυασμούς το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου να πει ότι από πίσω είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλους αυτούς και να τους αποκλείσει. Μήπως και αυτό είναι ένα τέχνασμα.
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το Α1, δηλαδή να πει για όλους τους συνδυασμούς.
1: Άρα
0: δεν θα μπορούσε. Δηλαδή με τα έως τώρα δεδομένα. Ίσως να το κάνει με ένα άλλο κόμμα που να περάσει κάτω από το ραντάρ. Εγώ ξαναλέω.
1: Και Γιάννη, επειδή έχει και πληροφορίες ο Γιάννης, αυτό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να βλέπουμε τη συμμαχία των Ελλήνων να την πλασάρουν ως τον πολιτικό συνδυασμό, αλλά εν τέλει να είναι ένα κόμμα βιτρίνα και να υπάρχει ένα άλλο κόμμα στο οποίο γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες.
2: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν είμαστε στο μυαλό του Ηλία Κασιδιάρη και των συνεργατών του. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο είδαμε να γίνεται το 2023 με το κόμμα Έλληνες και το κόμμα Σπαρτιάτες, δηλαδή θυσιάστηκε το κόμμα Έλληνες για να περάσει το κόμμα Σπαρτιάτες. Θα μου έκανε εντύπωση να ποντάρει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο ότι επαναλαμβάνοντας το ίδιο τέχνασμα τρία χρόνια αργότερα θα πετύχει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μην ξεχνάμε, Λένα, ότι οι Σπαρτιάτες ναι μεν πέρασαν την πρώτη φορά από το ραντάρ του Α1, την επόμενη όμως φορά στις ευρωεκλογές κόπηκαν.
3: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπου η ατμόσφαιρα παραμείνει ηλεκτρισμένη μέσα στην αίθουσα. Έλεγχος εκκλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές και ανάκτηση τυχών διαγεγραμμένων αρχείων ζητά το δικαστήριο για τον σταθμάρχη Λάρισας που είχε βάρδια τη μοιραία εκείνη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
4: Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της 21 ετών Κλαούντια Λάτα που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.
5: Που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατηγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα να με βλέπουν στα μάτια, να καταλάβουν το πόνο τι τραβώ αυτά τα 3,5 χρόνια.
6: Είναι έγκλημα το οποίο οχριά μπροστά στο έγκλημα που ακολούθησε. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτική αναφέρομαι στην καταστροφή του αποδεικτικού υλικού.
7: Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο. Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια.
4: Η μητέρα της 42χρονης Βάιας Μπλέκα ράγησε καρδιές, καταθέτοντας την πολύκροτη δίκη ζητώντας δικαίωση.
8: Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο πρέπει να πληρώσουν.
9: Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος από τα Τέμπη, στην κατάθεσή του στάθηκε κυρίως το μοιραίο βράδυ, όπου δεν πάρθηκαν τα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία, αλλά και στις ελλείψεις που είχαμε κατά την ανακριτική διαδικασία.
10: Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε.
4: Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος.
11: Κανείς δεν είχε προειδοποιήσει ότι το να επιβιβαστεί στο τρένο είναι κίνδυνος θάνατος.
12: Δεν έκλεισαν τον χώρο για να δουν τι φταίει, αλλά προφανώς ήξεραν τι φταίει, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέραμε ότι όταν παίρνουμε το τρένο ρισκάρουμε τη ζωή μας.
4: Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.
3: Αναταραχή στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αυλονίτη είναι ένα παράδειγμα της σύγχυσης. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έκανε άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναδιπλώθηκε, αλλά η πρόθεσή του έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για το ενδεχόμενο μεταγραφών και σύμπλευσης πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάντου.
4: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
13: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
14: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.

0: Αυτό πιστεύω.
1: Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
2: Το Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
1: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα
3: εννοούσα. Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του Πασόκ.
4: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το Πασόκ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
5: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
3: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ρεγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
6: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτό το τοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
7: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
3: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
6: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
3: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρεναδούρ και Νίκου Παπά.
8: Και για το ΣΥΡΙΖΑ,
9: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
3: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
10: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Αντώνης Ατζολέτος.
11: Θέλει να μπει ο ένας στο μάτι του άλλου και έχουμε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το Πασόκ έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χιλιάδες φορές ότι επενδύει στην αυτόνομη πορεία και κάνει μεταγραφή τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος αμέσως σε χρόνο ντετέ κάνει ένα άνοιγμα σε όλο το φάσμα της αριστεράς και φτάνει μέχρι το Γιάννη Βαρουφάκη.
12: Δεν άφησε κάποιον να παίξει, αλήθεια.
11: Όχι, δεν άφησε κάποιον να παίξει. Προφανώς αυτή είναι η άποψή του, αλλά δεν την ήξεραν στο Πασόκ, δεν την είχαν συζητήσει μαζί του και επειδή δεν μπορούν να τον αδειάσουν. Είναι μόλις τρεις μέρες στο κόμμα, βγαίνει ο ίδιος και κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Και αυτό το γαϊτανάκι, λένε, μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ για τις μεταγραφές εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί. Γιατί ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι αδύναμος ο άλλος ή να αφαιρέσει δύναμη από τον άλλον. Τουλάχιστον τρεις με τέσσερις βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο Πασόκ μέχρι τις εκλογές και σίγουρα συνεχίζουν από την ΕΛΑΣ και μιλούν με πολλά μεσαία στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, όπως την κυρία Ρόζα Βρετουά. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι
12: σίγουρα δεν θα συνεχιστεί.
10: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση για το βιογραφικό της Μαρίας Καριστιανού και για το κατά πόσο έχει δηλώσει υπέρμαχος της Κβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο Παύλος Πολάκης. «Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες», απαντάει η ίδια και υπογραμμίζει ότι είναι κβαντική, φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νανογυλαίκα.
13: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
14: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
13: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάντζι, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγε.
13: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
16: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. μάντολες.
13: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
0: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τις πουλάνε νανογυλαίκα άλλος και ραλιφές άλλος.
15: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλή τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κύριε αλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματας κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
13: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
10: Τον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
9: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
17: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
9: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
15: Το Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές?
17: Μία φορά μόνο.
15: Μόνο μία φορά.
17: Μία φορά μόνο.
15: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
17: Μόνο τη Δευτέρα.
9: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη.
17: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
9: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
18: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
9: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας?
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 5 στα 5 στη Super League έκανε ο Παναθηναϊκός και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Το Τριφύλι επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας στη νίκη με το εξαιρετικό γκολ του ασταμάτη του Ανδρέα Τετέη. Δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο με 3-1, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
19: Δίπλο κορυφής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια με σκορ 1-0. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και είχαν δοκάρει στο 22 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ο Τετέι σημάδευσε την αναμέτρηση με φανταστική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 0-1.
20: Τετέι περνάει, σουτάρει φοβερό 0-1.
19: Η μαύρη θύελα άγγιξε την ισοφάριση στο 62 με τον Μπένια να σταματά το Χάμζα σε μεγάλο τετατέτ. Στο Αγρίνιο πάω και βάλε βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όταν με γκολ του Τάχα Άλλη αρχικά και του Ενδιαγέ στη συνέχεια πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων επί του Πανετολικού. Στο 51 ο Πέρες κατέβασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με δυνατό σουτ μείωσε σε 1-2. Φοβερή αντιπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα με το σωρετήρι να σκοράρει από κοντά και να γράψει το τελικό 3-1.
21: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
21: Πολλά γκολ.
22: Γκολ στο βολέι.
21: Ποιο βολέι?
22: Ποιο ματ?
21: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
21: Καρφί, εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαυτζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι πηγές δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη συντριβή των ντρόουν και ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η εταιρεία Gazprom δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης το πρωί στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχτηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να σκηνοθετήσει το σκηνικό, προκαλώντας τραύμα στον εαυτό του, εξαιτίας του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίες, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάπρης Κοκκολόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ABC, CBS, Fox και NBC. Νωρίτερα το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

είναι 21 του μήνα και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και πρόσεξε, να είναι και Σεπτέμβριος που ρέει το χρήμα σε μορφή εξόδων, έτσι, μέχρι εκεί. Όχι σε μορφή εισόδων, αλλά και να ακούς αυτό. Τώρα όμως μισό λεπτάκι, γιατί θα βρεθούν πάλι κάποιοι και θα πούνε τι λαϊκισμό, τι λαϊκισμό. Αλλά παιδιά, ήταν σαν σήμερα το 1985, όταν το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Οπότε υπάρχει λόγος. Τώρα αν εσείς θέλετε να το συνδυάσετε με κάτι άλλο, α, δεν φταίω. Δεν μου τα χρεώνετε κιόλα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα σας πω τι έκανα τώρα πριν λίγο. Επειδή τελείωσα την προετοιμασία της εκπομπής νωρίς, θα μου πεις και από το πρωί στο σπίτι μου την είχα. Λοιπόν, μου έμεινε μία ώρα καθαρός χρόνος. Πήρα τα ποδαράκια μου, περπάτησα μέσα από το ΣΕΦ, πέρασα από μία γεφυρούλα και βγήκα μικρολίμανο. Ήταν λες και έκανα μια πολύ ωραία βόλτα σε ένα νησί. Κάντε το, γεμίζουν μπαταρίες και δεν θες και πολύ για να ξεφύγεις. Ανέξοδο ήτανε, τα ποδαράκια μου μόνο. Επίσης ήθελα να αναφωνήσω. Θα αναφωνήσω. Αναβαθμισμένες και αναβαθμισμένοι μου, τι κάνετε? Έχω και τον άλλον απέναντι, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Καλά δεν νιώθεις αναβαθμισμένος εσύ? Δηλαδή τίποτα, Χριστό, γρή, γιόλο. Και δεν παρακολουθείς και τις αναρτήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, διότι στην Κυριακάτικη καθιερωμένη αναρτησή του πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας μας, ενώ μια άλλη, η Scopus τη λένε, αναβάθμισε την πιστοληπτική μας βαθμίδα. Προσέξτε, πρέπει να έχουμε, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις. Προφανώς και σίγουρα, προσέξτε τι θα πω για να μην μου πείτε πάλι ότι τα λέω αλλιώς, έχουν θετικότατο αντίκτυπο ως προς την ικανότητα της χώρας να δανείζεται από τις αγορές και να καλύπτει τις όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Φθηνότερος κρατικός δανεισμός είναι σίγουρα κάτι που είναι θετικότατο, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας βοηθάει και τον τραπεζικό, αλλά και τον δανεισμό των επιχειρήσεων. Οκ, μέχρι εδώ. Τα είπα, εντάξει, είμαι by the book. Βέβαια, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις αξιολογίες. Και αυτό γιατί ήμασταν μια χώρα που στα τέλη του 2009 και αρχές του 2010 πρακτικά τι κάναμε, χρεοκοπήσαμε. Τότε ήταν αδύνατον να δανειστούμε από τις αγορές και βεβαίως χρειάστηκε να καταφύγουμε στα μνημόνια. Τα μνημόνια, καθώς έφταναν στο τέλος τους, είχε βεβαίως σημασία να υπάρχουν σταδιακά κάποιες αξιολογήσεις θετικότερες, γιατί εάν η χώρα δεν μπορούσε να αντλήσει χρήματα από τις αγορές, τι θα κάναμε, πάλι μνημόνια θα είχαμε, έτσι. Μέχρι εδώ πάλι καλά, by the book. Επιπλέον, βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε θετικότερους όρους δανεισμού σε σχέση με αυτούς που επικρατούν. Μόνο προσέξτε, εδώ μια υποσημείωση. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια ανωδική τάση στο κόστος δανεισμού των κρατών. Υπάρχει ένα ράλι ομολόγων, το οποίο το έχουμε περάσει εμείς στον Ντούκο εδώ. Τα είχε πει ο Στουρνάρας κάποια στιγμή, ότι είναι τέλεια καταιγίδα αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια αλλού κοιτάμε. Εδώ βγαίνουμε από το by the book. Και έτσι, αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει και τη χώρα μας, ότι υπάρχει αυτό το κόστος δανεισμού. Προφανώς επηρεάζει όλες τις αγορές και όλες τις χώρες. Άλλες σε μικρότερο βαθμό, άλλες σε μεγαλύτερο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν η παγκόσμια οικονομία τίνει σε μια πραγματικότητα με πιο υψηλά επιτόκια, προφανώς και θα επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία, και όχι μόνο ως προς το κόστος δανεισμού, έτσι.
Βεβαίως μπορεί να έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, ονομαστικούς, έτσι, ελαφρώς καλύτερους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πρώτα απ' όλα εμείς έχουμε και ένα συνεχές κύμα ακρίβειας. Το έχουν και άλλες χώρες, δεν λέω μόνο. Αλλά απλώς επειδή βλέπουμε, ρε παιδί, με τον πληθωρισμό, τον Αύγουστο ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου. Τον Ιούλιο είχαμε άνοδο του δείκτη τιμών στη βιομηχανία και βεβαίως όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, στενά του Ορμούζ, Χούθη, έχουμε και τους Χούθη τώρα στην Ιεμένη. Προφανώς και έχουμε υψηλότερες τιμές τόσο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, τιμές που βεβαίως τις βλέπουμε και στις Αγγλίες, αλλά επηρεάζουν και μια αλυσίδα γεγονότων, παραγωγής και όλα τα σχετικά. Επί της ουσίας, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια χαρά οι αναβαθμίσεις, τέλειες είναι και έχουν και τα θετικά τους, τα είπα τα θετικά, μην μου πείτε ότι δεν τα είπα, έτσι. Αλλά όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ από το να πανηγυρίζουμε την όποια αναβάθμιση της αξιολόγησης και επιστολιπτικής ικανότητας, αφού η συνολική κατάσταση της οικονομίας προφανώς και αντικατοπτρίζεται και στις προοπτικές των οικοκυριών. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε έναν Παναγιώτη Παπακαλούση, ο οποίος τον δίνω κανονικά, δεν παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού με τίποτα. Όχι, το θες και επισήμως. Εχθές, Κυριακή, έγινε η ανάρτηση. Από την Παρασκευή το ξέρουμε. Εκεί εσύ αρτέστηκες, είδες ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός. Δεν το είδες. Λοιπόν, μισές δουλειές. Τι άλλο έχουμε. Α, Θανάση Καραγιάννης. Στην αρχισταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Εδώ είναι το παιδί. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαλσάμι στις μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου εννοείται στο μικρόφωνο παρέως στις 11. Τι κάνουμε κάθε βράδυ. Από τις 9 μέχρι τις 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Πάρα πολύ απλά. Μας αρέσει να ζούμε αληθινά. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Βέβαια, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο μου έλειψε η επικοινωνία μας. Ειλικρινά το σκεφτόμουν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τον θαυματουργό τηλεφωνικό αριθμό του Viber πια στον Sky. Το 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Και βεβαίως τον ορθόδοξο, πατροπαράδοτο τρόπο που όλες και όλοι γνωρίζετε. Το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπητοί μου. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Καλώς την. Εδώ, συντονισμένη πάντα στο καθιερωμένο της ραντεβού, μου γράφει. Ο Παναγιώτης έχει στείλει το μήνυμα από Αστόρια, να του πούμε την καλησπέρα. Η Αργυρό κάτι μου στείλε, ντράπηκε και το έσβησε. Γιατί, ρε Αργυρό μου, να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Ελπίζουμε να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και τώρα μου έχουν έρθει τα άλλα. Εμείς, λέει, στην τσέπη μας μόνο τις υποβαθμίσεις νιώθουμε. Οι αναβαθμίσεις είναι μάλλον για τα γερά πορτοφόλια. Όπα, τη βγήκε από αριστερά. Σπυρίδων, ένα μεγάλο μπράβο στο γιατρό σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αξιολόγου και αναφορά σε Ευρώπη και Αμερική. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Κάπου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που λέει «Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία». Με την Αλεξίου, σε παρακαλώ πολύ, δώσε.

0: Τάνιο Μανές. Σε παρακαλώ, pause τώρα. Εδώ θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, προσέξτε. Το λέμε και στις ειδήσεις. Έτσι, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο και της Καρνέαδου το είχε πάρει η ίδια η κατηγορούμενη, εισαγωγή εννοείται, χωρίς να έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ, ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα, έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. Αυτά τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, στη Βουλή. Προσέξτε όμως, εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Και επειδή μπορεί, βρε παιδί μου, λίγο να το χάνω. Από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Προφανώς κάποιες καταγγελίες θα υπήρξαν. Υποψιάζομαι. Καλά ρε παιδιά, μετά από 7 ελέγχους δεν ψηλιάζεται κανείς και μπαίνοντας και βλέποντας και όλη αυτή τη βιτρίνα με τις εικόνες. Δηλαδή, είσαι ελεγκτής. Πανάθεμας. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτή την εικόνα. Και λες, όλα εντάξει είναι εδώ. Δηλαδή, άιντε. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη και την έβδομη. Τι έκανες. Δηλαδή, και βγήκαν όλα ζάχαρη. Όπως λένε και οι νέοι. Όλα ζάχαρη, μέλι, κανονικά. Τα έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Παντελής Μπουκάλας, ότι για να πολεμήσουν τον τρόπο της φθοράς οι άνθρωποι, όποιας φυλής, θρησκείας ή εποχής, πόθησαν τη μακροζωία και ονειρεύτηκαν την αθανασία. Έξω και το μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Και έπλασαν μύθους για να εξηγήσουν πώς χάθηκε το κλειδί του θριάμβου επί του θανάτου. Φταίει ο φθόνος των θεών. Η ανθρώπινη αβελτηρία ή ο πονηρός όφης. Και κατά τα άλλα, η κβατική βιοανάδραση, η αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας, όλα αυτά σε εισαγωγικά, η αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα και λοιπά, πανάκριβα κομπογιανίτικα, προορισμένα για μια ελίτ που κοροϊδεύει τον Αδαή Λαουτζίκο, που τον εξαπατούν κάποιοι καιροσκόποι, κάποια πατεώνες, κάποια λαμόγια. Λοιπόν, υπάρχει ένα άγχος για το γύρας. Έτσι. Και απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ένα εμπόριο ευεξίας. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βιατρίκη που λέει τις εικόνες τις θέλουν. Γιατί? Κάτσε, περίμενε, γιατί έχασα το μήνυμα. Μου έσβησε. Ωραία, το βρήκα. Για να έρθει το θείο πνεύμα, πώς γίνεται. Ναι, κάρπα. Αυτό είναι. Που. Ούτε αυτό δεν ήξερα να κάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Άννα. Να σε καλά. Στον Σπύρος. Να σε καλά και στον Κωνσταντίνο. Τις επόμενες απόκριες θα ντυθώ Γρυλανδία. Καλησπέρα και καλή δύναμη με την τραγική ηρωνία περί οικονομικού. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος μου λέει, άσε λίγο το κρασάκι, άσε λίγο το τραγούδι με την Αλεξίου, έβαλα και κρασάκι. Τώρα τι να σου κάνω, έφυγε. Να πω, είδες που τελικά έρχεσαι, λέει, στα λόγια μου. Μας έλειψες, λέει, σου λείψαμε και εμείς για το Σαββατοκύριακο. Και αυτό που είπα, να σου το ξαναπώ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι γι' αυτό άμεσα. Είναι για λόγους υγείας. Ότι θες εσύ να έρχομαι εδώ 7 μέρες τη βδομάδα. Μη σε στείλω σε κανένα γιατρό. Του είδους. Εντάξει. Να πω την. Η Αργυρό μου λέει, η βόλτα που έκανες είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω κάνει κι εγώ. Η φωνή μου βγάζει όρεξη για ζωή. Πόσο ευχαριστώ, ωραίο μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Θοδωρή από Καβάλα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την επικοινωνία. Πάτρα, μου λέει ο Παναγιώτης. 2,145 η βενζίνη, 2,155 το πετρέλαιο. Πού φτάσαμε, πού έφτασες. Την καλησπέρα μου και στον νονό μας, τον Γιάννη. Η μείωση του κόστους δανεισμού έχει να κάνει σίγουρα με τα οικονομικά των τραπεζών, τα οποία πρώτον δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι περνάνε μια στην οικονομία. Μην ξεχνάς ότι ήδη έχουμε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων. Και δεύτερον, οι κάνουλες του δανεισμού δεν ανοίγουν παράλληλα για το ευρύ κοινό. Η όποια αναβάθμιση είναι απλά ένα νούμερο σε λογιστικά βιβλία που δεν αφορά κανέναν πέραν των 200-500 εταιριών που έτσι κι αλλιώς δανείζονται και περνάνε επίσης τους τόκους στα έξοδα, στα λογιστικά τους βιβλία. Και για να μην λέμε μόνο για τις τράπεζες, όταν χρωστάς το δημόσιο, έχεις ένα επιτόκιο 5-5,5% χωρίς τα πρόστιμα. Όταν το δημόσιο σου χρωστάει, στα δίνει άτοκα. Μαγεία! Εξαιρετικά. Την καλησπέρα μου, Γιάννη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω στη Λίτσα ένα γεια. Αφού θες να ακούσεις ένα γεια, να σου πω ένα γεια. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, αγαπητέ μου Παπακαλούση, κάτσε να σου πω τώρα γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί για μετά. Δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος. Ξέρεις τι θέλω, Λέοναρντ Κόεν. Όποιο θες εσύ, έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όποιο θες. Μπορεί να βάλουμε και τα δύο. Θα δούμε, ανάλογα τα κέφια μας.
1: Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
4: www.ktismabathandroom.gr. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: στόχος της ομάδας του, δέχτηκε προσέγγιση από γνωστό όμιλο, από αυτούς που έχουν πολυσχηδείς δραστηριότητες. Η πρόταση κατά λέξη ήταν η εξής: έλα σε μας, στήσε άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής για να πάρει έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τις αναλήψεις τις εξασφαλίζουμε εμείς. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το στέλεχος λοιπόν, με 20 και χρόνια εμπειρία σε συμβάσεις του δημοσίου και έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά ταμεία, εξήγησε ευγενικά ότι μια εταιρεία πληροφορικής δεν είναι και ένα περίπτερο. Χρειάζεται συστήματα, ανθρώπους, πιστοποιήσεις ISO, θα πρέπει να δείξει τι έργα έχει κάνει, ομάδες που να παραδίδουν στην ώρα τους, ακόμη και αν πάρετε το έργο δεν θα μπορείτε να το εκτελέσετε, τους είπε.
9: Ο άλλος με το σταυρό στο χέρι.
0: Επιπλέον, επειδή τα λεφτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και αυστηρά κριτήρια. Ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να λάβει μέρος έστω και σε συστημένους διαγωνισμούς. Μια νεότευτη εταιρεία, χωρίς απαραίτητες πιστοποιήσεις, ούτε την πόρτα των διαγωνισμών δεν θα μπορούσε να ανοίξει, τους είπε. Ο αυτός με το σταυρό στο χέρι. Η απάντηση λοιπόν είναι το κλασικό ελληνικό: μη σε απασχολεί αυτό. Το μη σε απασχολεί αυτό είναι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, η πιο ακριβή φράση στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας. Το λέει πάρα πολύ καλά ο κύριος Τούπας. Πληρώθηκε με 3 μνημόνια. Το μη σε απασχολεί αυτό είναι η πιο ακριβή φράση, εννοείται, της ελληνικής οικονομίας. Ο άνθρωπος λοιπόν αρνήθηκε. Το πακέτο αμοιβής ήταν μπαμπάτσικο, αλλά ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής θα τον περίμενε δύο πράγματα: η καταστροφή της επαγγελματικής του φήμης ή ο καρδιολόγος. Ανάλογα, διαλέγεις και παίρνεις. Έμεινε στην σταθερή του δουλειά και μάλιστα ενημέρωσε και τον εργοδότη του για το τι ακριβώς κυκλοφορεί στην πιάτσα. Και η κατάληξη, πάρα πολύ ωραία, από τον κύριο που υπογράφει ο κύριος Κώστας Στούπας αυτή την ιστορία. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι του Πορτοκάλογλου, το Βαλκανιζατέρ. Ξέρετε την ταινία Βαλκανίζατερ του Σωτήρη Γκορίτσα. Δύο επαρχιώτες ξεκινούν για τα Βαλκάνια τις δεκαετίες του 90 να βγάλουν εύκολο χρήμα από τις διαφορές του συναλλάγματος σε μια γειτονιά που μοιάζει με ένα μόνιμο παζάρι χωρίς κανόνες.
10: Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει.

Η ταινία είναι κωμωδία, αλλά η πικρία της είναι διαχρονική. Γιατί πίσω από τις γκάφες κρύβεται το ελληνικό μοντέλο σε καθαρή μορφή. Όχι παραγωγή, αλλά τι μεσολάβηση. Όχι προϊόν, αλλά τι γνωριμία. Τι άλλο, πλάτες. Όχι αξία, αλλά

καταλήξει λοιπόν αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι ο ολιγάρχης που ζητά να στηθεί άμεσα μια εταιρεία πληροφορικής δεν διαφέρει από τους ήρωες του Γκορίτσα. Απλώς έχει καλύτερο κοστούμι και το παζάρι έχει μεταφερθεί από εκεί στα Βαλκάνια, στα σύνορα με τις Βρυξέλλες. Εννοείται. Η λογική είναι η ίδια. Κάπου υπάρχει διαφορά τιμής ανάμεσα σε αυτό που παίρνεις και σε αυτό που παραδίδεις. Και το κράτος είναι εκεί.

νομίζω όλοι ταπεινοί, ούτε για τη δόξα ούτε για τα λεφτά. Για το δρόμο τη χαρά. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκυ μου, σου αρέσει το μουστάκι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Να σου στείλω μια φωτογραφία. Ισχύει λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber, το θαυματουργό. 698-123-1003. Να πω και για την ομάδα μας. Έτσι, γιατί έχει πασχίσει εκεί ο φίλος ο Γιάννης και τα έχει καταφέρει. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί μέσα σε τίποτα, σε μια εβδομάδα, είμαστε μια με πολύ μεγάλη παρέα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο και επικοδομητικό. www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Θα το προωθήσω εγώ. Θέλω και προτάσεις για θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Και από αυτά που σχολιάζουμε ήδη, μπορείτε και εκεί να μου στέλνετε ό,τι θέλετε, να το συζητάμε με πάρα πάρα πολύ χαρά.

0: τώρα στον άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί του, γιατί φεύγει για Νεπάλ. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα ότι σας έκανε εντύπωση. Έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο πείραμα με ένα λιώτικο σχολείο. Ένα λιώτικο σχολείο εκεί στο Στήρι Βιωτίας. Δύο εκπαιδευτικοί, μια ομάδα μάλλον εκπαιδευτικών που έχει επιστρέψει στον τόπο τους, άνοιξαν ένα κλειστό δημοτικό και έχουν καταφέρει πολλά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί σας έκανε φοβερή εντύπωση, και μάλιστα αύριο θα σας διαβάσω και ένα post που έκαναν για το πώς έγραψαν μια έκθεση. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Απλώς ήθελα από τον καλεσμένο μας, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε να τα πούμε, γιατί αύριο ταξιδεύει για Νεπάλ, ο Γιώργος Λούκας, να μας πει τι θα κάνει στο Νεπάλ ακριβώς. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, νομίζω ότι είχε πάει και σε μια άλλη, στο Ναϊρόμπι είχε πάει. Δεν θυμάμαι που μου είχε πει ότι είχε πάει. Θα μας τα πει ο ίδιος. Τι κάνουμε, Γιώργο μου, καλά? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Όλα καλά. Εδώ από Δίστομο.
0: Από Δίστομο. Μια βαλίτσα για να φύγεις για Νεπάλ θέλει πολλά πράγματα.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, τα απολύτως απαραίτητα για να κάνουμε και την κινηματογράφηση. Γιατί στην ουσία και στο Νεπάλ αλλά και στην Ναμίμπια, όπου είχα πάει για να συναντήσω μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών στην έρημο Καλαχάρη. Στην ουσία αφορά ένα project το οποίο ονομάζεται «Κόσμη των παιδιών», και στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε σε ένα μεγάλο ερώτημα, που συνδέεται και με το σχολείο και με όλα τα ενδιαφέροντα τα οποία ανακύπτουν από αυτό. Τι είναι η παιδική ηλικία, τι νομίζουμε εμείς ότι είναι η παιδική ηλικία? Επομένως, τι πιο ωραίο βαθύ από τα ταξίδια και το να βλέπουμε άλλες πραγματικότητες παιδικής ηλικίας ανά τον κόσμο. Γιατί εσύ, για παράδειγμα, σε ρωτήσω εσένα, να κάνουμε και έτσι διάλογο, τι εικόνα έχεις για το παιδί, τι είναι ένα παιδί, ας πούμε, στο δικό μας, για το δικό σου, στο δικό σου λογικό?
0: Ναι, τι είναι ένα παιδί?
1: Τι κάνει ένα παιδί, τι είναι ένα παιδί?
0: Εγώ πάντα έχω το εξής. Για μένα υπάρχει μόνο ένα ρητό: από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά τι περιμένει το παιδί? Ναι, δείτε, από μικρό και από τρελό και από ό,τι θες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το παιδί. Έτσι, για παράδειγμα, ναι. Έχουμε το παιδί, πρέπει να πηγαίνει σχολείο, να παίζει.
0: Α, εννοείς, ναι, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ναι.
1: Να μην εργάζεται, να μην αναλαμβάνει επίσης μεγάλες ευθύνες, και πολλά από αυτά δεν το συζητάμε. Ιδιαίτερα προστασία και τα δικαιώματα είναι κατακτήσεις.
0: Καλά, προφανώς.
1: Φυσικά δεν θέλουμε να χάσουμε.
0: Αυτό υποτίθεται σε μια δυτική κοινωνία, έτσι.
1: Α, μπράβο. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι είναι ο δικό
0: κανόνας. Ο κανόνας. Το αυτονόητο.
1: Και το ζήτημα είναι αυτό που συζητάμε, το πραγματευόμαστε είναι η κοινωνική κατασκευή. Για παράδειγμα, για αιώνες θεωρούσαμε περίπου αυτονόητο ότι οι γυναίκες λόγω της βιολογίας τους ήταν κατώτερες από τους άντρες. Mm-hmm. Και κατάλληλες για ορισμένους κοινωνικούς ρόλους. Σωστά. Mm-hmm. Οι βιολογικές διαφορές υπήρχαν, αλλά η κατωτερότητα όμως δεν βρισκόταν στη βιολογία. Mm-hmm. Ήταν η ιστορία που χτίσαμε πάνω στη βιολογία. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θέλουμε να δείξουμε ότι συμβαίνει και

0: παθολογικοποιούμε σχεδόν την παιδική ηλικία ή την κίνηση την παραπάνω. Που εγώ εκεί η κίνηση, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
1: Καλά, εκείνο ο κανόνας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Στο Νεπάλ τι θα κάνεις ακριβώς? Βοήθησέ με λίγο.
0: Λοιπόν, στο Νεπάλ τώρα η παιδική ηλικία που ψάχνουμε, νομίζω ότι είναι μακάρι να πάει καλά, γιατί είναι δύσκολο project. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με τα παιδιά αυτά, προσπαθούμε να τα κάνουμε συνσκηνοθέτες. Δίνουμε από πριν μια κάμερα GoPro που μας δείχνουν αυτά τον κόσμο τους. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το συγκεκριμένο παιδί το οποίο πάμε να κινηματογραφήσουμε και τη ζωή του, δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, δηλαδή είναι παιδί living goodness, δηλαδή είναι θεός, ήταν παιδί θεός, είναι η περίφημη θεά του Κατμαντού, η Τρίσνα, η οποία μπορείτε να το γκουγκλάρετε και στο διαδίκτυο θα δείτε πολλές εικόνες του παιδιού, η οποία από τα 2 στα 12 ζούσε σαν θεός στο Νεπάλ αυτό το παιδί, μέσα σε ναούς, έβγαινε 1-2 φορές το χρόνο. Στην ουσία εμείς κινηματογραφούμε το μετά, δηλαδή πώς αυτό το παιδί όταν έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του σε ναούς, ξαφνικά συνδιαλέγεται, συναναστρέφεται, κοινωνικοποιείται σαν κανονικό παιδί μέσα στην πόλη της, στη γειτονιά της, στο σχολείο της.
1: Τώρα, τώρα τι ηλικία έχει?
0: Τώρα είναι 12 χρονών το
1: παιδάκι. Είναι 12.
0: Το παιδάκι, ναι. Και θα πάμε να πάρουμε συνέντευξη και από τους γονείς της. Επομένως, αν έχετε κάποια ερώτηση, ας τη γράψουν και οι ακροατές.
1: Τρίσνα Σάγκια.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Η Τρίσνα, η επίσημη ζωντανή θεά του Κατμαντού.
0: Ακριβώς.
1: Εμφανίστηκε δημόσια σε παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές όπως το φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ που λέει εκεί. Ολοκλήρωσε τα καθήκοντά της και αποσύρθηκε από το ρόλο της θεάς σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα. Περίμενε. Πώς το έχεις προετοιμάσει αυτό?
0: Αυτό θέλει, όπως καταλαβαίνεις, πολλά, να μην πω χρόνια προετοιμασία. Θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα logistics που θα μας έφεραν σε επαφή με την οικογένεια, γιατί είναι, νομίζω είναι και συντηρητικό το πλαίσιο εκεί, για να καταφέρεις να μπεις στην οικογένεια, να καταφέρεις να δώσεις το παιδί GoPro να καταγράψει και την καθημερινότητά της. Αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη, νομίζω, αποκλειστικότητα και για εμάς. Δηλαδή, περιμένω κι εγώ, δηλαδή, με αγωνία να.
1: Γιώργο μου, πας και λίγο στα τυφλά, αν θα σου κάτσουν όλα αυτά που έχεις σχεδιάσει.
0: Η ουσία είναι, πάντοτε ξεκινάω με το μη γνωρίζει, αλλά όχι απορετοίμαστος.
1: Ναι, εντάξει, και προφανώς.
0: Ναι, στην ουσία, επειδή οι συνεννοήσεις έχουν γίνει και με κόσμο, με εταιρεία παραγωγής από το Νεπάλ, το τι θα τηρηθεί, τι όχι από όλα αυτά, είναι ζήτημα να το πούμε στην επόμενη εκπομπή, Δημήτρη, για να σου πω τι είδα. Αυτό που μπορώ να σου πω τώρα είναι από προηγούμενα ταξίδια, όπως που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τη ίδια λογική για παιδιά στου κοινικού τροφοσυλλέκτε που μεγαλώνουν με έναν τελείω.
1: Περίμενε. Εξήγησε μας λίγο, γιατί κάποιο μπορεί να. Ναι, μπορεί να το καταλαβαίνει. Όταν λε κυνηγό τροφοσυλλέκτη, πε μου λίγο την καθημερινότητά του ή αυτό που είδε εσύ, που έχει καταγράψει.
0: Είδα, θα το πω για τι μαμάδε τώρα που ακούνε, είδα παιδιά χωρί τάντρουμ εκεί πέρα, δηλαδή χωρί κρίσει, αυτέ τι φωνέ και όλο αυτό. Είδα παιδιά τα οποία έω τα 5 μεγαλώνουν μαζί με την κοινότητα, δηλαδή είναι μια διευρυμένη οικογένεια. Επομένω, οι γονεί δεν φτύρονται από την ανατροφή ενό παιδιού και όλη η κοινότητα προσέχει τα παιδιά όλων. Επομένω, αυτά τα παιδιά ζουν έω τα 5 σε συνθήκε, νομίζω, ασφάλεια και παίρνουν αυτό τον ασφαλή δεσμό, που λέει και η θεωρία δεσμού. Και αυτομάτως, ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια με τους γονείς τους και τους οικείους τους και με άλλα παιδιά, άρα δεν μεγαλώνουν στα παιδιά θεοί δικά μας δυτικού, ότι είσαι το παιδί της οικογένειας και σε θαυμάζω και σου κάνω όλα τα χατήρια και σου καλύπτω όλες τις επιθυμίες πριν τις ζητήσεις. Εκεί τα παιδιά διαμορφώνονται όλα μαζί, με μεγάλες παρέες κοινότητες. Και αυτά τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά που έχουν ανά πάσα στιγμή τους γονείς τους και τα άλλα παιδιά, επομένως, δεν δημιουργούν αυτές τις ναρκισιστικές τάσεις που παρατηρούμε ίσως σε κάποια παιδικά μας τα παιδάκια. Αυτά τα παιδιά μεθαύριο στα 6 και στα 7 συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις της κοινότητας. Και πραγματικά δεν θέλω να τα εξωτικοποιήσω, ούτε να ρομαντικοποιήσω.
1: Δεν τα είδες λίγο γερασμένα για την ηλικία τους?
0: Δεν ήταν γυρασμένα.
1: Όχι, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Επειδή με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι χάνουν την παιδικότητά τους.
0: Κι όμως παίζουν όλη την ώρα, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή το αυτό που αλλάζει είναι πάνω σε αυτό σε κάθε παιδικό σώμα, κάθε κοινωνία γράφει διαφορετικές ιστορίες. Για παράδειγμα, πόσο αυτό

0: μπορεί να είναι ένα παιδί σε κάθε κοινωνία είναι διαφορετικό. Α, καλά, τι επιτρέπεται να κάνει διαφορετικό. Τι είναι επικίνδυνο είναι διαφορετικό.
1: Πώς
0: πρέπει να μάθει διαφορετικό.
1: Τι νομίζεις ότι σου επιτρέπεται να κάνεις επίσης.
0: Ακριβώς. Πότε θεωρείται όριμο είναι διαφορετικό. Πόσο πρέπει να προστατεύεται είναι διαφορετικό. Άρα αυτό που ανακαλύπτεις και αυτό έχει σημασία να πούμε ότι δεν υπάρχει μία παιδική ηλικία αλλά ας πούμε παιδικότητες. Και σε αυτές τις παιδικότητες μας ανοίγουν το μυαλό. Αυτό θέλω να δείξω, χωρίς να έχω προαποφασίσει τι θέλω να δείξω. Θέλω να δείξω ότι να ανοίξω μια βεντάλια και να δείξω διάφορες παιδικότητες σε αυτό το ντοκιμαντέρ για να καταλάβουμε ότι είναι λίγο πέρα από το κομμάτι το πραγματικό, ότι είναι λίγο και το κομμάτι κοινωνική κατασκευή το οποίο υπησέρχεται.
1: Ωραία.
0: Για παράδειγμα, να σου πω εγώ την κοινωνική κατασκευή. Πες ότι εσύ τώρα για να το δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, γιατί νομίζω ότι κάναμε διάλεξη εδώ πέρα. Για παράδειγμα, λες εσύ, δικάζω εγώ μια ιστορία και πείθε τον κόσμο ότι ο Δημήτρης είναι η φωνή του Θεού στη γη.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Επομένως, πες ότι το πιστεύουν 100.000 αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις εσύ και λες ότι ξέρεις την επόμενη Παρασκευή το σουβλάκι στη Λιβαδιά θα σου δώσει 10 χρόνια ζωής. Αυτομάτως θα είστε κόκκινοι στη Λιβαδιά.
1: Γιατί μου το χρεώνεις τώρα αυτό, Γιώργο?
0: Για να διατηρήσω και
1: τι ωραίο παράδειγμα.
0: Είναι φανταστικό. Αλλά οι ηλικές συνθήκες που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν εφόσον έχουμε πείσει κόσμο είναι να δημιουργηθεί κίνηση στον δρόμο προς Λιβαδιά. Εγώ μπορεί να στήσω και μια επιχείρηση εκεί πέρα λίγο πιο νωρίς για να φέρνω νεράκι, αλλά θα βγάλω κάποια χρήματα. Κάποιοι που μπορεί να πέσουν σε ποτηλιάρισμα να χάσουν τη δουλειά τους επειδή δεν έχουν αργήσει και θα τους απολύσει το αφεντικό τους. Επομένως, μπορεί να ξεκινάει κάτι σαν κοινωνική κατασκευή, αλλά υπάρχουν υλικές συνέπειες της κάθε κατασκευής. Για παράδειγμα, ο Άριας μελετούσε την παιδική ηλικία στο Μεσαίωνα και να καταλήξει ένας ανθρωπολόγος ιστορικός ότι δεν υπάρχει παιδική ηλικία. Δεν υπήρχε στο Μεσαίωνα παιδική ηλικία όπως γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Επομένως, γι' αυτό τα συζητάμε και όλα αυτά και γι' αυτό τα ερευνούμε όλα αυτά.
1: Θα σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Τι ώρα φεύγεις αύριο?
0: Βραδάκι.
1: Πώς θα πας εκεί, δηλαδή τη διαδρομή, να μου πεις?
0: Τώρα είναι στο Κατμαντού το γύρισμα.
1: Ναι, θα πας αεροπορικός
0: πού? Μέσω Ντουμπάι.
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να είναι καθαρός ο ενέργος.
1: Περίμενε, θα κάνετε καμιά παράκαμψη. Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα πετάξετε λίγο πιο ψηλά από... Ναι. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου. Καλό ταξίδι. Στείλε μου μήνυμα μόλις με το καλό γυρίσεις. Και να πάνε όλα όπως τα έχεις σκεφτεί, γιατί είναι και κόπος, αλλά είναι και ευτυχία αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε άμεσα. Να σου κάνω όλα καλά. Λοιπόν, μπείτε στην μηχανή αναζήτηση και βάλτε σχολείο αταξία με λατινικούς χαρακτήρες για να δείτε τι έχουν κάνει εκεί. Μας τα εξήγησε. Αύριο θα σας διαβάσω πώς έγραψαν τα παιδιά μια έκθεση. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Να πω την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα, η οποία μου λέει το εξής. Καλό βράδυ σε όλους σας. Απλά εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασε. Έτσι. Για την αναφορά στην μαγική ταινία Βαλκανίζατερ. Και φυσικά η παλαιά αληθινή εικόνα της μαγικής Ελλάδας, η ταινία του Το Ρεπό του Βαφέα το 1982. Καλή εκπομπή. Πόσο σε ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Και μου στείλει και ο Αθανάσιος μια φωτογραφία. Τα είπες όλα, μου λέει, με τον Βαλκανιζατέρ και μια φωτογραφία εξαιρετική από τη δεκαετία του 80. Και είναι διάφοροι τώρα εκεί. Δεν μπορώ να την πατήσω γιατί φοβάμαι να πατήσω. Είναι και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος. Ο τελευταίος ψηλός αριστερά από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Κουτσούμπας. Α, είναι όλοι. Τώρα το πιάσα. Η ζωή Κωνσταντοπούλου με λαμέ. Είναι fake, έτσι. Και καλά γλεντάνε όλοι μαζί. Τη δεκαετία του 80. Είναι AI, αλλά είναι έξυπνο AI. Καλό είναι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο που ίσως μου λέει το εξής, ο Γιώργος. Είναι, λέει, μια εκπομπή της Κωνσταντίνας πέρυσι που είχε, νομίζω, καλεσμένο τον κύριο Δρυμιώτη, τον ιδρυτή της Δέλτα που συγχωνεύτηκε με τη Σίγκουλα. Βρείτε, λέει, και βάλτε να ακούσετε πως καμαρώνει ότι έπεισαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους χαρίσει το παιχνίδι της μετάδοση αποτελεσμάτων εκλογών. Fast forward, στο σήμερα, να έρθουμε στο σήμερα δηλαδή, και στην παγκόσμια πρωτοτυπία του My Data και του παρόχου και τα εξασφαλισμένα έσοδα που αυτό συνεπάγεται για το συγκεκριμένο καρτέλ. Οι εταιρείες πληροφορικής και τα μην αγχώνεσαι κοστίζουν ακόμη, απλά βρήκαν τρόπο να μεταφέρουν το κόστος στον ελεύθερο επαγγελματία. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου σε έναν άλλο Γιώργο, Μου λέει καλησπέρα από το γυμναστήριο. Η πιο ωραία παρέα ακόμα και εκεί. Στο διάδρομο δηλαδή, υποψιάζομαι, έτσι. Χρωστάς μια απάντηση από την Παρασκευή. Φέτος επισκέφτηκε και στην Κάρπαθο. Υπέροχο νησί, φαγητό άχαστο και παραλίες πάρα πολύ καλές. Τώρα, αν θέλει, στείλε ένα αριθμό κινητού να μας πει την εμπειρία σου από την, από την Κάρπαθο. Όντως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Εγώ το έχω χαρεί, έχω να πάω χρόνια, αλλά ξαναπήγαινα άνετα. Ο κύριος Γιώργος μου λέει το εξής. Σίγουρα θετικό το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησαν να αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Τα είπαμε τα θετικά. Το δύσκολο είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας να εξηγήσει και να πείσει στον απλό πολίτη ότι αυτό είναι σημαντικό. Τώρα που το σκέφτομαι, σε αυτόν εδώ το σταθμό άκουσα για πρώτη φορά το ποσοστό της κοινωνίας που δεν είναι αυτό που λέμε ψεκασμένη, είναι δεν είναι 40%. Άντε βγάλε άκρη δηλαδή, τι να πεις. Ο Θεός να φυλάει από τους αναβαθμισμένους. Εμάς τους αναβαθμισμένους, συγγνώμη. Έτσι. Α, θεωρείς τον εαυτό σου αναβαθμισμένο. Στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το τι είναι θέμα προσυζήτηση. Αν το ζούμε αληθινά, είναι η ψηφιακή ζωή να βγαίνουμε στο ραδιοφωνικό αέρα αποστολή μηνυμάτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ωραίο το μήνυμά σου. Αν θες να το συζητήσουμε. Κοίταξε, τα μηνύματα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Έτσι. Δεν είναι.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο rect.gr. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστό εγκληματική οργάνωση. Τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Παύρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, θα υπογράψουν η Δανία, η Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνέλθε στη Χιρόνα κοντά στη Βαρκελόνη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατσόγλου.

0: υπέροχη έτσι. Και μου εξηγεί εδώ ο άνθρωπος που ξέρει από μουσική πως το είπες, είναι όλο ένας τόνος και πάει. Τον τίνει με τη φωνή έτσι. Υπέροχη, υπέροχη. Παπακαλούσης είναι ο γνώστης της μουσικής. Και ήθελα πριν πάω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, εννοείται. Ζούμε αληθινά όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11. Ο Τάσος Γιαννίτσης δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του και διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Βέβαια, απ' την άλλη, ούτε χαϊδεύει και αυτιά. Ήταν σε μια συζήτηση, ένα πάνελ για τη διαφθορά. Ήταν μια συζήτηση στο Action 24. Και εκεί λοιπόν υπενθύμησε πως ο Άγγης Τσοχαντζόπουλος καλώς μπήκε στη φυλακή, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει με νόημα ότι κακώς δεν μπήκαν πάρα πολλοί άλλοι. Και βάζοντας στη ζυγαριά, νομίζω για να κείδεις το γράφε, το οικονομικό αποτύπωμα των παλαιών σκανδάλων διαφθοράς, δηλαδή πώς ήταν παιδί μου τα σκάνδαλα παλιά εναντί κάποιων σύγχρονων υποθέσεων όπως αυτή του ΟΠΚΕΠΕ. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Γιαννίτσης? Πως η αναλογία φτάνει στο εξωφρενικό 1 προς 200. Ή να την κάνεις την πίστη ή να την κάνεις. Ή να είσαι επαγγελματίας, ξέρω εγώ, στο είδος, ή να μην είσαι. Τι, ο ερασιτέχνης τώρα συζητάμε. Παρέπεμψε μάλιστα στους διεθνείς δείκτες διαφθοράς, διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι η καμπύλη της διαφθοράς στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε ανησυχητικά επίπεδα, αφήνοντας τη χώρα πίσω, εννοείται, σε σχέση με τους συνήθεις υπόπτους του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όχι, εμείς μπορούμε. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίτσης θέλει λίγο να το σκεφτούμε, ότι πώς ήταν παλιά τα σκάνδαλα, γιατί είπε για τον Τσοχαντζόπουλο ότι καλά μπήκε, έκανε και μπήκε στη φυλακή, βέβαια θα έπρεπε να έχουν μπει πολλοί ακόμη, είπε. Αν η διαβάθμιση ενός παλιού σκανδάλου σε σύγκριση με ένα σύγχρονο μπορεί να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, είπε ότι είναι 1 προς 200. 1 προς 200. Εγώ ξαναρωτάω πάντως, σύμφωνα με την είδηση που σας λέμε, ότι στο ιατρείο και στην Καρνεάδου έγιναν 7 έλεγχοι από το 2013. Και επειδή άκουγα και τον υπουργό που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε και ατομική ευθύνη. Έβγαλε και αυτά τα app, έτσι, καθάρισε. Καλά, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για τα app, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Τις εφαρμογές που βγήκανε. Αλλά αυτήν την άλλη σου λέει, υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπεις όλο αυτό το εικονοστάσι και να λες όλα είναι εντάξει, λειτουργούν εδώ. Τις φωτογραφίες έχετε δει. Δηλαδή, συγγνώμη, οι 7 που μπήκαν έλεγχοι και είχε ατομική ευθύνη και καλά ασθενείς, δεν το είδαν αυτό το πράγμα? Ξαναρωτάω. Έγιναν, λέει, 7 έλεγχοι από το 2013 και μετά. Τι σόι έλεγχος ήταν αυτός ο καθένας ξεχωριστά που ο πολίτης έχει την ατομική ευθύνη να καταλάβει σε τι χώρο μπαίνει, αλλά οι έλεγχοι ήταν έλεγχοι? Για πείτε μου, τι δεν έχω καταλάβει καλά? Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, και πάμε. Τρόποι επικοινωνίας. Το εξαιρετικό Viber 698-123-1003, 698-123-1003, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Και γράφει λοιπόν ο αγαπητός Στάθης Καλύβας, εξαιρετικός επιστήμονας, δήμαρχος Μάκας. Η Μάκα είναι η Μάκα, ξέρετε, δεν είναι... δεν λείπει κάποια συλλαβή. Λέει λοιπόν ότι η καθαριότητα δεν είναι το μόνο πρόβλημα της Αθήνας ή δεν είναι μόνο στην Αθήνα, έτσι. Έχει όμως ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Παρατηρώντας, λέει, το κέντρο της πόλης εδώ και μια 20ετία, θεωρώ την διαπίστωση αυτή προφανή. Τόση βρωμιά σε μόνιμη βάση δεν θυμάμαι ούτε μέσα στα χειρότερα χρόνια της κρίσης. Ούτε τα πεζοδρόμια να ζέχνουν, από συσσωρευμένα εννοείται στρώματα γλίτσας και μάκας, να η μάκα, που κυριολεκτικά κολλάει στα παπούτσια σου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σύνθετο και δεν είναι σφάλμα να το φορτώνουμε αυτομάτως στο Δήμο. Μπορεί η καθαριότητα να είναι ευθύνη του Δήμου. Η βρωμιά όμως συνδέεται με την έκρηξη του τουρισμού στην Αθήνα που έχει οδηγήσει σε μια παράλληλη έκρηξη της εστίασης του κέντρου. Μέχρι εδώ δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Προσθέστε σε αυτά και τα εκατοντάδες ξενοδοχεία και τα χιλιάδες διαμερίσματα βραχυχρόνιας εκμίσθωσης και το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση του όγκου των απορριμμάτων. Υπολογίζεται πως μόνο στο ιστορικό κέντρο παράγονται καθημερινά σκουπίδια που αντιστοιχούν σε έναν μεσαίο ελληνικό δήμο. Καθώς μάλιστα οι σακούλες με τα αποφάγια χιλιάδων γευμάτων σέρνονται ολιμερείς στα πεζοδρόμια για να καταλήξουν στους κάδους, αναπόφευκτα αφήνουν πίσω τους τη χαρακτηριστική μάκα. Ξανά εδώ η μάκα. Και καθώς αυτή γίνεται μόνιμη κατάσταση, αναπαράγεται πολλαπλασιαστικά. Γιατί να πετάξω τη συσκευασία του καφέ μου σε ένα γεμάτο καλάθι απορρίμματα, τα σκεφτεί εύκολα κάποιος, όταν όλα εδώ γύρω μου είναι βρώμικα. Αφήνω και τα κενά λίγο έτσι να τα σκεφτούμε. Ούτε ευθύνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, το αντίθετο. Παρατηρώ, λέει ο Στάθης Καλύβας, ότι οι εργαζόμενοι αγωνίζονται καθημερινά υπηρετώντας την αποστολή τους, εννοείται, με απίστευτη καταπώνηση. Η μετακίνηση των βυθιζόμενων κάδων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, νομίζω έχουμε δει πώς γίνεται. Και μπόλικο φιλότιμο, πραγματικά αξίζουν αρκετά συγχαρητήρια. Βλέπω επιπλέον πως οι βάρδιες των απορριμματοφόρων έχουν πολλαπλασιαστεί στο κέντρο. Προς αγανάκτηση των οδηγών, εννοείται και τα ταξί μαζί και όλοι οι υπόλοιποι και τον βαν που αντιπροσωπεύουν μια άλλη πτυχή του ίδιου προβλήματος. Δίχως αυτή την προσπάθεια λοιπόν τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Όλα αυτά όμως δεν απαλλάσσουν τη Δημοτική Αρχή από τις ευθύνες της. Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να καθαρίζονται τα πεζοδρόμια πιο συχνά ή, να το πούμε διαφορετικά, λιγότερο σπάνια. Δεν θα μπορούσαν να εκπονηθούν στοχευμένα προγράμματα αποκομιδής σκουπιδιών της εστίασης και να επιβάλλονται και ποινές για τις συνεχείς παραβιάσεις. Πολιτικές και πρακτικές υπάρχουν πάρα πολλές, μπόλικες. Εκείνο που απουσιάζει εμφανώς είναι ένας σχεδιασμός και πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά, που βεβαίως απαιτούν χρόνο, όπως και η προσπάθεια και κυρίως, τι άλλο, το ενδιαφέρον. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ευθύνη του Δημάρχου. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τόσο βαριά κατάσταση, δεν χρησιμοποιείς και μάλιστα από την πρώτη στιγμή το αξίωμά σου σαν πολιτικό εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ούτε φθήρεσαι σε κάποιες αρχοντοχωριάτικες επιχειρήσεις διεθνών δημοσίων σχέσεων, όπως για παράδειγμα τα πάνελ στο Παρίσι για τις κοινές μάχες και προκλήσεις για την δημοκρατία στη σύγχρονη εποχή. Προφανώς βρέθηκε σε κάποιο τέτοιο δήμαρχος. Ή ακόμη περισσότερο κάποια βαρύγδουπα συνέδρια στην Αθήνα με εξόδο του Δήμου, υποθέτω, λέει ο κ. Καλύβας, για να βρει η δημοκρατία τις ρίζες της και η Ευρώπη τον κοινό προϋπολογισμό της. Ούτε απορρίπτεις και μάλιστα απαξιωτικά τη δημόσια κριτική. Αντιθέτως, συγκεντρώνεσαι στο έργο σου με σοβαρότητα, με σεμνότητα, για να παράγεις το αποτέλεσμα που κάνει τη διαφορά. Εκεί λοιπόν καταλήγει ο Στάθης Καλύβας αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στην Καθημερινή Πάντα. Εκεί λοιπόν οφείλεται και η οικουμενική κατακραυγή κατά του Χαριδούκα στην εξόφθαλμη απουσία φροντίδας και ενδιαφέροντος για την πόλη. Μπορεί να μην μακροημερεύσει ως δήμαρχος, η μάκα όμως εννοείται θα μας συνοδεύει για αρκετό καιρό ακόμη, όπως και τον ίδιο. Συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο. Να πω την καλησπέρα μου στην Αγγελική από το Παλαιό Φάληρο. Α, πλάκωσαν τώρα και άλλοι δήμαρχοι Μάκας. Από Παλαιό Φάληρο μου λέει και άλλος έτερφος δήμαρχος Μάκας. Βυθίζεται η πόλη στη Βρωμιά. Κωνσταντίνος ήταν καλυμμένο με σεμεδάκι, ρε παλικάρι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είχαν μερική απώλεια όρασης οι ελεγκτές μάλλον. Α, όχι. Εγώ δεν λέω για το μηχάνημα. Δεν λέω για το μηχάνημα, Κωνσταντίνε μου. Όχι, όχι. Δεν λέω για το μηχάνημα. Λέω γενικότερα. Για την όλη αισθητική. Ας το πω και έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε κάτι τώρα. Επειδή υπήρξε μια συγκλονιστική μαρτυρία από έναν άνθρωπο που τον προσωπικά έχουμε κάνει και τηλεόραση μαζί, τον εκτιμώ, είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Και μάλιστα τώρα έγραψε η Ελένη Τσαλικοπούλου ένα ποίημα για το παιδί της και της το μελοποίησε και το τραγουδάνε τώρα στα social. Είναι πάρα πολύ ωραία συγκινητική στιγμή με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Ο Σπύρος Γραμμένος κακοποιήθηκε στα 13 του και έδωσε ένα συγκλονιστικό, μας έδωσε βίντεο μέσα από μια συνέντευξή του στη Life. Θα ήθελα να τον ακούσουμε όλοι με προσοχή. Ο Σπύρος Γραμμένος λοιπόν μας διηγείται.
1: Ο κακοποιητής αυτό που κάνει τη στιγμή της κακοποίησης, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να σε κάνει συνένοχο. Ο δικός μου είπε μαλάκα, επειδή εμένα ήταν και λίγο περίεργη φάση, γιατί ήταν παθητική κακοποίηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το πέος μου. Πώς να το πω τώρα πιο... όταν σηκώθηκα να φύγω, με σκούντιξε και μου είπε «Μαλάκα, αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γάμισαν». Οπότε εγώ στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Και έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα αυτή η φάση, η δικηγόρος, η μία δικηγόρος που μίλαγα τότε που ήταν να μιλήσω, μου είπε ότι τα κακουργήματα του κακοποιητή και μου είπε ότι μέσα στα 13 κακουργήματα είναι και ο βιασμός. Λέω, ποιο βιασμός? Αφού δεν... Και εκεί συνειδητοποίησα και εγώ ότι και στο μέτωπο να με είχε χτυπήσει με το πουλί του, ξέρω εγώ, ήταν βιασμός για ένα 13χρονο παιδί. Αλλά αυτό, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο μετά, σε τον επόμενο καιρό. Και ακόμα έρχεται κόσμος ή μου στέλνει και μου λέει, ξέρεις, μου συνέβη αυτό. Είχα ένα μήνυμα που με σκότωσε, που ξέσπασα. Δηλαδή εγώ από τα μίλησα και έκλαψα εκεί που μίλησα, το κόψαμε βέβαια, να μην πουλήσουμε το κλάμα μου στο The Press Project. Αλλά δεν είχα ξεσπάσει. Τη μεθεπόμενη μέρα που είχε κυκλοφορήσει το βίντεο, μου έστειλε ένας άνθρωπος ένα μήνυμα στα social media που μου έλεγε ότι «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Έχω καλέσει όλη μου την οικογένεια αύριο στο σπίτι για να τους πω ότι από όταν με θυμάμαι μέχρι την ενηλικίωσή μου, ο κακοποιητής μου ήταν ο πατέρας μου». Ήταν η στιγμή που έσπασα, πραγματικά. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν κάτι πολύ, πολύ πέρα από αυτό που μίλησα εγώ. Και συνήθως σε αυτά τα πράγματα σε πονάει πιο πολύ ο πόνος του άλλου. Ακούς πιο πολύ τον πόνο του άλλου. Το παθαίνουμε σαν άνθρωποι αυτοί γενικά. Όταν χτυπάς εσύ και ένας φίλος, ένας άνθρωπος, θα πας να κοιτάξεις αυτόν. Οπότε ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να το μοιραστώ. Είχα την ανάγκη να το κάνω. Είχα καιρό που έλεγα ότι θέλω να μιλήσω και το συζητούσα με την ψυχοθεραπευτριά μου. Βγήκε και εκεί που εγώ το συζητούσα και προετοιμαζόμουν, το θέμα ήταν, που είναι φοβερό αυτό η συνενοχή, ότι ο φόβος μου για το να μιλήσω ήταν ότι θα κάνω κακό στον περίγυρό μου, που ο περίγυρός μου είχε ανθρώπους από το περιβάλλον και του κακοποιητή, γιατί ήταν οικογενειακός φίλος. Και πέρασε πολύς καιρός για να καταλάβω ότι, ξέρεις, δεν φταίω εγώ που εσύ καταστρέφεις αυτή τη στιγμή τα πάντα της σχέσης σου. Εσύ το έκανες αυτό και δεν μπορώ να το κουβαλήσω άλλο. Ο κακοποιητής, αυτό που έλεγα πριν, τη στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα μέσα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή, και τη στιγμή που θα μιλήσεις είναι σαν να ξερνάς αυτή τη μαύρη μπάλα στα μούτρα του.
0: Ακούστηκαν πάρα πολλά. Ήταν μια ήταν μεγάλη μαρτυρία, ένα απόσπασμα είναι. Βέβαια, εντάξει, ακούστηκαν τώρα και κάποιες κουβέντες. Μην μου πείτε τώρα, εντάξει, ζούμε αληθινά, τα λέμε όλα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι το ζήτημα της συνενοχής στο οποίο αναφέρθηκε μέσα από αυτή την κατάθεση ψυχής ο Σπύρος Γραμμένος. Ότι στα 13 του συνέβη ότι συνέβη με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον. Και προσέξτε, δεν νομίζω ότι αυτά τα πρόσωπα μένουν μόνο εκεί ή μόνο σε μία περίπτωση. Το έχουν πει πάρα πολλοί ειδικοί. Το θέμα λοιπόν είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια ο Σπύρος, ο κάθε Σπύρος, η κάθε Μαρία, δεν ξέρω τι, έχουν αυτή την αίσθηση της συνενοχής. Του το είπε όταν έγινε η πράξη αυτή στα 13, ότι πρόσεξε, αυτό είναι το μυστικό μας. Και για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, αυτό ήταν το μυστικό. Αλλά ακούσατε τι είπε όταν ένα άλλο παιδί άκουσε τη μαρτυρία του Σπύρου Γραμμένου, ότι σε ευχαριστώ. Και ήταν κάτι που συγκίνησε το Σπύρο Γραμμένο. Γιατί αύριο θα τους φωνάξω όλους στο τραπέζι το Κυριακάτικο και θα πω ότι τόσα χρόνια με κακοποιούσε ο πατέρας μου. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Και λίγο τώρα Σπύρος Γραμμένος, αθλητικός τύπος κατά τα άλλα,

0: Επειδή προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6163.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στη Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Δεν έχει αρχή,
12: δεν έχει αρχή.
11: Δάκρυα βρω.

0: δεν το κόβεις με τίποτα. Ένα τραγούδι που πρέπει να σας πω ότι μου έχει κάνει παρέα. Μπορεί να τα ακούω λούπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, συνέχεια, σε πολύ ωραίες διαδρομές. Φοβερό τραγούδι και βέβαια φοβερή αυτή η προσέγγιση με την Ιρωσαία και τον ίδιο τον Σταύρο Ξαρχάκο. Μάλιστα, έβλεπα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί τους παρακολουθώ το βράδυ της γιορτής του σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι, ένα ωραίο ταβερνάκι, μια παρέα και τραγούδι και χαρά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τα ερωτικά λοιπόν τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου συναντούν την Ιρωσαία και τον Μπάμπη Στόκα. Ωραίο πάντρεμα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας η Ιρωσαία να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ωραία βραδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, αγαπημένα μου, τι κάνει?
0: Ιρώ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη διάθεση να τα πούμε και για ό,τι μας χαρίζεις γενικότερα. Έτσι.
1: Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ.
0: Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Τι καλό έχει αυτή η βραδιά, γιατί νομίζω ότι έχει προηγηθεί και sold out συναυλία, έτσι δεν είναι?
1: Έχει προηγηθεί η sold out συναυλία της 5ης Σεπτεμβρίου, αλλά έχουν προηγηθεί και τρία τραγούδια που εντάσσονται στον δίσκο μας που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου. Uh-huh. Ένα από αυτά είναι και το «Δεν έχει αρχή», αλλά όχι στην εκδοχή που έβαλε στη διασκευή του Νεοκλίνου Φοιτίδη, αλλά στην εκδοχή του Papercut, που αξίζει να το ακούσει και αυτό αφού σου αρέσει τόσο πολύ αυτή η διασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και το ντουέτο μαζί με τον Μπάμπη Στόκα, το «Ταξίδι για το Σάντα Φε», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και Σταύρου Ξαρχάκου μικρού, του γιού μας.
0: Αλήθεια?
1: Και στίχους Ρόζα Θεοτόκη, ναι. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο με τον Μπάμπη.
0: Απρόσμενο
1: ντουέτο. Ναι. Και θα το παίξουμε και στο Λυκαβητό. Όπως επίσης και το ένα πρωινό σε μια εκδοχή του Μπομπ Κατσιών, εντελώς ροκ, αν έχει τύχει να το ακούσει.
0: Το έχω ακούσει στο τρέλερ του Σύριαλ.
1: Για μια σειρά.
0: Μπράβο. Και να σου πω την αλήθεια, έψαξα να το βρω.
1: Τώρα μπορεί να το βρει, γιατί εδώ και καμιά εβδομάδα το έχουμε.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, είναι άλλο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, είναι άλλο τραγούδι.
0: Α, τι ωραία, δηλαδή μπορώ αύριο να προσπαθήσω να το βάλω, λες, ή όχι?
1: Και τα τρία, και το «Δεν έχει αρχή» αλλά Papercut, και το «Ένα πρωινό».
0: Τέλεια.
1: Και το «Ταξίδι για το Σάντα Φε».
0: Ωραία, τέλεια, θα τα βρω όλα και θα παίξουν άμεσα. Πώς είσαι?
1: Ναι.
0: Πώς είσαι γενικά?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Το είδα στο βίντεο το βράδυ της γιορτής του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Όχι, θα σου πω κάτι, ήσουν απίστευτη. Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Λέω,
0: γιατί να μην είμαι εκεί.
1: Αυτός που τη δημοσίευσε, κακώς τη δημοσίευσε, διότι αυτές είναι προσωπικές στιγμές.
0: Δεν πειράζει.
1: Χαίρομαι που σου άρεσε, αλλά αυτές είναι προσωπικές στιγμές. Κάκι θα έκανε αυτός που τις έβγαλε. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, πες μου πώς είσαι τώρα, σε αυτή την περίοδο.
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Περιμένω τη συναυλία μας.
0: Ναι.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου. Περιμένω με μεγάλη χαρά να βγει και ο δίσκος με καινούρια τραγούδια και με παλιά τραγούδια με διαφορετική ενορχήστρωση, με τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Γενικώς είμαι τιμόγενη, που θα λέγαμε.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Το πάντρεμα με τον Μπάμπη Στόκα πώς προκύπτει? Γιατί είναι μια πολύ ωραία ιδέα για μένα.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ψάχνει πολλές φορές φωνές. Και του Μπάμπη του άρεσε πολύ η φωνή του Μπάμπη, γιατί έχει έτσι μια πολύ ιδιαίτερη χρειά, αλλά και μια ευελιξία στο να τραγουδάει από λαϊκά μέχρι ροκ κομμάτια. Και έχει ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο στυλ και μια δική του ιστορία που κουβαλάει αυτή η φωνή. Γνωρίστηκαν ως ψάρια και οι δύο και νομίζω ότι συμπαθήθηκαν πολύ και προέκυψε αυτό το ντουέτο και θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψουν και άλλα πράγματα με τους δυο τους, θα δείξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ ιδιαίτερη έτσι συνεργασία νομίζω.
0: Δεν μου λες, ας δανειστώ λίγο τον τίτλο, τι είναι για σένα το «Ταξίδι στο φως»? Πρώτα απ' όλα, τι είναι φως για σένα?
1: Φως για μένα είναι η ίδια η ζωή. Είναι η αγάπη, είναι όλα τα ευχάριστα της ζωής. Είναι η μουσική, βασικά. Σταύρος Ξαρχάκος εμπνεύστηκε αυτό το τίτλο από τη μουσική. Γιατί αν μπορούσε κάποιο να το επεκτείνει είναι ταξίδι στο φως στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, αν μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, γιατί ναι, αυτές οι συναυλίες που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο του 24 στο Σούνιο, πρέπει να τη δεις αυτή τη συναυλία, υπάρχει στο YouTube αν δεν την έχει δει, είναι ιστορική συναυλία.
0: Ναι, ξέρω λοιπόν, απόλυτα τη λες.
1: Ξεκίνησαν κάποιες συναυλίες σε ιστορικούς αρχαιολογικούς χώρους, εξού και το φως, που θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερη ενέργεια και ιδιαίτερο φως αυτοί οι χώροι, γι' αυτό και το ταξίδι στο φως, και πάντα με ρεπερτόριο Ξαρχάκου. Με κατάληξη πέρυσι στο Ηρώδιο, σε δύο sold out συναυλίες, και φέτος θέλησε να επαναλάβει αυτές τις συναυλίες, και αφού το Ηρώδιο είναι κλειστό πλέον, τις κάνουμε στον υπέροχο χώρο του μπαλκονιού του Λυκαβητού.
0: Στο Λυκαβητό.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ουσιαστικά φέτος αυτή η διαδρομή, αυτή η συναυλία, και το φως είναι, ναι, είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είπες η τελευταία δουλειά κυκλοφόρησε μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πρώτα Θεός, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ναι, ας βάλουμε ανωτελεία. 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Η Ρωσαία και ο Μπαμπιστόκας και όλα τα υπόλοιπα που μας έχεις περιγράψει. Να σε πάντα γεννήτη.
1: Και ο
0: Μπομπ
1: Κατσιόνης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Χόδραση.
0: Η Χόδραση.
1: Και 10 υπέροχη μουσική. Η Χόδραση του Νίκου
0: Τουλιάτου. Του Τουλιάτου, έτσι. Του Τουλιάτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θα τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε κάτι από αυτά που μας είπες. Τρία μας είπες, έτσι.
1: Ναι, ταξίδι για το Σάντα Φε,
0: ναι,
1: ένα πρωινό και δεν έχει αρχή.
0: Και το δεν έχει αρχή. Μάλιστα, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρώμου, να είσαι γερή δυνατή.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, αγαπημένα, και εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Το τέλεια.
0: Τις επόμενες μέρες θα τα ακούσουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το ένα πρωινό σε ροκ εκδοχή. Εγώ το έχω ακούσει το τρέιλερ ενός σύριαλ που θα παίξει. Αλλά είναι ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι. Οπότε θα το δούμε. Εδώ ας κλείσουμε με η Ρωσαία μετά την συνέντευξη σε κάτι άλλο.

Να πω στο Γιάννη την καλησπέρα μου. Σου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές και ωραία. Τέλεια. Να τα ακούσουμε και το κάποια στιγμή το Όλα Τέλεια της Μποφίλιου. Και το έχεις βάλει στο repeat με λίγο μουζουράκι από τότε. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό, βοήθησε με λίγο. Επίσης, τώρα εδώ θα τσακωθούμε. Γιατί μου λέει, ωραία ήταν και τα τετράωρα και τα εξάωρα καλοκαιρινά μας. Μας γέμιζαν περισσότερο. Τι, θες τίποτα άλλο? Να έρθω και σπίτι να ρίξω και ένα σφουγγάρισμα. Δηλαδή. Και αν όχι στο σπίτι εδώ, άκου λέει ωραία τα τετράωρα και τα εξάωρα.

και στην οδική κυκλοφορία. Έχουμε την ευθύνη να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει όμως και η τροχέα, υπάρχουν και οι έλεγχοι, οι κάμερες, τα πρόστιμα. Έχουμε την ευθύνη όταν βγαίνουμε έξω να μην καταναλώνουμε αλκοόλ και στη συνέχεια να μην οδηγούμε προφανώς. Υπάρχουν όμως και τα αλκοτέστ και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Έχουμε την ευθύνη όταν οδηγούμε μηχανάκι να φοράμε το κράνος. Και πάλι όμως υπάρχει έλεγχος και επιβολή του νόμου. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτές οι αυτονόητες αρχές, ευθύνη του πολίτη αλλά και ουσιαστικός έλεγχος από την πολιτεία, να ισχύουν και σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα όπως η περίθαλψη, η ιατρική και γενικότερα η υγεία? Καλά, εδώ αγαπητέ μου Γρηγόρη, δεν μιλάμε καν ούτε για περίθαλψη, ούτε για υγεία, ούτε και για τσαρλατάνους μιλάμε. Το ότι υπήρχαν τσαρλατάνοι, προφανώς και κάποιοι φταίνε. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που λένε μόνο ατομική ευθύνη. Οι ράμπο της υγείας κακώς και διαλύθηκαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζει το μήνυμά του ο κύριος Γρηγόρης. Εκεί λέει δεν αρκεί να λέμε ότι ο πολίτης έχει ευθύνη να προσέχει. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειάζονται έλεγχοι, διαφάνεια και μηχανισμοί που να λειτουργούν στην πράξη. Και δυστυχώς βλέπουμε διαχρονικά το ίδιο πολιτικό παιχνίδι. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση για πράγματα που αν βρισκόταν εκείνη στην κυβέρνηση, πιθανότατα θα καλούνταν να διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο, ενώ η σημερινή κυβέρνηση θα ασκούσε την αντίστοιχη αντιπολιτευτική κριτική. Γι' αυτό τελικά η ευθύνη επιστρέφει σε εμάς τους πολίτες. Στην κάλπη έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε πρόσωπα, πολιτικές, έργο και αποτελέσματα και να ελέγχουμε την μεγαλύτερη κρίση και λιγότερο την κομματική συνήθεια. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο δικαίωμα ψήφου, είναι και ευθύνη για την επιλογή που κάνουμε, Γρηγόρης. Τι ωραίο μήνυμα. Γρηγόρη μου, βοήθησε με και πες μου, αν θέλεις, με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια, για την ουσία του μηνύματος, για την οποία ειλικρινά όμως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου με τι ασχολείσαι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Τώρα βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι άλλο από τις σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις που ανέδειξαν οι περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή σε κρατήδια της Γερμανίας με το CDU του καγκελαρίου Friedrich Merz να καταγράφει βαριές απώλειες και την ακροδεξιά του AfD να ενισχύει σημαντικά τη θέση της στο ένα κρατήδιο τουλάχιστον. Τα αποτελέσματα αυξάνουν την πίεση προς τον Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο χαμηλή δημοτικότητα και εντυνόμενες εννοείται ανησυχίες για την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Βλέπετε τι γίνεται σε τεράστιες βιομηχανίες, βλέπετε τι γίνεται με το κόστος παραγωγής εκεί. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφή, αλλά έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού του προγράμματος. Το CDU στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία, κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα σε εκλογές κρατηδίου από το 1949. Φανταστείτε τώρα. Ενώ η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό της σε σχέση με τις εκλογές του 2021 και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, κατέγραψε σημαντικά κέρδη και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η AfD εκεί έχει τερματίσει στην τρίτη θέση. Τώρα, το θέμα εκεί είναι η οικονομία. Η οικονομική αβεβαιότητα αποτέλεσε βασικό παράγοντα των εκλογών. Η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει παρατεταμένη στασιμότητα, ενώ η αύξηση του κόστους διαβίωσης και οι υψηλές τιμές εννοείται ενέργειας και οι νέες περικοπές θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ενισχύουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Είδατε τι έγινε στην Volkswagen. Χιλιάδες θέσεις εργασίας και με υπόσχεση εντός εισαγωγικών ότι θα φύγουν και καμιά πενταριά ακόμη χιλιάδες. Κλείνουν εργοστάσια, γίνεται πανικός. Βέβαια, εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος της Γερμανίας και προσέξτε, αύριο θα σας παρουσιάσουμε και ένα θέμα για το τι κάνει η Κίνα. Βλέπετε τι γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι. Θα μας έχει συγκεντρώσει ένας εξαιρετικός συνάδελφος στοιχεία για το τι γίνεται και στην Ελλάδα με τα κινέζικα αυτοκίνητα. Οπότε, εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, έχει να κάνει και με την εισβολή της Κίνας, ας πούμε για παράδειγμα, στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο Βερολίνο η αριστερά επικεντρώθηκε κυρίως στην εκστρατεία για την στεγαστική κρίση, γιατί και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, προβάλλοντας προτάσεις για περισσότερες οικονομικά προσιτές κατοικίες και περιορισμό των υψηλών ενοικίων. Αντιθέτως, η AfD αξιοποίησε την

0: ενεργειακή κρίση, τη ζήτησε την επαναλειτουργία, εδώ έρχονται και οι ρωσόφιλοι, του Nord Stream και την επαναφορά των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως μέσο περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, εκεί λέει στο Μέρτς, πήγαινε στον Πούτιν και δώσ' το ό,τι θέλει. Γη και είδωρ. Αρκεί να ξαναέχουμε φθηνό αέριο από την Ρωσία. Αυτό λένε. Έτσι λοιπόν η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα και οι δυσκολίες στη διακίνηση κάποιων πετρελαϊκών προϊόντων επαναφέρουν λοιπόν στην ευρωπαϊκή συζήτηση ακόμη και σενάρια περιορισμού στην κατανάλωση, ξέρετε. Ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που θα σκεφτούν και το δελτίο. Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί έτσι κι αλλιώς άλλα δεδομένα έχει εδώ. Εμείς εξάγουμε κιόλας μέσα από τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι οι αυξήσεις προφανώς δεν περιορίζονται μόνο στις αλλίες. Έχει να κάνει και με τη βιομηχανία, έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την παρατεταμένη ακρίβεια που μπορεί να περιορίσει ακόμα και τις οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή το ένα τώρα είναι κρίκι αλυσίδας. Εδώ ας πούμε κάπου διάβαζα ότι το αν πέσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγω του κόστους των καυσίμων θα επηρεαστούν και τα έσοδα από τα διόδια. Αμέ! Και βεβαίως την ίδια ώρα εννοείται ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος εντείνει την πίεση που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα το γερμανικό παραγωγικό μοντέλο. Αυτά τα ολίγα για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Περιμένω τα ελληνικά τραγούδια που βάζετε είναι μια όση πολιτισμού. Ειρήνης αναπόλυσης και ελπίδας. Το ειρήνης, μισό λεπτάκι Γιώργο μου, προσδιορίσε το λίγο γιατί δεν το καταλαβαίνω. Το όση πολιτισμού το δέχομαι. Το αναπόλυση ελπίδας επίσης. Το ειρήνης. Και μου ήρθε για ένα μήνυμα που μου λέει, αν θέλουν οι Γερμανοί, τους δανείζουμε με χαμηλό επιτόκιο. Γιατί τους αγαπάμε. Καλό, μου έχετε κέφια. Περιμένω από το φίλο τον Γρηγόρη από το Ηράκλειο να μου πει τι δουλειά κάνει. Έτσι από περιέργεια. Άλλον έστειλε το μήνυμα και σταμάτησε να ακούει, γιατί άρχισα να το διαβάσω. Δεν θέλω τέτοια. Να σας πω και κάτι ακόμη που έτσι μου έκανε εντύπωση. Αλλιεύω εκεί διάφορα. Υπάρχει ένας φοβερός συνάδελφος, 25 ετών είναι αυτό το παιδί, κάνει θαύματα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Και έγραφε λοιπόν στα νέα του Σαββατοκυριακό. Προσέξτε, υπάρχει μια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας, το οποίο αρνήθηκε την έκδοση στην Ελλάδα Ιρλανδού υπηκόου υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών. Να το ξαναπώ, το καταλάβατε? Παπακαλούς, το κατάλαβες τι έγινε? Βγαίνει το ανώτατο δικαστήριο στην Ιρλανδία, έχει έναν που είναι ύποπτος για αδίκημα διακίνησης μεταναστών και λέει το Ιρλανδικό δικαστήριο. Κρίνει ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού στις ελληνικές φυλακές μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης του, γιατί προφανώς εδώ κάτι έπαιξε, θα παραβίαζαν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να το πω απλά, ότι αυτό που λέει το Ιρλανδικό δικαστήριο, το ανώτατο, ότι οι ελληνικές αρχές δεν εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης. Το πιάνουμε λίγο? Το μπορούμε να το καταλάβουμε τι εννοούν? Αρνήθηκε λοιπόν την έκδοση υπόπτου για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών λόγω των ακατάλληλων συνθήκων κράτησης. Και έτσι λοιπόν καταλήγει το Ιρλανδικό δικαστήριο στην άρνηση έκδοσης του κατηγορουμένου, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκές εκθέσεις για την κατάσταση των ελληνικών φυλακών, τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, αλλά και τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών που εμέσως αρνήθηκαν να εγγυηθούν ότι οι συνθήκες κράτησης του Ιρλανδού υπηκόου θα είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν θα καταπατούν την αξιοπρέπειά του. Όχι, όχι, όχι. Μου λέει ο Παπακαλός η ρόμπα. Το ρόμπα είναι λίγο. Η ρόμπα λέει γίναμε. Ρόμπα γίναμε. Για φανταστείτε το λίγο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό και αν θέλετε να το συζητήσουμε κιόλας. Τι είπε το ανώτατο δικαστήριο της Ιρλανδίας. Να το επαναφέρω αύριο που θα να το πούμε λίγο στην αρχή της εκπομπής. Αύριο θα είσαι εδώ. Όχι. Γιατί κουράστηκες. Τους βάζουμε τις φωνές. Γιατί όλοι πρωί θέλουν να είναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πολλά λέει από τα οποία γνωστά ελληνικά τραγούδια, έντεχνα και λαϊκά, βασίζονται στην ποιήση σπουδαίων δημιουργών όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ηλίτης, ο Γιώργος Εφέρης και ο Τάσος Λιβαδίτης. Οι ποιητές αυτοί είχαν βαθύτατα. Α, ωραία. Τώρα καταλαβαίνω τι μου λες και έγραφαν για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία και την αγάπη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, πρώτα απ' όλα για την ευαισθησία. Έτσι. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Πάμε για.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: 101,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστήριων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία». Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κουστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοση τους στην Υπουργό Υπολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάση της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα υπογράψουν η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ και δεν την αναθέτει μόνο στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Στην Ισπανία οι αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία έχουν τεθεί υποκράτηση. Άλλο ένα μέλος της πείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε στιγμή ότι Πασκάει 100,3 2-10-48-0-1-104 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και μέσω Viber ο νέος αριθμός αποστολής των μηνυμάτων στο 698-123-1003. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Εδώ τα λέμε όλα απόψε και απόψε στον αέρα του Sky. Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Το φυσικό περιβάλλον που ακόμα αντέχει όλους εμάς και ο καλός φθινοπορεινός καιρός δεν λέει να πιάσει το ψηλόβροχο και το πρώτο κρύο. Οπότε, αν είστε του καλοκαιριού, αν είστε ικανοποιημένοι, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη θετική διάθεση, καλό πόρευό μας. Γιατί τα υπόλοιπα είναι υπέροχα, άγρια και διαπλεκόμενα, συν επίσης ότι η καθημερινότητά μας όλο και περισσότερο εξαρτάται από τις επιλογές τρίτων ή μάλλον του γνωστού άνθρωπου που κατοικοδοτεύει στο Λευκό Οίκο. Εξού, κυρίες και κύριοι, και η ιστορία με εκτός των άλλων με την κατάσταση τα καύσιμα.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αγγλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν στο τέλος. Αν φτάνουμε να λέμε τα αυτονόητα, τα λένε και οι υπουργοί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να λυθεί μόνο εδώ εσωτερικά, διότι η κατάσταση είναι αρκούντος περίπλοκη. 11 και 9 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-0-1-104 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, μπορεί να ρωτηθεί κανείς. Α, δείτε τι αποφασίζει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, αποκλείοντας μια σειρά από κορυφαία αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα θεωρεί εχθρικά. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς το CNN, το MS Now και το Politico βρέθηκαν εκτός ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο και προσέφηκαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενη την πρώτη τροπολογία, ήρθε η συνδρομή των υπολείπων μέσων ενημέρωσης της χώρας, του CBC, του ABC, του ABC και του NBC και του Fox, ακόμη και του Fox, για να συνδράμουν, διότι είναι βασικό στοιχείο η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι αν ξεκινήσει με τρία εχθρικά εντός εισαγωγικών, θα περάσει και στους αντιπάλους. Οπότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, κυρίες και κύριοι. Και εδώ βλέπουμε απλώς στην Ελλάδα τη μικρή εκδοχή με την ιστορία όλων αυτών των εντός εισαγωγικών τσαρλατάνων, οι οποίοι εκ του θαύματος είχαν παρουσία, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στα μικρά περιφερειακά μη αδειοδοτημένα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και στους μεγάλους σταθμούς, στις εκπομπές δίθεν ψυχαγωγίας. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι πας Sky 100,3, 2-10-48-0-1-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, ιστοσελίδα 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και στο νέο τεχνολογικό όπλο στάσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν ενταχθεί εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα σαρώνουν αδιάκοπα το διαδίκτυο για να εντοπίσουν τις παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις. Και αυτό έχει την δική του σημασία. Θα δούμε στην δευτερόλεπτα το πώς λειτουργεί. Σημειώνουμε μόνο ότι την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Χρήστο Ξεγανάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, πώς λειτουργεί αυτή η νέα εφαρμογή και τι προβλήματα μπορεί ενδεχομένως να ανακύψουν. Καλησπέρα, κύριε Ξεγανάκη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Το σύστημα εντοπίζει με την συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης τα παράνομες παραπλανητικές διαφημίσεις στον χώρο της υγείας και τα ευρήματα συμβάνουν το σχεδιασμό. Διαβάζονται απευθείας στο Υπουργείο για να ενεργοποιούνται οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι και εθνική αρχή διαφάνειας, διασφαλίζοντας την διέλευση νομιμότητας και την προστασία του κοινού από παραπλανητικές πρακτικές. Αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη τεχνολογικά.
4: Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά διατρέχει όλο το διαδίκτυο, ψάχνει για διαφημίσεις, αναρτήσεις και ανακοινώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ιατρικές υπηρεσίες και την παροχή ιατρικών πράξεων και έτσι ουσιαστικά μπορεί να εντοπίσει πιθανές ύποπτες διαφημίσεις, ιατρικές πράξεις οι οποίες χρήζουν έλεγχο. Ναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια προληπτική προστασία των ασθενών προκειμένου να μην επαναληφθούν πάλι τα θλιβερά φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Ήδη κατά την πιλωτική του εφαρμογή υπάρχουν κάποια ευρήματα στην Αττική, έχουν καταγραφεί 8.563 δομές και έχουν εξεταστεί 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις και έχουν εντοπιστεί 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές. Ενώ 231 δομές σημάθηκαν τεχνητή νοημοσύνη ως κόκκινες και 324 κίτρινες. Αυτά σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη. Ένας μεγάλος αριθμός με το καλημέρα σας.
4: Πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε.
0: Που σημαίνει ότι ήταν και ένα Ελντοράντο, έτσι. Ο καθένας έμπαινε.
4: Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά αυτό που εδώ, τουλάχιστον εγώ σαν άνθρωπος τεχνολογίας, θα πρέπει να επισημάνω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά σε αρχικό στάδιο, όταν δεν έχει ελεγχθεί κιόλας, ενδέχεται να δώσει αυτούς που ονομάζουμε να κάνει ψευδείς μετρήσεις. Δηλαδή να δώσει ψευδή θετικά ή αρνητικά στοιχεία, αποτελέσματα αναλόγως με το τι εμείς ψάχνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβαθμίσω αλλά αυτή είναι μία παράμετρο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στα πρώτα βήματα, όταν αρχίζουμε να δουλεύουμε ένα σύστημα, μέχρι να μάθει αυτό, αλλά και να το μάθουμε εμείς ώστε να το ρυθμίσουμε σωστά, ενδέχεται να έχει ένα μεγάλο αριθμό ψευδών αποτελεσμάτων.
0: Ναι, ή τέλος πάντων αποτελέσματα που πρέπει συνέχεια να ελεγχθούν. Δεν είναι πανάκι δηλαδή, γιατί τώρα λειτουργεί. Πώς, μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Ξανάκη, πώς λειτουργεί, πώς στην πράξη γίνεται ο εντοπισμός αυτών των παράνομων διαφημίσεων.
4: Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι crawlers, υπάρχουν κάποιες μηχανές οι οποίες διατρέχουν το διαδίκτυο και διαβάζουν και επισημαίνουν ανακοινώσεις οι οποίες σχετίζονται, όπως σας είπα πριν, με ιατρικές πράξεις. Αυτά φυσικά καταγράφονται και με βάση κάποιους αλγορίθμους που έχουμε βάλει μπορούν να γίνουν classified, όπως λέμε, να κατηγοριοποιηθούν σε αυτές οι οποίες είναι ύποπτες και χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση και σε αυτές οι οποίες λειτουργούν στο νόμιμο πλαίσιο των ιατρικών παροχών, ιατρικών πράξεων. Γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, πιθανόν να τρέχουν και δεύτερο και φίλτρα και σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατατάξουμε, να αξιολογήσουμε, να βρούμε αυτές που ενδέχεται να είναι οι πιο ρίσκοι, όπως λέμε, έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο ανακοινώσεις. Και εκεί πέρα φυσικά νομίζω ότι θα μπουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου ή των Ιατρικών Συλλόγων για να πάνε να κάνουν κατά τόπους επιτόπιες έρευνες και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Άρα η τεχνητή νοημοσύνη έχει το εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα μάλλον να γίνει ο πρώτος εντοπισμός, να γίνει το ξεσκαρτάρισμα των εισαγωγικών και να υπάρχει ένας οδηγός για το Υπουργείο για τους ελέγχους.
4: Αυτές οι υπηρεσίες είναι από τις πρώτες υπηρεσίες που μας δίνει και μας έδινε και παλιότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή μπορεί εύκολα να καταναλώσει μεγάλο όγκο δεδομένων, να τον κατηγοριοποιήσει και με βάση κάποιους κανόνες που θα βάλουμε εμείς να μας πει ποιες περιπτώσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με βάση τους κανόνες όμως που έχουμε βάλει εμείς, έτσι.
0: Ναι, ναι, πάντα εμείς βάση, θέτουμε.
4: Εμείς θέτουμε τους κανόνες και αυτό μας βγάζει τι χρειάζεται να δούμε περαιτέρω. Εδώ θα θέλω να βάλω κι άλλο ένα σημείο, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, φυσικά, ναι.
4: Είναι το σημείο ότι οι γιατροί ή τα ιατρικά κέντρα τα οποία έχουν έντονη παρουσία στο διαδίκτυο, θα πω εγώ, κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών περισσότερο, διότι εάν κάποιος δεν έχει παρουσία στο διαδίκτυο, παρά αυτά οι υπηρεσίες του είναι ύποπτες ή δεν ξέρω, δεν είναι αυτές που θα πρέπει να είναι, τότε θα είναι δυσκολότερο να τον εντοπίσουμε. Άρα μπαίνει και αυτή η παράμετρος μέσα μαζί με τους ψευδείς συναγερμούς που θα πρέπει να λάβουν υπόψη του Υπουργείου και που σχεδιάζουν αυτό το σύστημα και λειτουργούν το σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι, κάνουμε στην πραγματικότητα, είναι τα πρώτα βήματα, είναι η γνωριμία με το σύστημα και με τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης και από εκεί πέρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξελεκτική.
4: Ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως ότι το σύστημα αυτό κινείται προς θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, φυσικά είναι.
4: Υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσουμε να ελέγξουμε τέτοιου είδους ιατρία.
0: Ναι, σας μεταφέρω μια εμπειρία παλαιότερη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όταν είχαν πάρει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο ονομαζόταν Πανόπτηση 20 πανάκριβα. Δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, χρόνια πριν. Και υποτίθεται εντόπιζε τον ήχο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και έτσι συγκέντρωνα στοιχεία για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, για να καταλάβετε πώς γινόταν ο έλεγχος.
4: Εντάξει. Στα σπάργανα του αυτοματισμού.
0: Ναι. Έχουμε περάσει λοιπόν από την εποχή των δεινοσαύρων, την εποχή των παγετώνων. Τώρα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο
4: Ραδιόφωνο.
0: Ο κ. Χρήστος Ξενάκης είναι καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών.
5: 9.30 ώρα χθες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
6: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει.
7: Ναι, ούτε να πω από μόλις δεν πολύ κρίμα την κοπέλα ή τίποτα άλλο. Για το δράστη, ας πάει σοβία.
0: Έντεκα και 21 λεπτά στιγμή, βασικά 100,3, μια γυναικοκτονία ακόμη, κυρίες και κύριοι, στη χώρα αυτή, στην Ιγουμενίτσα, με θύμα μια γυναίκα 25 ετών. Ο κατομολογή ανδράστης είναι ο 27χρονος, πρώην σύντροφός της, είναι εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Το θύμα έφερε τουλάχιστον 10 πλήγματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο λαιμό, καθώς και αμυντικό τραύμα στα χέρια. Ο 27χρονος αρχικά είπε μια άλλη ιστορία στους αστυνομικούς, ότι ήταν θύματα ληστείας, αλλά επέβαλε στις αντιφάσεις, οι οποίες πρόδωσαν και τις κινήσεις τους. Στα ένα από τα ρεπορτάζ, μάλιστα, ακούσαμε και την παλιά αορολογία, έγκλημα πάθους, που συγκαλύπτει, κατά την προσωπική μου γνώμη, αυτό πραγματικό συμβαίνει. Κυρία Δ. Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας, είναι και απόψε μαζί μας για να μας βοηθήσει. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
8: Καλησπέρα, κύριε Πόπουλο.
0: Να δούμε, σας παρακαλώ, τα δεδομένα.
8: Ναι, νομίζω ότι αυτή η περιγραφή είναι πάρα πολύ άγρια, έτσι όπως τη διάβασα στην εφημερίδα, πραγματικά. Και οι γυναικοκτονίες έχουν αρχίσει και γίνονται τόσο συχνές, μιλάμε τόσο πολύ για αυτές και τις ακούμε τόσο πολύ να συμβαίνουν, που θα αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πιο τρομακτικό και από το πόσο τρομακτικές είναι στην πραγματικότητα. Έχει σημασία να μιλάμε γι' αυτό, έχουν σημασία να τις αναγνωρίζουμε και να τις στιγματίζουμε κιόλας, σαν συμπεριφορές που δεν είναι σωστές και σαν συμπεριφορές που πρέπει να αποφευχθούν. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι αποτέλεσμα μιας αντίληψης κάποιων ανδρών ότι μπορούν να εξουσιάζουν τη γυναίκα, ότι δικαιούνται να ελέγχουν πλήρως τη ζωή της και τη σχέση μαζί της. Και αυτή είναι μια πατριαρχική αντίληψη που έρχεται από τα παλιά χρόνια, αλλά πρέπει πραγματικά να σταματήσει. Εδώ είδαμε έναν άντρα ο οποίος σηκώθηκε και πήγε από την Αθήνα, σηκώθηκε και πήγε στην Ιγουμενίτσα να βρει μια πρώην σύντροφό του με σκοπό να ασκήσει βία. Μπορεί ο σκοπός του να μην ήταν να τη σκοτώσει, αλλά σίγουρα ήταν να ασκήσει βία, να συγκρουστεί μαζί της και κυρίως να επιβεβαιώσει την κριτικότητά του και το ότι αυτή η γυναίκα ανήκει σε αυτόν. Και βλέπουμε ότι η κλιμάκωση αυτή, αυτή η τρομακτική κλιμάκωση που είχε, είναι το αποκορύφωμα στην πραγματικότητα ενός κύκλου βίας που τον συναντάμε ξανά και ξανά. Και η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από κάποια σχέση, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν από μια σχέση και έχουν αυτή την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι κτήμα τους, έχουν μια αδυναμία να αποδεχτούν ότι τελείωσε αυτή η σχέση και ότι ακυρώνεται αυτή η κτήση που έχουν. Και αυτό κάποιες φορές οδηγεί σε αυτή τη τραγική εξέλιξη που να είναι ότι η αντίληψη ότι αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα υπάρχεις. Αν δεν είσαι μαζί μου δεν θα είσαι με κανέναν. Και φτάνει μέχρι αυτό το φοβερό σημείο που έχουμε σήμερα. Της Πινελόπης, το όνομα το έψαχνα μέσα στο άρθρο, γιατί σκεφτόμουν ότι όταν μιλάμε για αριθμούς και λέμε τόσο γενοκτονίες και αυτά, είναι απρόσωποι αριθμοί. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν ένα όνομα, ακόμα και όταν έχουν πεθάνει και όταν έχουν δολοφονηθεί, αποκτούν και μια οντότητα διαφορετική. Στο μυαλό μας λοιπόν θα μείνει ως Πινελόπη αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι στην πραγματικότητα, που έχασε τη ζωή της έτσι με αυτόν τον τρομερό τρόπο και έχασε τη ζωή της αφού είχε τολμήσει να χωρίσει από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται από τα δημοσιεύματα ότι ήταν κακοποιητικός και σε άλλα επίπεδα, ότι είχε δηλαδή ιστορία βίας στο παρελθόν του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι και κάτι απαραίτητο να συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι. Απλώς υπήρχε στη διαδρομή του. Το γεγονός ότι αρχικώς είπε ότι θόλωσε και στη συνέχεια, αλλά στους αστυνομικούς, αλλά είχε ήδη σκαρφιστεί μια ιστορία και μετά την ανάκριση αναγκάστηκε να παραδεχθεί, να ομολογήσει, τι μπορεί να σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο.
8: Και είχε και τραυματιστεί για τη διάρκεια.
0: Και είχε τραυματιστεί, αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Ναι. Να το συγχωνεύσουμε.
8: Είχε τραυματιστεί σοβαρά από αυτό. Δείχνει κατά τη γνώμη μου κάτι το οποίο δεν ξέρω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι κατά κανόνα οι δράστες δεν το μετανιώνουν. Ότι δεν το μετανιώνουν, γιατί θεωρούν ότι πραγματικά αυτή η γυναίκα ήταν κτήμα τους και ότι κακώς απομακρύνθηκε από αυτούς και ότι σαν να έχουν δικαίωμα πάνω της, σαν να είχαν δικαίωμα να είναι δικοί τους, θέλει δεν θέλει. Η γνώμη δηλαδή της γυναίκας δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η δική του αντίληψη ότι μπορεί να έχει αυτή τη γυναίκα επειδή θέλει με οποιοδήποτε όρο και με οποιοδήποτε τίμημα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε συνήθως ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει καν μεταμέλεια ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι έτσι μετά σε θεραπείες μπαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν ψυχικά και να μεταμεληθούν για αυτό που έγινε, γιατί είναι και μια κατάσταση, μια πολύ ζωώδης κατάσταση το να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου ανθρώπου, πόσο μάλλον όταν το κάνεις με αυτόν τον ομό τρόπο, έτσι, γιατί δεν το μαζευγιάζει δηλαδή αυτή η κοπέλα, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είχε διάρκεια, επιμονή, συνέχεια.
0: Και δεν πρόλαβε καν να αντισταθεί. Η περισσότερη έχει μόνο ένα αμυντικό τραύμα.
8: Ναι. Αλλά ακόμη και να προλάβαινε πάλι, νομίζω ότι η έκφραση θα ήταν πάλι η ίδια. Δείχνει έτσι μεγάλη αποφασιστικότητα και δείχνει και ότι αυτό δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Δηλαδή η πορεία του από την Αθήνα στην Οικουμανίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καθοριστική. Φωτογραφίζει την πρόθεση. Φωτογραφίζει δηλαδή το μέγεθος της θνητικότητας και του θυμού αυτού του άντρα που δεν δεχόταν αυτή η γυναίκα να είναι μαζί του. Που νομιμοποίησε στο μυαλό το δικαίωμά του να πάει και να τη σκοτώσει γι' αυτό.
0: Είναι όντως

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Τους αγοράφους που άσχησαν για τις εργασίες τους, τις ενώσεις και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Της ΕΣΥΑ. Η μάχη αυτή δόθηκε ευτυχώς σε ανώτατο επίπεδο και κερδίθηκε, διότι η αρχική απόφαση ήταν ότι μόνο η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα έκλεινε την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο αγώνας έφερε το αποτέλεσμα. Στα σχόλια, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που καταντήσαμε. Γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης να κάνει κήρυγμα στην Ολομέλεια της Βουλής, ένας τυρχάρπαστος πρώην βουλευτής των Σπαρτιετών, λέγοντας ότι αυτοανακηρύστηκε εκπρόσωπος κόμματος που στηρίζουν αναζία κατανόμαστος με τατούς βάστηκες. Και επειδή αρκετά ασχοληθήκαμε με δάφτους, η λύση να θωρακιστεί η δημοκρατία μας είναι μία. Εφόσον είναι καταδικασμένο στο Λεσίδι και κακούργημα, σαν ηγετικό τέλεχος εγκληματικής αστυνομικής οργάνωσης, πρέπει να στερηθεί ισοβίως των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αν θυμάμαι καλά, αυτό κύριε Καραπουλάκη άλλαξε τον ποινικό 12 του 2019. Δεν ξέρω μετά από εκεί πέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει τα βήματα. Είναι όμως πρόβλημα ότι ξαφνικά πέφτουν τα σύννεφα για το τι είναι η Σπαρτιάτη, πώς λειτουργούσαν και τι χρηματοδότηση έπαιρναν από όλους εμάς. Από τους δικούς μας φόρους ως νόμιμο κόμμα. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος, διότι οι προκλήσεις για τα μικρά παιδιά είναι πάρα πολλές και δεν είναι μόνο αυτές που φανταζόμαστε. Τώρα, οι προκλήσεις τώρα για τις επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι άλλες και έχουμε το παράδειγμα της Revolut, μπορώ να πούμε το όνομά της, διότι είναι... Είναι γνωστή η επίθεση που δέχτηκε με την υποκλοπή των δεδομένων των πελατών της. Μια ομάδα hacker κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο επίσημο mail των Ιταλικών αρχών και προσπαθούμενοι τις διοκτικές αρχές που διεξάγουν έρευνα έστειλαν νόμιμα αιτήματα στην εταιρεία Revolut ζητώντας στοιχεία συγκεκριμένων πελάτων. Είναι και μαζί μας η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, ένα λίτρια κυβερνοασφάλειας, η οποία μας βοηθάει όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Καλησπέρα, κύριε Καταλαγαριανού.
7: Καλησπέρα.
6: Πώς λοιπόν κατάφεραν με ένα απλό, με το κυβερνητικό domain των Ιταλικών αρχών, κατάφεραν να εξαπατήσουν μια τόσο μεγάλη εταιρεία?
7: Ναι, για την ακρίβεια αυτό που έγινε ήταν ότι παραβίασαν το email του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών και παρήσταναν τις αρχές, την αστυνομία ουσιαστικά, ναι, και υπέβαλαν σε βδή αιτήματα στη Revolut και ζητούσαν για λόγους αρφών και για διάφορες υποθέσεις, ζητούσαν να τους παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα που αυτά συμπεριλάμβαναν ταυτότητες, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτοποίησης, διευθύνσεις, συναλλαγές. Και αυτό συνέβη περίπου σε 700 προφίλ, κυρίως σε κατόχους και των νομισμάτων, να πούμε, επίσης.
6: Τρομερό. Δηλαδή είναι και, δείχνει ότι έχει πολλές τρύπες στο σύστημα, διότι είναι μια εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας που διαφημίζει ότι έχει υπερβεί τις παραδοσιακές τράπεζες και όλα στηρίζονται στην online ενημέρωση και πληροφόρηση.
7: Ναι, η αλήθεια είναι πως στην συγκεκριμένη περίπτωση το μεγαλύτερο κενό ήταν το ότι δεν υπήρχαν διαδικασίες για διασταύρωση και επαλήθευση ετοιμάτων ακόμα και αν αυτά προέρχονται από τις αρχές. Αν υπήρχε αυτό το βήμα, θα μπορούσε να γίνει επιβεβαίωση της γνηστιότητας μέσω, ας πούμε, κάποιου παράλληλου καναλιού, για παράδειγμα κάποιου τηλεφώνου, να μην βασίζονταν απλά και μόνο μέσα στα email. Τότε θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευκτεί και επίσης θα μπορούσαν να υπήρχαν κάποια πρωτόκολλα εσωτερικά όταν αφορούν κυρίως λογαριασμούς με μεγαλύτερες καταθέσεις, να υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες.
6: Ναι, προφανώς. Διότι στις τράπεζες άλλες τώρα, τις κλασικές παραδοσιακές, πλέον μετά τις πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλές απάτες, υπάρχει μια διαδικασία σχεδόν τριπλού ελέγχου ηλεκτρονικά σε σχέση με, με όσους έχουν αιτήματα και τους πελάτες που κάνουν συναλλαγές.
7: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές διασταυρώσεις είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των καινούριων τραπεζών τύπου Revolut, που για τη διευκόλυνση του πελάτη συνήθως προχωράνε πιο γρήγορα τα αιτήματα, αλλά ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα.
6: Ναι. Και έχουν ζήτησαν λίτρα τριών εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα Monero, απειλώντας να πουλήσουν τα δεδομένα.
7: Ακριβώς, ζήτησαν το νόμισμα Monero, κυρίως ρώτησαν αυτά γιατί είναι πιο δύσκολο. Ζήτησαν το Monero γιατί δεν μπορεί να ανοιχνευτεί τόσο εύκολα.
6: Ναι.
7: Σύμφωνα με τη Revolut, δεν έλαβαν απευθείας το αίτημα για την κοινωνία, δηλαδή ενώ ανακοινώθηκε από το ίδιο το, από τους ίδιους τους hacker ότι θέλουν κάποια λίτρα, η ίδια η Revolut δεν το έλαβε απευθείας, οπότε υπήρχε κάποια καθυστέρηση εκεί. Αυτοί ενημέρωσαν και τις αρχές. Μέχρι στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, βέβαια, δεν έδωσαν τα χρήματα.
6: Ναι. Και με τους πελάτες, τι γίνεται που έφυγαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τα ταυτότητα, χρήματα? Ωραία η εταιρεία. Θέλω να πω, ναι, είναι η hacker, η εταιρεία και είναι και τα θύματα.
7: Ακριβώς. Οι πελάτες ενημερώθηκαν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη με τα χρήματα των ίδιων των πελατών, αν κλάπηκαν χρήματα ή όχι. Υπάρχει περίπτωση να συνέβη αυτό. Οι πελάτες ενημερώθηκαν για να αλλάξουν τα δεδομένα τους. Αλλά παρόλα αυτά, όχι και να τα αλλάξουν, αυτά έχουν.
6: Γιατί τα αυτοκίνητά τους είναι δεδομένοι. Δηλαδή τώρα πλέον θα έχουν. Αν ο Μιλόν, ας πούμε, που για παράδειγμα ήταν πελάτης της Revolut, θα έχουν την ταυτότητά μου, SAE, κάποιοι.
7: Ναι.
6: Και κάποιος μπορεί να κάνει συναλλαγή. Η ερώτηση είναι εξής. Αν κάποιος έχει τα προσωπικά στοιχεία, μετά μπορεί να κάνει συναλλαγή, να υποδίεται τον ομιλούντα.
7: Κανονικά υποθέτω πως η Revolut έχει πάρει κάποια μέτρα για αυτό, για τους συγκεκριμένους πελάτες, ότι και να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν κάποιο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά, σε άλλες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένο το κάθε θύμα, υποθέτω, να βγάλει καινούργια στοιχεία.
6: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς έφτασε μέχρι εκεί.
6: Πρόληψη παντού και πολλαπλός έλεγχος.
7: Ακριβώς.
6: Είναι ο αυτοματισμός πια δεν αρκεί που προσφέρουν υπηρεσίες. Παρενθετικά το λέω, το τελευταίο διάστημα βαρδιζόμαστε με μηνύματα από δίθεν τράπεζες ή δίθεν υπηρεσίες της ελληνικής δημοκρατίας που ζητάνε και να μπούμε μέσα και να κάνουμε μια ταυτοποίηση και να ακολουθήσουμε. Όλα αυτά είναι απάντηση και δεν πρέπει να το κάνουμε, έτσι.
7: Ακριβώς. Κανονικά καμία τράπεζα και κανένα κυβερνητικό site δεν θα ζητήσει επιβεβαίωση των στοιχείων έτσι χωρίς κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίνουμε στην ίδια την τράπεζα ή στο ίδιο το κυβερνητικό site και αλλάζουμε εμείς τους κωδικούς μας χωρίς να μας παραπέμψει κάποιος από κάποιο link.
6: Ναι, μυρίζει απάτη ή είναι απάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
6: Γεια σας, κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, αναλύτρια κυβερνών ασφάλεια. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ήταν εδώ στον Sky. Μίλησε, κυρίες και κύριοι, για αυτό που ανησυχεί τους πολλούς.
8: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Υπάρξε και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
6: Για να δούμε αν αρκούν, διότι είναι προεκλογική χρονιά και πάρα πολλοί κόσμος ήδη αισθάνεται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν τα βγάζει πέρα. Και φύγεται από την εικόνα, από τα πολυετελή αυτοκίνητα ή τις γεμάτες ταβέρνες. Όλα αυτά υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι δεν φαίνονται και υπάρχει αυτή κάθε φορά η αθόρυβη οργή, η οποία συμπυκνώνεται και αρκεί κάποιος λαϊκιστής ή ενδεχομένως και κάποιος ναζιστής που του έχουν επιτρέψει το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ενδεχομένως κάποιοι εντός του πολιτικού πεδίου, οι δικηγόροι, οι άνθρωποι που θα ψευδορκήσουν αν χρειαστεί, οι άνθρωποι που δεν θα δουν ότι είναι ο Κασιδιάρης πίσω από τον Κασιδιάρη. Όλοι αυτοί θα δημιουργήσουν το πρόβλημα. Είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, σε νέες σκληρές πραγματικότητες. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη να δούμε το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
9: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη λίμνη Κορώνια, η οποία δυστυχώς είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο εξαφάνισης, διότι η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν νέα δορυφορικά δεδομένα, έχουμε σχετικές φωτογραφίες βεβαίως στο sky.gr. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνουν το μέγεθος της υποχώρησης, με τη λίμνη να έχει χάσει περίπου, κρατηθείτε, το 94% της αρχικής υδάτινης έκτασής της. Μιλάμε για μια λίμνη η οποία αποτελούσε την πέμπτη μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα, έκταση 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία και επιβεβαιώνεται από την ανάλυση δορυφορικής εικόνας του Landsat της 20 Αυγούστου του 1984, την οποία βεβαίως επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα. Έχουμε τα σχήματα και τις σχετικές φωτογραφίες, όπως είπαμε, στο sky.gr. Να πούμε ότι το 2016 η υδάτινη έκταση της λίμνης είχε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη βεβαίως κατά 20% της αρχικής έκτασης, ενώ την τελευταία τριετία η συρρήκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα 2024, 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025 πέρσι και στα

0: και την πανίδα της περιοχής, και με την εξέλιξη αυτή να αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της. Μακάρι να δούμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 45 πρώτα λεπτά, και στις ζωές των πολλών, όχι μόνο των επωνύμων, μπήκε και αυτός ο περίφημος εντός εισαγωγικών ύπνοθεραπευτής. Δεν είναι επιστημονική ιδιότητα, μην μπερδεύεστε. Παλιότερα είχαμε το κλασικό τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες», ή για όσους είναι λάτρεις παλαιού κινηματογράφου, υπάρχει και η «Καφετζού». Με την, αν θυμάστε, με την με τη Βασιλιάδου. Είναι το Αλτσχάρμερ. Πάμε να κάνουμε μαθήματα ιστορίας, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε με καλή τηλεφωνική σύνδεση. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, νόμιζα ότι
1: ναι. Απλώς την προηγούμενη φορά είχαμε τελεπορηθεί πάρα πολύ με τη σύνδεση. Στοιχείο ήταν προβληματική η επικοινωνία μας με τον ΣΥ. Τώρα είναι καλύτερα και έχουμε μπροστά, έχουμε μια πολύ σημαντική ημερομηνία για την οποία θα ήθελα, σε παρακαλώ, να αναφερθούμε σήμερα. Η καταστροφή της Μύρνης είναι μια επέτειος διαρκείας για τον ελληνισμό και για τους ανθρώπους που έφυγαν από τις απέναντι ακτές και στην παλαιά Ελλάδα ως πρόσφυγες.
2: Εδώ και πολλά χρόνια αυτό που με έχει απασχολήσει, γιατί είχα κάνει συνεντεύξεις με Σμυρνιούς, όχι με καταγωγή από τη Σμύρνη, ανθρώπους που μεγάλωσαν στη Σμύρνη και με κάποιους συνδεθήκαμε κιόλας, δηλαδή συναντηθήκαμε πολλές φορές. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι πως συνθέτουμε εμείς ένα γεγονός το οποίο το έχουν ζήσει χιλιάδες άνθρωποι. Και άνθρωποι οι οποίοι έχει σημαδέψει τη ζωή τους και το έζησε ο καθένας με τον δικό του τρόπο πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια ιστορία, αλλά με διαφορετικές τις λεπτομέρειες, διαφορετικούς τους τρόπους που βρέθηκαν σε αυτό το θέατρο της βίας και της βαρβαρότητας, όπως αποδείχθηκε η πυρκαγιά, η προκυμαία της Μύρνης, και τελικά πώς κατέληξαν. Αλλά εδώ έχουμε μία παραξενιά, δηλαδή τις ιστορίες για τα θύματα, τις ιστορίες για τις βιαιότητες, τις έχουμε κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν, όχι από τα ίδια τα θύματα. Και έχουμε τις ιστορίες οι οποίες δεν μας μιλούν τόσο πολύ, και αυτό είναι μια παραξενιά, δεν μας μιλούν τόσο πολύ για τον τρόπο που σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερες ιστορίες, έχουν απομείνει πολύ περισσότερες ιστορίες για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες, ίσως γιατί είναι οι πιο σοκαριστικές, αυτές οι ιστορίες που μου κίνησαν το ενδιαφέρον ήταν ιστορίες για τις κακοποιήσεις των γυναικών, γιατί πολλές φορές προσπάθησα να θυμηθώ, να φέρω στο μυαλό, να σχηματίσω αυτή την εικόνα, στρατιώτες ή άτακτοι οι οποίοι πήγαιναν στην προκυμαία, όπως μας περιγράφουν οι μαρτυρίες, άρπαζαν κορίτσια τα οποία τα έσερναν λίγο πιο εκεί και τα κακοποιούσαν. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση μία μαρτυρία από έναν εργάτη, μάλλον στην κοινωνική του ταυτότητα, που κατέληξε Σμυρνιό, που κατέληξε στη Μυτιλίνη, και ο οποίος αφηγείται την κακοποίηση δύο κοριτσιών, και μάλιστα την αυτοκτονία τους περίπου σύθηκαν μετά τα γεγονότα, σύθηκαν από τους γονείς τους στην άκρη του λιμανιού και έπεσαν στα νερά του λιμανιού, και βέβαια τα κορίτσια χάθηκαν, οι γονείς όμως σώθηκαν.

0: και αναφέρεται ο ίδιος στο πως σε μια μέρα έχασαν τα μαλλιά τους και μετά από λίγα χρόνια τους βρίσκουμε, τους βρήκαμε σε φωτογραφίες από την αποκατάσταση να είναι δύο άνθρωποι πολύ γέροι, πολύ πιο γέροι από ό,τι ήταν όταν έζησαν τα γεγονότα. Οι ιστορίες της Σμύρνης δεν σώθηκαν πάρα πολλές, σώθηκαν πολύ λίγες. Ένα οικοτροφείο γυναικών φρόντισε να μαζέψει κάποιες μαρτυρίες και ανάμεσα σε αυτές έχουμε και κάποιες μαρτυρίες της Σμύρνης, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι και τον τρόπο με τον οποίο σώθηκαν κάποιοι άλλοι. Οι πιο σημαντικές τέτοιες μαρτυρίες έχουν δημοσιευτεί, όμως νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πλήρως, εκτός από λίγους ανθρώπους που έχουν πάει, τι συνέβη πραγματικά εκείνο το βράδυ, γιατί αυτό που έζησαν οι Αρμένοι, και είχαμε μια παράσταση εδώ τα τετράδια της Ανσέρ Κουρτιάν με την κυρία Αλεξανιάν, μια καταπληκτική παράσταση. Οι Αρμένοι λοιπόν έζησαν τη δική τους την ιστορία, γιατί ξεκίνησε η φωτιά και η σφαγή από τις δύο αρμένικες συνοικίες. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι που έμειναν στο κέντρο της Σμύρνης είχαν την δική τους ιστορία, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά από τα σπίτια τους στο λιμάνι. Οι άνθρωποι των συνοικιών που ήταν μακριά πέρασαν τον δικό τους το Γολγοθά, γιατί έπρεπε να περάσουν μέσα από την πόλη που κεγόταν ή που είχε ήδη καεί για να φτάσουν στο λιμάνι, και βέβαια τα πιο μακρινά προάστια έζησαν, εκτός από τον τρόμο των γεγονότων, τον τρόμο της αναμονής εκείνης, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι κάτι συνέβαινε, ένιωθαν ότι κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής από μια πόλη που, ενώ ήταν παράλια, ενώ ήταν πάνω στη θάλασσα, οι επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες είχαν εμποδιστεί, και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το ποια πλοία έφτασαν, το ποια πλοία έσωσαν και ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο, είτε οι Ιάπωνες είτε οι Αμερικάνοι Ιεραπόστολοι, για να σωθούν οι άνθρωποι που σώθηκαν πριν να κοπάσει τέλος πάντων αυτή η σφαγή και να φύγουν κάπως πιο συγκροτημένα.
1: Θυμάμαι, έχω διαβάσει, αλλά ήμουν πολύ μικρότερος, τις αφηγήσεις για τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν σε κάποια από τα πολεμικά πλοία ξένων δυνάμεων και τους χτυπούσαν με ξύλα, με ρόπαλα. Μου διαφεύγει τώρα το τίτλος του βιβλίου.
0: Για πολλά χρόνια ένας άνθρωπος που πολέμησε πάρα πολύ για να αναδειχθούν τα γεγονότα του 1922 ήταν ο Γιάννης ο Καψής.
1: Ναι, χαμένες
0: πράγμα το οποίο τον βοήθησε σε αυτή την προσπάθειά του, τον βοήθησε και η πολιτική του ιδιότητα και η δημοσιογραφική, βέβαια παλιότερα, και η πολιτική του ιδιότητα, γιατί είχε έρθει σε επαφή και με πηγές που ένας καθημερινός, ας πούμε, ένας κανονικός ερευνητής ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να είχε διαβάσει ποτέ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ιστορίες πρακτικά δεν αφορούσαν πολύ κόσμο. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτά που ζήσανε,
1: ναι,
0: αυτοί που επέσαν, οι χιλιάδες άνθρωποι που ήταν στη Σμύρνη, σκέψω ότι στη Σμύρνη είχε συνοστιστεί ένα τεράστιο πλήθος από ανθρώπους.
1: Με τη λέξη τώρα, θα μπλέξουμε με τη λέξη.
0: Από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Σμυρνοί,
1: ναι,
0: με την καθεαυτό έννοια του όρου, δεν διέμεναν δηλαδή στη Σμύρνη, αλλά είτε είχαν καταφύγει από λίγο πριν λόγω των εκτροπραξιών και την καταστροφή άλλων πόλεων και χωριών γύρω από τη Σμύρνη, ήταν πρόσφυγες της τελευταίας στιγμής, αυτοί δηλαδή που οθήθηκαν από, στην παραλία της Σμύρνης, κυνηγημένοι από τους, από τους εχθρούς, οι οποίοι κάποια στιγμή μοίραν.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23 188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Δυνατόν να φτάσεις. Υπήρχαν όμως και οι τυχεροί, και με αυτούς θα ήθελα αυτό, γιατί η ιστορία πρέπει να έχει μια ευχάριστη νότα. Μια ιστορία που την είδαμε σε ένα ντοκιμαντέρ που κάναμε το 2022, και μια οικογένεια διεσώθη, όχι γιατί κατάλαβαν ή γιατί τέλος πάντων υπήρξε κάποια θαυματουργή παρέμβαση του θείου, αλλά γιατί κατά μια δυστυχή συγκυρία αρχικά έχασαν το παιδί τους σε ένα ατύχημα που συνέβη στην Χίο, στην πατρίδα μου, από εδώ που σας μιλάω, λίγες εβδομάδες πριν από την καταστροφή της Μύρνης. Έφυγαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ήρθαν στη Χίο για να περάσουν λίγες μέρες, να κάνουν τα 40 ημέρα μνημόσυνα, όπως συνηθίζεται, του παιδιού τους στην περιοχή, στην πόλη που κατέληξε, και έτσι γλίτωσαν όλη την καταστροφή της Μύρνης εξαιτίας η χάρη σε αυτό το θάνατο. Ίσως αυτές οι ιστορίες είναι αυτές που δεν συλλέξαμε ποτέ, και θα έχει ένα νόημα οι άνθρωποι που τις κληρονόμησαν να τις μοιραστούν με τους άλλους, ακριβώς όπως συνέβη σε άλλες καταστροφές, σε παλιότερες εποχές, που στο τέλος έμειναν αυτές οι ιστορίες της διάσωσης ως το ελπιδοφόρο μήνυμα της ιστορίας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός από τη Χίο και με καλή τηλεφωνική γραμμή. Είναι μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το Δελτίο Ειδήσεων τώρα με την Αθήνα Μαράκη.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας Diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε το μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τονίσε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων Diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Νωρίτερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,69 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5% στα 95,22 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτήν την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενατορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συνεισφέρουν 8 εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει στις αρχές ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μετά την επίθεση, ο 27χρονος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η ενέργεια αυτή εξετάζεται ως αποτυχημένη απόπειρα αυτοχειρίας, αλλά και ως πιθανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι αρχές. Τη σφοδρή αντίδραση των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Τον ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή, ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μανούσο να ζητά το λόγο επί προσωπικού. Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα, τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Προεδρείο. Ο Χρήστος Κατσότης από το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μέσα στη Βουλή αναφορά σε εκπροσώπηση του νέου κόμματος που συνδέεται πολιτικά με τον Ηλία Κασιδιάρη. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μιας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κουστούμι. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάση της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό, επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση τα ABC, CBS, Fox και NBC. Νωρίτερα, CNN και MS Now, καθώς και το Πολιτικό, έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής του στο Λευκό Οίκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: καλησπέρα σας. Είναι τα στιγμιότυπα με τα μεσονύχτια στον Sky 100,3. Είναι ήδη 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι είναι σήμερα στο ραδιοθάλαμο κοντά μας ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τα παιδιά μας, τη χρήση των οθόνων, των social media και των περίφημων δοκιμασιών που έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Διότι το παιδί μεγαλώνει μέσα στο σπίτι με κάποια χαρακτηριστικά και χωρίς να βγει έξω έχει αποκτήσει κάποια άλλα τα οποία σχεδόν δεν τα ξέρουν οι γονείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαζάνη που είστε απόψε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είμαι και ακροατής της εκπομπής.
0: Ναι, είχατε παρέμβει την περασμένη εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες τηλεφωνικά και σκεφτήκαμε μετά το άρθρο στην Athens Voice ότι υπάρχει επιτέλους, υπάρχουν άνθρωποι να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα σοβαρά ζητήματα που είναι πλέον μέσα στα σπίτια μας από τις περίφημες οθόνες.
1: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 10 χρόνια παγκοσμίως και φυσικά υπάρχει και στην Ελλάδα. Ακόμα οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς δεν το ξέρουν, δηλαδή εκπλήσονται όταν το ακούνε. Μιλάμε για τις προκλήσεις στα ελληνικά, το challenge που λέμε στα αγγλικά, τα challenges, δηλαδή οι προκλήσεις. Είναι τα κατορθώματα. Είναι προκλήσεις που διαδίδονται κυρίως μέσα από το TikTok, από το Instagram, από το YouTube, από το WhatsApp, από το Facebook και καλούν τα παιδιά και τους εφήβους να κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη, αυτό να το βιντεοσκοπήσουν και να την δημοσιεύσουν. Αυτά όμως πολλές φορές είναι επικίνδυνα και εκθέτουν το παιδί σε ενοχλητικό και επιβλαβές περιεχόμενο και θέτουν σε κίνδυνο και την ψυχική του αλλά και τη σωματική του υγεία, διότι κάποια από αυτά είναι πολύ σκληρά και έχουν οδηγήσει τα παιδιά και σε αυτοκτονίες, στο να κάνουν δολοφονίες και από ατυχήματα να χάσουν τη ζωή τους.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιγράψετε συνοπτικά, αλλά είναι το σημείο κλειδί, διότι ξεκινάει ως επικοινωνία μεταξύ μιας παρέας παιδιών που βρίσκονται περίπου στην ίδια ηλικία, είναι 10, 11, 12, 13, 14, κάπου εκεί.
1: Σωστά.
0: Και επικοινωνούν μαζί του, μεταξύ τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά, με οθόνες, βρίσκονται σε απόσταση και κάποιος έχει μια ιδέα που δεν ξέρουμε από πού του έχει έρθει η ιδέα, αν την έχει διαβάσει κάπου, αν την έχει μιμηθεί ή αν είναι πρωτογενός. Και αυτή η ιδέα που έχει τα χαρακτηριστικά της πρόκλησης ξαφνικά τους βάζει όλους σε ένα παιχνίδι που είναι υποχρεωμένοι για κάποιο εξήγητο λόγο να το παρακολουθήσουν. Καλά το καταλαβαίνουμε όμως.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Ναι. Και θα μπορούσαμε άμεσα να δώσουμε ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έγινε 16 Αυγούστου. Είναι το τελευταίο challenge που έγινε στην Ελλάδα. Όπου 16 Αυγούστου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, στο δάσος της Πεντέλης συνελήφθησαν 13χρονα τα οποία έκαναν το λεγόμενο challenge εμπρισμού. Δηλαδή, άναβαν φωτιά μέσα στο δάσος, το βιντεοσκοπούσανε και προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει φωτιά το δάσος. Αυτό το έλεγαν challenge εμπρισμού, για παράδειγμα. Δεν είναι αυτό το τελευταίο. Ένα άλλο τελευταίο, που είναι λίγων ημερών πριν, συνέβη στην Ρωσία, όπου ένας influencer, προκειμένου να ανεβάσει πάρα πολύ την θεαματικότητά του, να κάνει τα likes που λέμε, άρχισε να παχαίνει, δηλαδή καθημερινά να τρώει τουλάχιστον 10.000 θερμίδες με ζάχαρη, με λίπη κτλ, προκειμένου σε λίγο χρονικό διάστημα να πάρει περίπου 20 κιλά μέσα σε ένα μήνα, ώστε μετά να γίνει το challenge που ήταν πιο, να αρχίσει να δυνατίζει και αυτό να το κοινοποιήσει και πέθανε. Στο μήνα επάνω πέθανε ο Ρώσος αυτός. Η ερώτηση λοιπόν είναι γιατί το κάνουν τα παιδιά αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, γύρω στα 13 με 15.
0: Υπάρχει καθοδήγηση. Είναι κάποιος που το αποφασίζει ή έρχεται επειδή είναι εντός εισαγωγικών μια τάση.
1: Υπάρχει κάποιος ο οποίος βγάζει ένα challenge στο διαδίκτυο. Ναι. Τα παιδιά το βλέπουν και θέλουν να το αναπαράγουν. Ναι. Υπάρχουν challenge όπου το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να επικοινωνεί με κάποιον άγνωστο για πολλές μέρες και ο άγνωστος αυτός το καθοδηγεί στο να κάνει παραβατικές πράξεις με αποτέλεσμα ανάλογα με το challenge ή το παιδί να αυτοκτονήσει ή να δολοφονήσει κάποιον.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό.
1: Και υπάρχουν και challenges τα οποία είναι σαν κατορθώματα, αλλά λίγο εξειζητημένα, με αποτέλεσμα να έχουμε τραυματισμούς. Γιατί όμως το κάνουν αυτό τα παιδιά και γιατί επηρεάζονται τα παιδιά αυτής της ηλικίας? Διότι έχουν άγνοια κινδύνου. Και γιατί έχουν άγνοια κινδύνου? Γιατί ο εγκέφαλός τους είναι ακόμα ανώριμος. Έχουν μια ανωριμότητα του προμετωπιαίου φλοιού, όπως λέμε. Οπότε το παιδί έχει άγνοια κινδύνου. Και ψυχιατρικά, ας το πούμε, νευροβιολογικά, θεωρούμε ότι είναι ένας νέο ναρκισισμός. Νέου ναρκισισμού των εφήβων. Διότι οι εφήβοι είναι εθισμένοι στην υπερέκθεση στο διαδίκτυο. Είναι εξαρτημένοι από την ανάγκη της καλής εικόνας που θέλουν να δώσουν. Θέλουν φήμη και δόξα μεταξύ των συνομιλίκων τους. Και αναζητούν την αίσθηση των παράνομων δράσεων. Δηλαδή θέλουν την αίσθηση της αδρεναλίνης να την αισθανθούν.
0: Ξέρετε αυτό που το έχουμε δει και στον περίγυρό μας. Στα βίντεο που αναρτούν τα παιδιά με γρήγορα που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα και υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας και το θεωρούν ένα μέγιστο επίτευγμα πριν πάθουν το ατύχημα.
1: Σωστά. Και αν τα ρωτήσετε, θα σας πούνε: θέλω να αισθανθώ την αδρεναλίνη.
0: Ναι, ναι, αυτό που λέτε. Θέλουν
1: να αισθανθούν το φόβο.
0: Ναι.
1: Αισθάνονται φόβο. Αλλά αγνοούν ότι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και σε θάνατο.
0: Και είναι εντυπωσιακό γιατί πρόκειται για παιδιά που βρίσκουν ένα αυτοκίνητο, κάπως έχουν μάθει και το παίρνουν και οδηγούν. Έχει συμβεί δηλαδή, το έχουμε δει να υπάρχει στον περίγυρό μας. Και είναι πολύ φοβερά επικίνδυνο.
1: Δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε άμεσα τους εφήβους.
0: Όχι.
1: Και γι' αυτό οι υπεύθυνοι είναι οι γονείς μέχρι να ενηλικιωθούν. Και αν συμβεί κάτι, αυτοί είναι οι ενήλικες πρέπει να λογοδοτήσουν. Ακριβώς διότι η πολιτεία, ο νομοθέτης, αναγνωρίζει την ανοριμότητα που έχει ο εγκέφαλος του παιδιού για να κάνει αυτά.
0: Τη ρίζα ψάχνουμε του προβλήματος.
1: Γιατί συμμετέχουν λοιπόν τα παιδιά? Συμμετέχουν από ανάγκη αποδοχής, αναγνώρισης και ένταξης στην ομάδα τους. Υπάρχει το γνωστό, αν το έχετε ακούσει, που λέγεται φόβος αποκλεισμού. Δηλαδή φοβούνται μήπως χάσουν κάτι. Επειδή παρακολουθούν τι γίνεται στο διαδίκτυο, μην χάσουν τη συνέχεια. Θέλουν να συμμετάσχουν και αυτά τα παιδιά. Τώρα, να πούμε γιατί αφορά τον παιδίατρο.
0: Ναι. Προφανώς. Η ερώτηση είναι, καταρχήν ο παιδίατρος συνοδεύει, έχει το παιδί από τις πρώτες ημέρες της γέννησης του. Έτσι, είναι, και αυτό είναι παραδοσιακό, μπορεί να μην υπάρχει ο γιατρός, ο γενικός γιατρός, ακόμη και σήμερα, αλλά ο παιδίατρος σίγουρα υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Μαζί με το φαρμακοποιό. Παιδίατρος και φαρμακοποιός.
1: Οι επιπτώσεις είναι και σωματικές και ψυχικές αυτών των challenges. Αλλά άρα ο παιδίατρος, επειδή όπως είπατε έχει το παιδί από τότε που γεννήθηκε και το μεγαλώνει και ξέρει και την οικογένεια, μπορεί να κάνει μια πρώιμη ανίχνευση και να καταλάβει εκεί που δεν καταλαβαίνουν οι γονείς ότι στο παιδί κάτι συμβαίνει. Διότι υπάρχει και πιθανότητα υποκαταγραφής. Δηλαδή φτάνουν τα παιδιά στο ιατρείο χτυπημένα, με καρούμπαλα, με τραυματισμούς, με πληγές και φοβούνται να πούνε ότι συμμετείχαν σε ένα τσάλες. Λένε, τσακώθηκα με ένα συμμαθητή μου, γλίστησα και έπεσα στο σχολείο. Και έτσι λοιπόν υπάρχει κίνδυνος υποκαταγραφής και λανθασμένης ταξινόμησης και λανθασμένης διάγνωσης. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα θέμα τεχνολογίας επειδή μιλάμε για τις οθόνες. Είναι ένα θέμα παιδιατρικής πρόληψης και ενδιαφέρει όχι μόνο τον παιδίατρο αλλά ενδιαφέρει και όλες τις ειδικεύσεις παιδιατρικής. Διότι το παιδί που θα χτυπήσει θα πάει στο χειρουργό, θα πάει στον ορθοπαιδικό, θα πάει στον οφθαλμίατρο, θα πάει στον δερματολόγο, θα πάει στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Άρα λέτε εδώ, γιατί είναι το σημείο του κλειδί, ότι ο παιδίατρος έχει υποβρύνει τη γνώση του παιδιού και άρα μπορεί να το ανιχνεύσει πιο εύκολα από τον ψυχολόγο που θα έρθει για πρώτη φορά, την ψυχολόγο που θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το παιδί.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Και θα θέλει περισσότερο χρόνο ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτή την κατηγορία. Ναι.
1: Να δώσουμε μερικούς αριθμούς. 1 δισεκατομμύριο είναι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές κάθε μήνα. 1 δισεκατομμύριο. Παγκοσμίως το 20% του πληθυσμού έχει λογαριασμό στο TikTok. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 45% του πληθυσμού και στην Ευρώπη το 32%. Στην Ελλάδα το 30%. Δηλαδή στην Ελλάδα 3,5 εκατομμύρια είναι χρήστες του TikTok, όπου μέσα από αυτό τώρα τελευταία γίνονται περισσότερο αυτές οι δημοσιεύσεις. Και το 21% εμπίπτει στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό στην πλατφόρμα. Αυτό είναι με στοιχεία του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου.
0: Συγγνώμη, το ποσοστό επαναλάβετε.
1: Το 21% των αυτών που παρακολουθούν TikTok εμπίπτουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για εθισμό στην πλατφόρμα. Δηλαδή ένα στους πέντε που βλέπει το TikTok είναι επικίνδυνο να εθιστεί.
0: Πολύ σκληρό. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά και είναι αυτό πριν το τσιγάρο, πριν τους άλλους, τους εισαγωγικών κλασικούς κινδύνους που έρχονται λίγο αργότερα.
1: Και η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα το 2023 έδωσε στοιχεία και είπε ότι το 95% των παιδιών σερφάρουν από το κινητό. Το 95% των παιδιών.
0: Ναι.
1: Έτσι, και το 17% των παιδιών έχει δεχτεί παρενόχληση.
0: Και παρενόχληση. Μάλιστα. Κύριε Μαζέν, θα μας προσθέτετε συνοπτικά, αλλά είναι σοκαριστικά και τα στοιχεία και φαίνεται ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει τέλος, διότι όλο ένα περισσότερα παιδιά μπαίνουν από πιο μικρά στη χρήση της οθόνης, αργότερα μέσω ενός τάμπλετ, αργότερα του κινητού τηλεφώνου, και στη συνέχεια όταν βρεθούν σε αυτή την κρίσιμη ηλικία από το δημοτικό στο γυμνάσιο, αρχίζει εντός εισαγωγικών η παράξενη συμπεριφορά. Οπότε δεν ξέρω πώς θα την αξιολογούσαμε, ποιος θα ήταν ο χαρακτηρισμός, αλλά βλέπουμε ξαφνικά τα παιδιά να είναι κάπως άλλα. Σαν να έχουν μεγαλώσει απότομα και να έχουν κάποιες ιδέες που δεν τις έχουν μάθει μες στο σπίτι.
1: Σωστά. Θα έχετε ακούσει ότι το πιο επικίνδυνο, στην προηγούμενη εκπομπή σας είχατε κάνει για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, ναι,
1: και είχαμε πει και αυτό υπάγεται μέσα στα challenges.
0: Και παρότι δεν υπάρχει καμία μέχρι τώρα συλλογική αντιμετώπιση του φαινού, ούτε η στατιστική καταγραφή που λέγατε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι παραμένει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται και εδώ, μια και ανοίξει παρένθεση, εδώ ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, που είναι συγκοινωνιολόγος, ζήτησε εντός εντυμένου να υπάρχει στατιστική καταγραφή, δηλαδή στη δική ακολουθώντας και δική γραμμή. Χωρίς να το γνωρίζει, και να δουν εάν από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν τόσο σοβαρά προβλήματα από τη χρήση των πατινιών, των ηλεκτρικών, οπότε να απαγορευτούν. Διότι διαφορετικά λέει δεν αντιμετωπίζει το φαινόμενο έτσι όπως έχει εξελιχθεί και υπάρχει πολύ μεγάλος και σοβαρός κίνδυνος. Κλείνω την παρένθεση γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό που απασχολούν τα παιδιά δηλαδή.
1: Έχουμε χιλιάδες κρούσματα κάθε χρόνο. Χάνουμε πολλές ζωές παιδιών, αδικαιολόγητα για την Ελλάδα. Και επίσης και πάρα πολλά παιδιά τραυματίζονται, νοσηλεύονται, μένουν ανάπηρα κτλ. Θα σας θυμίσω ένα πολύ σοβαρό challenge. Ναι. Το οποίο ήταν η μπλε φάλαινα.
0: Η μπλε φάλαινα. Αυτό που οδηγούσαν να πηδήσουν αυτό.
1: Ήταν ένα φωνικό διαδικτυακό παιχνίδι που εμφανίστηκε το 2016 στην Ρωσία, όπου μπαίνοντας ένα παιδί παρακολουθούσε 50 καθημερινές προκλήσεις, το ξυπνούσαν περίεργες ώρες να παρακολουθεί ταινίες τρόμου μέχρι να αυτοκτονήσει. Αυτό ο δημιουργός ήταν ένας Ρώσος 21 ετών που είχε πρόθεση να καθαρίσει την κοινωνία μέσω αυτοκτονιών. Και είχε φανταστεί και είχε φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Και ο ακριβώς αριθμός των θυμάτων δεν μπορεί να εξακριβωθεί, όμως και στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό, μία 15χρονη στην Κατερίνη που χάραξε με ξηράφι τα πόδια της κατανοώντας υπνοτικά χάπια παρακολουθώντας αυτό το παιχνίδι, την μπλε φάλαινα.
0: Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία. Και όλα αυτά γίνονται με την... είναι η ιδιωτική θέαση και η παρακολούθηση των παιδιών. Δηλαδή, δεν θα δώσουν, αν οι γονείς δεν ασχοληθούν, δεν θα ενημερώσουν, δεν θα λογοδοτήσουν.
1: Θα σας πω και ένα περίεργο challenge, το οποίο έγινε την εποχή του κορονοϊού, γιατί μιλάμε για τα επικίνδυνα, να πούμε και ένα επικίνδυνο το οποίο όμως είναι και λίγο γελίο. Το Μάρτιο του 2020, στην πανδημία του COVID, μία κοπέλα τράβηξε τον εαυτό της να γλύφει ένα κάθισμα τουαλέτας αεροπλάνου. Αυτό ήταν το challenge, έθεσε τον εαυτό της σε κίνδυνο με τα μικρόβια. Αυτό, το οποίο λεγόταν coronavirus challenge, έγινε τρέντ. και εξαπλώθηκε. Και διάφοροι άνθρωποι έγλυφαν διάφορα πράγματα που έφεραν μικρόβια. Στήλους του μετρό, χειρολαβές, τα βιντεοσκοπούσαν και τα πρόβαλαν. Για παράδειγμα.
0: Πώς μπορεί να ερμηνευτεί μια τέτοια συμπεριφορά?
1: Η ανοριμότητα,
0: που η οποία είναι εξαρτήτου παιδικής, είναι εξαρτήτου ηλικίας.
1: Ναι.
0: Η ανοριμότητα μπορεί να είναι και κάποιος ανώριμος στα 20, στα 30, στα 40.
1: Ακριβώς.
0: Και να κάνει αυτή την παλαβομάρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή την επικίνδυνη πρόκληση. Παλαβομάρα είναι και επιοικίας.
1: Ένα άλλο για να πούμε λίγο και στα δικά μας είναι το Superman Challenge. Το οποίο είχαμε και, δηλαδή οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν σε ένα θρανείο, σε καρέκλα ή σε γραφείο και πηδάνε ελπίζοντας ότι οι συμμαθητές τους θα τους πιάσουν να μην πέσουν. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό, πέφτουν κάτω και έχουμε πολύ μεγάλους τραυματισμούς. Είχαμε τέτοια περιστατικά και στη Ρόδο το 25, ένας 13χρονος έπεσε με το κεφάλι και έκανε κρανιοκεφαλική κάκωση, και στην Πάτρα ένας 13χρονος έσπασε τον καρπό του χεριού του. Δεν τα ξέρετε αυτά.
0: Όχι,
1: λοιπόν, και οι γονείς,
0: δεν το έχουμε στοιχειολογήσει.
1: Τα ακούνε.
0: Μένουμε άφωνοι, αλλά και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο κριτήριο της έλλειψης της ανοριμότητας. Τα παιδιά δεν το εκλαμβάνουν αυτό ως παιχνίδι.
1: Το εκλαμβάνουν σαν μια πρόκληση και θέλουν να το κάνουν.
0: Πώς παραμερίζουν τις συνέπειες, δηλαδή. Ξέρουν ενδεχομένως ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν το πόδι τους.
1: Ναι.
0: Ότι κάποιος μπορεί να μην τους κρατήσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αυτά τα βλέπουν στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Το διαδίκτυο είναι η σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου, αυτά τα challenges. Δηλαδή, υπάρχουν πάνω από 100.000 σχετικές ιστοσελίδες οι οποίες προβάλλουν αυτά τα πράγματα. Και το διαδίκτυο δεν είναι αθώο, διότι προβάλλει αυτά τα εντυπωσιακά challenges, τα πρημοδοτεί, και τα παιδιά απολαμβάνουν τα likes, και γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα εν αγνία των γονιών τους, έτσι, παρακολουθούν, διότι τα social media δεν είναι ουδέτερα, προωθούν το ακραίο.
0: Ναι.
1: Ευνοούν την κλιμάκωση. Τα παιδιά λένε, αφού το κάνουν κι άλλοι και φαίνεται στο διαδίκτυο, είναι ασφαλές, θα το κάνω κι εγώ. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς φίλτρα.
0: Να.
1: Εκεί είναι το θέμα. Και γι' αυτό είναι ένα δημόσιο παιδιατρικό υγειονομικό ζήτημα. Και γιατί οι γονείς δεν το ξέρουν.
0: Δημόσιο παιδιατρικό υγειονομικό ζήτημα η χρήση των social media.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα εδώ ερχόμαστε στη συζήτηση που αφορά πλέον όλη την Ευρώπη.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Καταρχήν στην Ευρώπη, γιατί προγραμματίζουν αυτόν τον νόμο για την απαγόρευση χρήσης των social media κάτω των 15 ετών, και θα το μεταφέρουν αυτό σε εταιρείες. Και αυτή η συζήτηση μάλιστα επεκτείνει και στην Ιρλανδία, γιατί η Ιρλανδία φιλοξενεί αυτές τις εταιρείες και έχει έσοδα και υποστηρίζουν ότι θα μπορέσουν να το επιβάλλουν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί.
1: Δεν αρκεί αυτό, όπως το είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι έχει αντιληφθεί πλέον η κοινωνία παγκοσμίως, οι ειδικοί, οι κυβερνήσεις, ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το διαδίκτυο και με τις πλατφόρμες αυτές, και πρέπει να μπει ένα μέτρο. Θεωρώ ότι η άμεση απαγόρευση είναι μόνο ένα μέτρο, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση
0: των
1: παιδιών από τις μικρές ηλικίες. Τι σημαίνει κατάλληλη εκπαίδευση? Θα σας πω, όταν σήμερα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σε γονείς που έχουν πάρει διαζύγιο, που χωρίζουν και υποχρεώνουν βάσει της απόφασης του δικαστηρίου ένα παιδί το οποίο είναι 2 χρονών, 20 μηνών, 2,5 χρονών, κάθε μέρα 9 η ώρα, ας πούμε, πριν κοιμηθεί, να βλέπει για 1/4 20 λεπτά τον άλλο γονιό μέσα από βιντεοκλήση, αυτό εθίζει το παιδί, το 2χρονο, από τη μικρή ηλικία στη φιλική χρήση της οθόνης.
0: Ναι.
1: Βλέπει το γονιό του
0: φυσικά
1: στην οθόνη μέσα, άρα είναι φιλικό. Πώς θα μπορέσεις μετά αυτό το παιδί να του βάλεις κανόνες, να μην χρησιμοποιεί τις οθόνες, να μπουν οι κανόνες? Το ίδιο πάθα μέσα εισαγωγικά μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Έχει διότι πάνω. Εκεί επιβάλαμε στα παιδιά να κάνουν εκπαίδευση από το σπίτι μέσα από τις οθόνες και μετά όταν τελείωσαν τα δύο χρόνια του κορονοϊού λέμε όχι, τώρα δεν χρησιμοποιήσεις τις οθόνες. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο εγκέφαλος των παιδιών είναι πλαστικός. Δηλαδή πλαστικό, αλλάζει σχήμα βάσει αυτόν το οποίο δεν έχει πλέον οριμάσει να έχει σταματήσει η εξέλιξή του. Τα κύτταρα εξελίσσονται. Άρα ό,τι του έχεις δώσει αυτό το καταγράφει. Δεν μπορεί να το αλλάξεις.
0: Ναι. Και είναι και εξελικτική πορεία με βάση αυτή την καταγραφή. Το θεωρεί ορμητήριο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αφετηρία. Δεν είναι όπως λέγαμε έξω τα παιδικά παραμύθια που είναι φτιάχνουν τη φαντασία κτλ. Τώρα η οθόνη σαρώνει τα πάντα.
1: Πάνω σε αυτό θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό. Στα παλιά τα χρόνια, στα σπίτια μας, όταν είχαμε ουίσκι ή βότκα, το είχαν οι γονείς μας μέσα στα ντουλάφια.
0: Φυσικά,
1: και τα έβγαζαν στις γιορτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στις ορμαστικές γιορτές. Έτσι. Κάποια στιγμή μπήκε η μόδα να γίνουν τα μπαρ. Τα σπίτια μέσα είχαν μια γωνία για μπαρ. Ναι. Οπότε και σήμερα υπάρχουν, έτσι. Εκτεθειμένα όταν μπαίνεις σε ένα σαλόνι, σε ένα σπίτι, βλέπεις ουίσκι, βότκα, βλέπεις ποτά. Όταν λοιπόν το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται, μπουσουλάει και βλέπει τα ποτά μέσα στο σπίτι και τα πίνουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, του χρόνου, της εβδομάδας, γίνεται το αλκοόλ φιλικό προς το παιδί.
0: Εξοικειώνεται.
1: Εξοικειώνεται. Ο εγκέφαλός του το γράφει.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Χθες το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα $100 το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ραζάν στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για τις περίφημες προκλήσεις, τα challenges που έρχονται μέσω διαδικτύου στα παιδιά, χτυπούν την ευάλωτη παιδική ηλικία και τα οθούν σε πρωτοφανείς κινδύνους που σε άλλες εποχές δεν υπήρχαν. Σε προηγούμενα χρόνια, αν στο μικρό κύκλο γνωρίζαμε ποιος είναι εκείνος που είχε κάποιες παράξενες σκέψεις και φρόντιζαν οι γονείς να κρατούν λίγο τα παιδιά μακριά από εκείνον ή εκείνη. Τώρα η πραγματικότητα της τεχνολογίας θέλει επιβάλλει νέους κανόνες και μας είπατε, κύριε Μαζάνη, τα social media δεν είναι ουδέτερα, δεν είναι αθώα.
1: Δεν είναι καθόλου αθώα, διότι προβάλλουν τα ακραία, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους νέους το ακραίο, κάνουν κάτι για να πάρουν την επιβράβευση, το likes.
0: Σωστά.
1: Το like.
0: Εδώ μισό λεπτό, σε αυτή την παρέμβαση λέτε ότι δεν είναι ουδέτερα, δεν είναι αθώα. Εσείς ο παιδίατρος ελέγχεστε. Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος. Έτσι δεν είναι. Γιατί έχετε να κάνετε με την παιδική ψυχή και την σωματική ακαιρεότητα των παιδιών που εξετάζετε. Πρέπει να έχετε απόλυτη επιστημονική επάρκεια, γνώσεων, όλα κτλ. Και φέρετε ευθύνη εξ αρχής και πρωτογενώς. Και ο όρκος τον Ιπποκράτη. Εδώ έχουμε κάποιες πλατφόρμες που είναι παντού και δεν λογοδοτούν πουθενά. Έτσι δεν είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα, λέτε ότι σωστά παρατηρείτε ότι δεν είναι ουδέτερη, δεν είναι αθώα. Κάποιος όμως τα έχει. Αυτός είναι αόρατος. Το κάνει, είναι παντού. Καθυποβάλλει, καθοδηγεί σκέψεις ή φτάνει σε αυτά τα κρέα. Σε αυτές τις καρδιές χωρίς να λογοδοτεί. Συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εστράφησαν οι πλατφόρμες, μια σειρά από πολιτείες εναντίον της Meta.
1: Της Meta.
0: Και αποφάσισαν
1: να
0: συμβαστεί οικονομικά για να μην δώσει στοιχεία για τον αλγόριθμο και την εξάρτηση για τον εθισμό.
1: Ναι.
0: Αν εσείς κάνετε το ελάχιστο ένα από αυτό, θα σας τάγανε. Για τον κάθε γιατρό που θα έχει αυτό. Έχετε ευθύνη, όπως όλοι μας. Ενώ ξαφνικά εδώ είναι παντού και είμαστε. Υποκλεινόμαστε. Σε μια δημοκρατία όλοι ελέγχονται, έτσι δεν είναι αυτό. Λέμε με βάση τις σκέψεις ότι δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι ούτε ουδέτερα ούτε αθώα τα social media.
1: Και επειδή...
0: Συγγνώμη την παρέμβαση.
1: Πολύ σωστά. Και στο σκέλος που είπατε προηγουμένως ότι θα απαγορευτούν τώρα στην Ευρώπη
0: για τα 15 χρόνια.
1: Για τα 15 χρόνια και τα λοιπά. Για κάτω από τα 15
0: χρόνια.
1: Ξέρετε ότι και αυτή η απαγόρευση, η απότομη απαγόρευση, ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και έχουν ήδη να δημιουργούνται προβλήματα σε κάποια σχολεία, σε κάποιες οικογένειες στην Αγγλία, διότι τα παιδιά είναι θυσμένα. Και όταν τους κόψεις απότομα τη χρήση, τρελαίνονται. Έτσι, και έχουμε μεγάλα προβλήματα. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε καταστάσεις αυτοκτονικές. Αυτοκτονίες παιδιών που θα τους κόψεις την επαφή με το κινητό, ειδικά με το διαδίκτυο. Το έχουμε δει και εδώ και στην Ελλάδα, ο παιδιά τα οποία είναι θυσμένα και μικρά παιδιά. Πάει να τους πάρει το κινητό, να τους το κρύψει το κινητό. Τρελαίνονται. Γίνεται ο χαμός μέσα στο σπίτι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδάκια τα περισσότερα είναι θυσμένα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει, το έχουμε μέσα στο σπίτι μας το παιδί και είναι θυσμένο, διότι τα παιδιά στην Ελλάδα βλέπουν 7-8 ώρες την ημέρα κινητό. Εμείς έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό, έχουμε πάει και σε νησιά στην Ελλάδα, σε απομακρυσμένα μέρη, για να δούμε πώς ζουν οι νέοι. Και εκεί, μελετώντας για παράδειγμα την παχυσαρκία των παιδιών στην επαρχία, όπου λες ότι εδώ τα παιδιά είναι στην εξοχή, θα παίξουν, θα τρέξουν, έχουν περιθώρια, είναι έξω, δεν είναι μέσα στο διαμέρισμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα παχυσαρκίας σε απομονωμένα μέρη και στην επαρχία σχεδόν. Ένα στα τρία παιδιά είναι παχύσαρκο, όχι απλώς παχύ, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Και αν τα ρωτήσεις στη μελέτη που κάνουμε, βλέπουμε ότι βλέπουν πάρα πολλές ώρες κινητό. 7, 8, 10 ώρες τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι. Μεγάλο το θέμα αυτό. Αλλά για να επανέλθουμε στα challenges, επειδή οι γονείς δεν τα ξέρουν και πολλοί άνθρωποι δεν τα ξέρουν, να σας πω ένα άλλο challenge, το οποίο εμφανίστηκε το 2024, που ξεκίνησε από το Βελιγράδι μέχρι την Ιταλία. Είναι το Sex Roulette Challenge. Δηλαδή, ανήλικες συνευρίσκονται με αγνώστους σεξουαλικά και χάνουν όσες μένουν έγκυες. Έτσι. και μπορεί να επιλέγουν να υπάρχει άτομο θετικό στο AIDS χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι. Άγριο challenge αυτό. Στην Ιταλία 14χρονη διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης εξαιτίας αυτού του challenge. Και επίσης στην Ιταλία υπάρχουν και δύο υπο-challenge αυτού, δηλαδή ανήλικες ταξιδεύουν σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας για σεξουαλική επαφή με αγνώστους, το καταγράφουν και το δημοσιεύουν. Άγριες καταστάσεις δηλαδή.
0: Ένα εδώ όμως είναι πλέον η σωρία των ποινικών αδικημάτων. Τουλάχιστον με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ένα χώρα δεν μπορεί να έχει σεξ με ένα ανήλικο παιδί με κάποιον μεγαλύτερό του και να μένει έγκυο. Μένει έγκυο το κορίτσι.
1: Ναι, έχει τα επακόλουθα.
0: Έχει επακόλουθα.
1: Αλλά ξεκινάει από την ίδια την ανήλικη, η οποία το κάνει για πρόκληση, για τσάλνες, για να το καταγράψει και να το δημοσιεύσει.
0: Μεταφέροντας το παιδί δηλαδή και την ευθύνη. Πολύ σκληρό.
1: Πολύ σκληρό. Ένα άλλο είναι το παιχνίδι της ασφυξίας. Δηλαδή κάποιος ανήλικος κλείνει το λαιμό του με το χέρι του, διακόπτει την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό του μέχρι να λιποθυμήσει. Το 10% των εφήβων στην Αμερική το έχουν κάνει αυτό, το έχουν παίξει τουλάχιστον μία φορά.
0: Φορσά στην οθόνη αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, τα καταγράφουν για να τα δημοσιοποιήσουν.
0: Είναι σοκαριστικές οι καταστάσεις που περιγράφετε και έχετε σταχυλογήσει, κύριε Μαζένη. Είναι ένας ανεξερεύνητος κόσμος.
1: Υπάρχουν κάποια ανόητα challenge. Για παράδειγμα, ανοίγουν ένα τεστ εγκυμοσύνης και καταπίνουν το μικρό προφητικό χάπι που έχει μέσα.
0: Ορίστε.
1: Αυτό γιατί το κάνουν? Το κάνουν σαν πρόκληση και υπάρχουν πνιγμονές, αλλά και είναι και μια απερίσκεπτη πρόκληση εγκυμοσύνης. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι δεν θα μείνουν έγκυος καταπίνοντάς το αυτό. Να σας πω ένα πολύ απλό που συμβαίνει. Η μπρίζα διεξόδου λέγεται αυτό το challenge. Δηλαδή βάζουν στην μπρίζα το φύς του φορτιστή, αλλά όχι μέχρι το τέρμα. Αφήνουν ανάμεσα στην μπρίζα και στο φύς ένα διάστημα και βάζουν ένα κέρμα. Και αυτό δημιουργεί βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία. Και έχουμε πολλές ηλεκτροπληξίες παιδιών.
0: Είναι απίστευτος η έκθεση των κινδύνων των...
1: Το πιο έτσι γνωστό, θα έλεγα, ότι είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως με τα αυτοκίνητα, είναι το σέρφινγκ στο αυτοκίνητο. Δηλαδή ανεβαίνουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο τρέχει με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και προσπαθούν να συγκρατηθούν να μην πέσουν. Έχουν όμως πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Πάνω στην οροφή.
1: Πάνω στην οροφή. Ναι. Λέγεται σέρφινγκ σε αυτοκίνητο. Γίνεται στην Αμερική συνήθως αυτό. Είχαμε 68 θανατηφόρους τραυματισμούς. Το 2016 είχαμε 7 θανάτους κάτω από 21 ετών. Βέβαια σε μερικούς θα θυμίζει παλιά στην Ελλάδα, όπου ανέβαιναν πάνω στο τραμ από πίσω και σε αλεωφορεία.
0: Ναι,
1: το έκαναν από ανάγκη βέβαια αυτό. Αλλά σήμερα
0: και
1: το κάνουν.
0: Πιο χαμηλή ταχύτητα σύζυγος στο τραμ φυσικά. Αλλά τώρα δηλαδή είναι ο μηχανισμός, ο εθισμός και η προώθηση σε ακραίες πράξεις και επικίνδυνες είναι τρομερός, έτσι.
1: Πέρσι το 2025, πριν ένα χρόνο ακριβώς, 22 Νοεμβρίου του 2025, πέθανε ο 22χρονος Μάκης από το Κοροπή, φοιτητής πανεπιστημίου στον Πειραιά, επειδή κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ.
0: Ναι, θυμόμαστε το περιστατικό.
1: Ακριβώς πριν ένα χρόνο ήταν αυτό, 22 Νοεμβρίου του 2025 έγινε αυτό.
0: Και είναι αυτό το στοιχείο της πρόκλησης, δηλαδή αυτό που λέμε μεταξύ παρέα, αν μπορείς να το κάνεις.
1: Αν μπορείς να το κάνεις, το κατόρθωμα, η μαγιά, ας πούμε.
0: Αυτό όμως βέβαια και στα προηγούμενα χρόνια πριν από τις οθόνες υπήρχε. Πάντα μεταξύ της παρέας έλεγαν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Αλλά ήταν σε τοπικό επίπεδο.
0: Σε τοπικό επίπεδο.
1: Ήταν στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Ήταν η μαγιά.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα, ποιος είναι ο πιο μάγκας να κάνει αυτό. Τώρα το κάνουν για να το δείξουν, βιντεοσκοπούν, για να το προβάλλουν. Για ποιο λόγο? Για να πάρουν τα likes.
0: Ναι. Όπως και εδώ είναι και η ξυλοδαρμή, οι συναντήσεις μεταξύ ανηλίκων και καταγραφή των βιογραφιών σε κινητό και η ανάρτηση στο διαδίκτυο. Είναι στην ίδια κατηγορία, πιστεύετε?
1: Και αυτό είναι. Και αυτό είναι, ναι. Και αυτό. Και υπάρχουν και νέες τάσεις του 26 που είναι φτιάξε μόνο σου τα δόντια σου.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή λυσμάρισμα των δοντιών, Παρασκευή σκευασμάτων για λεύκανση, που τις κάνουν από μόνοι τους, σφραγίσματα με λαστιχένια λουράκια.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά το κάνουν αυτό.
0: Δηλαδή θα υποβληθούν σε τέτοιο πόνο χωρίς γνώση και...
1: Ακριβώς όπως το είπατε, το κάνουν για να νιώσουν τον πόνο. Αν θα ρωτήσεις τα περισσότερα αυτά challenge που κάνουν τα παιδιά, είναι γιατί θέλουν να νιώσουν τον ακραίο πόνο.
0: Γιατί όμως
1: αδέχουν.
0: Αυτό κύριε Μαζαν, τι είναι αυτό που τους σωθεί?
1: Είναι η εφηβεία. Η εφηβεία που θέλει να κάνει το κατόρθωμα, θέλει να κάνει την επανάστασή του. Αλλά αντί να το κάνει προς την καλή κατεύθυνση, έτσι, προς...
0: Είναι αυτό κάτι, είναι μέσα χτυπημένα τα παιδιά στην οικογένεια και αναγκάζονται να δείξουν τον πόνο τους έτσι με αυτόν τον ακραίο τρόπο?
1: Ένας παράγοντας είναι και αυτός, ναι. Ανοιγόμαστε πάρα πολύ για να μιλήσουμε για την, ναι, ψυχοσύνθεση των σημερινών εφήβων, έτσι, καθώς θεωρούμε πια ότι τα παιδιά είναι θυμωμένα από πολύ νωρίς, γιατί όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας, και οικογενειακό αλλά και κοινωνικό, mm-hmm, έτσι, γονείς οι οποίοι δεν ζουν καλά μεταξύ τους, τσακώνονται, χωρίζουν, mm-hmm, βλέπουν τα παιδιά πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Δεν υπάρχει πια η παλιά οικογένεια όπου ήταν ο παππούς, η γιαγιά, τα αδέλφια, οι θείοι, και υπήρχε μια ασφάλεια, ένιωθε το παιδί ότι υπήρχε σε μια συνοχή, σε μια ομάδα. Τώρα τα παιδιά είναι μόνα τους και έτσι είναι θυμωμένα. Εξελίσσονται, μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου θυμώνουν, διότι αισθάνονται και ανασφάλεια τα παιδιά. Ξέρουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα βλέπουμε δηλαδή καθημερινά.
0: Και έρχεται λοιπόν η πρόκληση λοιπόν από η διαδικτυακή
1: υποδοχή. Είναι εύκολος δρόμος. Να του δείξει ότι κάποιος είναι.
0: Ακόμα και αν πονέσει.
1: Ναι. Παίρνουν μία γόμα. Δεν θέλω να μας ακούνε οι ανήλικοι αυτή
0: την ώρα. Δεν είναι προτροπή. Ό,τι λέμε τώρα είναι καταγραφή. Δεν συναισθάνεται καμία περίπτωση προτροπή.
1: Λοιπόν, υπάρχει πρόκληση της γόμας. Τρίβουνε με μία γόμα το γυμνό δέρμα δυνατά.

0: παιδιά από κάτω και πέφτει. Και έχουμε πολλά τέτοια ατυχήματα. Και στην Αμερική υπάρχουν ακόμα πιο περίεργα έτσι αμερικανιές που λέμε. Δηλαδή υπάρχει challenge το οποίο σε προκαλεί να φας ένα ολόκληρο κοτόπουλο, το οποίο το μαγειρεύεις, το τηγανίζεις με φάρμακα ή με οδοντόκρεμες και να το φας. Για να νιώσεις αυτή την αηδία, να νιώσεις τον πόνο ενδεχομένως, το κάψιμο, γιατί καταναλώνουν και τρόφιμα πάρα πολύ ζεστά. Παίρνουν νερό βραστό και το ρίχνουν πάνω σε ένα κοιμισμένο φύλλο ή και πάνω στον εαυτό τους και δημιουργούνται εγκάβματα. Τώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα?
1: Σοκαριστικά όλα αυτά.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Δεν χρειαζόμαστε άλλες.
0: Έχω ψάξει ακριβώς. Είναι περίπου 50 challenge που έχω βρει στο διαδίκτυο που εξελίσσονται τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ φρικτά.
0: Είναι φρικτά, ναι.
1: Συγγνώμη, διακοπή, αλλά είναι λάθος. Ακόμη και η απλή περιγραφή της, τι πολύ τυπική, είναι πολύ σοκαριστική, φρικτή σχεδόν. Στην Ελλάδα,
0: στην Ελλάδα δεν εμφανίζονται πάντα στην ακραία τους μορφή ακόμα, υιοθετούνται όμως γρηγορότερα.
1: Α.
0: Πάντοτε η Ελλάδα είναι που το
1: πιάνει. Το κενό.
0: Ναι. Προσαρμόζονται στη σχολική κουλτούρα, υποτιμάται ο κίνδυνος και από τους γονείς και από τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα που λέμε αυτά, φαντάζομαι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε, έλα μωρέ, σιγά μη συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν. Ναι. Υποτιμάμε τον κίνδυνο, αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένη βιβλιογραφία, ναι, επιστημονική, έτσι. Η πίεση των συνομιλίκων είναι ο βασικός παράγοντας συμμετοχής. Τους πιέζουν οι συνομιλίκοι, κάντε ωραία μαζί στην παρέα.
1: Γιατί εκεί είναι η ιστορία του φίλου, φίλου, φίλος, φίλοι.
0: Έτσι. Και τα περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα παιδιά για τα τσάλες που σχετίζονται με αντοχή στον πόνο. Είναι μιμητικές συμπεριφορές, δηλαδή έχουμε λιποθυμία και επικίνδυνες δοκιμές, ξεκινούν για πλάκα. Περισσότερα ξεκινούν για πλάκα. Και οι γονείς λένε δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Συζητιούνται στα διαλύματα του σχολείου. Ναι. Μεταφέρονται από κινητό σε κινητό. Εκδηλώνονται περισσότερο εκτός σχολείου και γι' αυτό δεν γίνονται αντιληπτά. Τώρα, όσο περισσότερα βίντεο βλέπει ένα παιδί, τόσο μειώνεται η αντίληψη του κινδύνου. Η επανάληψη που βλέπει, σου λέει είναι ασφαλές. Αφού το κάνει άλλος, θα το κάνω κι εγώ.
1: Αδρανοποιεί το σύστημα κινδύνου, το εσωτερικό δηλαδή. Το παιδί.
0: Να δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος του παιδιάτρου.
1: Ναι.
0: Να ρωτά έμεσα για τα social media. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η παιδεία την, να ρωτάμε στα παιδιά. Να μην λέμε μόνο πονάς κάπου, τρως, έφαγες το πρωινό σου, τι φαγητό σου αρέσει, τι τρως, έφαγες καλά. Να ξεφύγουμε από αυτές και να πάμε αλλού. Να μην γελιοποιούμε τη συμπεριφορά των παιδιών, ούτε οι γονείς. Mm-hmm. Άμα μας πούνε κάτι. Να ενημερώνουμε τους γονείς πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Να τους λέμε, να όπως κάνουμε αυτή η εκπομπή απόψε, όσοι μας ακούν, είναι πολύ χρήσιμη εκπομπή. Mm. Ενημερώνουμε τους γονείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να έχουν τις κεραίες τους τεντωμένες. Η πρόληψη είναι η συζήτηση και όχι η απαγόρευση.
1: Συμφωνώ.
0: Το παιδί φοβάται την τιμωρία. Δεν φοβάται τον κίνδυνο. Φοβάται, ναι, την τιμωρία. Τι δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί η απόλυτη απαγόρευση. Δεν λειτουργεί η τιμωρία. Δεν λειτουργεί ο εκφοβισμός, διότι αυτά αυξάνουν τη μυστικότητα και μειώνουν την εμπιστοσύνη. Τι λειτουργεί όμως? Λειτουργεί η ενημέρωση των γονιών, αυτό κάνουμε απόψε, ενημέρωση, συζήτηση χωρίς ενοχοποίηση με τα παιδιά. Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι η πρόληψη, η ερώτηση για τα social media, καθοδήγηση, να είναι σύμμαχος και όχι κριτής. Τα διαδικτυακά challenges αποτελούν αναδυόμενο παιδιατρικό κίνδυνο. Θα δείτε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι στην εκπομπή που κάνουμε απόψε. Η επιστημονική τεκμηρίωση υποστηρίζει την πρόληψη μέσω ενημέρωσης και όχι απλής απαγόρευσης. Ελληνικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν και εδώ εξειδικευμένες επιδημιολογικές μελέτες. Όπως και με τα πατίνια που είπαμε. Αναγνωρίζει βέβαια οι θεσμοί της δημόσιας υγείας, αναγνωρίζουν την αύξηση του κινδύνου και των συμπεριφορών στους εφήβους. Υπογραμμίζουν το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση συμπεριφοράς και υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες, πρόληψη τραυματισμών και ψυχής υγείας παιδιών και εφήβων. Όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει ακόμα δηλαδή κεντρική πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι πολύ βασικό. Άρα δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχει κεντρική πολιτική, υπάρχει μόνο βούληση.

0: ρωτήσουμε και λίγο τους γονείς. Ναι. Ένας γονιός δηλαδή μπορεί να ρωτήσει ποιες είναι οι πιο πιθανές ερωτήσεις. Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου συμμετέχει σε challenge? Καλά μας τα λες, γιατρέ. Ναι. Πώς θα καταλάβω? Σημάδια μπορεί να είναι ανεξήγητοι τραυματισμοί, μυστικότητα στο κινητό, άγχος ή φόβος να μιλήσει και ξαφνικές αλλαγές της συμπεριφοράς. Λέει ένας γονιός, να το απαγορεύσω τότε τα social media, να το τα κόψω? Όχι. Η πλήρης απαγόρευση συχνά οδηγεί σε κρυφή χρήση και σε μειωμένη εμπιστοσύνη.
1: Παρανομία δηλαδή.
0: Σε ποια ηλικία υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος? Παιδιά κάτω των 13-14 που έχουν μειωμένη εκτίμηση κινδύνου και αυξημένη μιμητική συμπεριφορά. Τι μπορώ να κάνω πρακτικά ως γονιός? Τι μπορώ να κάνω? Εντάξει, μου καλά μας τα λες, γιατρέ, τι να κάνω? Ρωτάτε τακτικά τι βλέπει το παιδί στο διαδίκτυο. Ναι. Συμφωνήστε κανόνες χρήσης κινητού. Μην κοροϊδεύετε ή υποτιμάτε αυτό που βλέπετε και ζητήστε τη συμβολή του παιδιάτρου αν ανησυχείτε. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι να υπάρχει στο σπίτι ένα πάρκινγκ κινητών. Με το που μπαίνουν μέσα,
1: να αφήνουν, και τα...
0: να αφήνουν τα κινητά. Ή όταν πάνε να φάνε,
1: να, μην
0: να
1: είναι
0: αφήνουν τα κινητά.
1: Ναι. Ναι.
0: Να το λέμε πάρκινγκ κινητών. Ένα παράδειγμα, ας πούμε.
1: Ωραίο.
0: Πότε χρειάζεται να απευθυνθούν σε έναν επαγγελματία υγείας οι γονείς? Όταν υπάρχει τραυματισμός, όταν το παιδί επιμένει σε επικίνδυνες συμπεριφορές και όταν παρατηρείται άγχος, απόσυρση ή αλλαγή διάθεσης.
1: Μάλιστα. Πολλές είναι κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να ενεργοποιήσουν. Αυτή η μετάπτωση δηλαδή που θα δει κανείς το παιδί, η μυστικότητα ή η αγχωτική.
0: Πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί.
1: Εννοείται.
0: Να το ακούμε το παιδί, γιατί το πρόβλημα σήμερα είναι περισσότερο των ενηλίκων, δεν είναι των ανήλικων.
1: Φυσικά.
0: Διότι οι ενήλικες δεν ακούν τα παιδιά. Και... οι ενήλικες πρέπει να ακούν τα παιδιά.
1: Και είναι και από πάνω, πρέπει να είναι από πάνω, από δίπλα τους, χωρίς να τα περιορίζουν. Έχετε γράψει κάποια παραμύθια, μου λέγατε.
0: Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό και
1: θα,
0: ναι, είμαι συγγραφέας παραμυθιών υγείας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παίρνω το θάρρος να το συζητήσω μαζί σας, γιατί όλα τα βιβλία αυτά υγείας που έχω μέχρι τώρα είναι 3 παραμύθια υγείας και θα κυκλοφορήσουν άλλα 2, είναι όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα παραμύθι υγείας το οποίο βοηθάει το παιδί να καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά τα συγγραφικά έσοδα πηγαίνουν για συγκεκριμένο φιλανθρωπικό σκοπό ή σε νοσοκομεία ή σε ιδρύματα.
1: Δηλαδή, δώστε, τι σημαίνει παραμύθι υγείας? Δώστε ένα παράδειγμα.
0: Παραμύθι υγείας είναι οι απορίες που έχουν οι γονείς και τα παιδιά και μπορούμε μέσα από ένα παραμύθι να του δώσουμε να καταλάβει τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, το πρώτο παραμύθι λέγεται Βόλιος Εμβόλιος. Είναι ένα μικρόβιο με ονοματεπώνυμο. Βόλιος Εμβόλιος. Μέσα από αυτό το παραμύθι, λοιπόν, διδάσκεται το παιδί τι συμβαίνει στον οργανισμό του όταν ο γιατρός με μία σύριγγα, που εμείς την περιγράφουμε ότι είναι μία τσουλήθρα που βάζει μέσα ένα μικρόβιο καλό και θα το βοηθήσει για να μην αρρωσταίνει.
1: Ωραίος τρόπος για να το μάθει το παιδί. Έτσι, να μην φοβάται εμβόλια.
0: Ακριβώς.
1: Το άλλο, γίνει μετά, το άλλο που λέγεται σούπερ παράξενος,
0: το πάρτι της κυρίας ίωσης. Μαθαίνει στο παιδί γιατί όταν είναι άρρωστο δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και δεν πρέπει να πηγαίνει στα σπίτια των φίλων του που έχει ένα πάρτι η φίλη του, για να μην κολλήσει τους μαθητές του και τους φίλους του. Και μαθαίνει τη χρήση της μάσκας, το κλείσιμο του χεριού, τους κανόνες υγιεινές. Και το τελευταίο που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες είναι η περιπέτεια στην νοσοκομιούπολη. Δηλαδή, μαθαίνεις ένα παιδί το οποίο πρέπει να μπει στο νοσοκομείο να κάνει ένα χειρουργείο, τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, και γίνεται το νοσοκομείο φιλικό προς το παιδί, διότι το μαθαίνει ότι όταν μαθαίνεις για το φόβο, τον μοιράζεσαι. Τον μοιράζεσαι με τους γονείς σου, με το γιατρό, με τις νοσοκόμες.
1: Πολύ, πολύ βασικό αυτό.
0: Όταν μοιράζεται αυτός ο φόβος, τότε είναι πιο ανώδυνος.
1: Γιατί παλιότερα οι γιατροί σκορπούσαν φόβο στα παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλοι, δεν σου φαντάζει παράξενο, γιατί δεν ήταν.
0: Και φοβίζαν τα παιδιά με τον γιατρό. Φάει το φαγητό σου, θα πάω στο γιατρό.
1: Ναι. Υπήρχε. Ήταν το φόβητρο. Ή το νοσοκομείο, δεν πρέπει να πάω στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Δεν είχε τέτοια χρήση. Ήταν με ταλαιπωρία, γιατί. Πολλά. Και δεν υπήρχε αυτή η εξοικείωση με το θεσμό της υγείας σε όλες τις διαστάσεις.
0: Σωστά.
1: Και αυτό. Χρειάστηκαν πάρα. Δεν ξέρω αν έχει ανατραπεί. αλλά χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια ώστε να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές. Ο παιδί.
0: Γίνονται προσπάθειες, ναι, γιατί για τα νοσοκομεία πια είναι πιο σύγχρονα, είναι μέσα με animation, με χαρούμενα χρώματα κτλ. Ναι. Έχουν χάσει αυτή την. Έχει φύγει αυτή η αυστηρότητα.
1: Η σκληράδα
0: που είχαν. Έτσι. Αλλά αυτά τα παραμύθια που είναι παραμύθια υγείας, ήδη είναι τρία παραμύθια, διδάσκουν στα παιδιά πολύ χρήσιμα πράγματα να τους απαλύνουν το φόβο και να μάθουν τι συμβαίνει με την υγεία τους.
1: Κύριε Μαζένα, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Θα σας μεταφέρω μόνο αυτό της Παρασκευής. Εννοείται, μου έχει κοπεί το οξυγόνο. Παρακαλώ αυτή την κουβέντα με τον καλεσμένο να επαναλαμβάνετε κάθε βράδυ. Θα σώσετε παιδιά, οικογένειες. Και έχουν σοκαριστεί ακροατές με τα στοιχεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαζένα, που είστε απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναέρθετε να μας δώσετε τα φώτα σας με αφορμή ενδεχομένως και το επόμενο σας βιβλίο. Και πρέπει να γίνει, ίσως είναι και μια αφορμή και για σε ανώτες, σε θεσμικό επίπεδο, να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και της σωματικής ακαιρεότητας. Είναι δύο ταυτόχρονα. Μαζί. Γιατί τα παιδιά, από ό,τι καταλάβαμε, από τα στοιχεία που μας παραθέσατε, έχουν πολλαπλούς αόρατους κινδύνους που είναι μέσα στα σπίτια.
0: Σωστά. Από εκεί ξεκινάνε.
1: Φαντάζει λίγο απειλητικό, αλλά δεν κινδυνολογείται. Καταφέρετε τα δεδομένα που υπάρχουν και πώς αυτός ο μηχανισμός, ο αλγόριθμος, οι οθόνες φτάνουν και βαράνε τον εγκέφαλο και την ψυχή των παιδιών.
0: Και πρέπει να κάνουμε γρήγορα πράγματα, όπως ακριβώς βγαίνει μέσα από αυτά που λέτε, διότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο άγρια.
1: Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης, Γεωργίου Γεμελιάρητα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στη μία από το Sky με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

φυλακωμένα. Τευχή αδιάβαστα που τα μαζεύει, τα ανοιγοκλίνει και τα χαζεύει, όπως εκείνα που λέει πως πιστεύει. Δεν νιώθει τίποτα μαμά ή μου δίζει, αυτό που ακούει όπου γυρίζει. Η έλλειψη δόλου της είναι του κόσμου.

ξέρει τι θέλει, τι μου ζητάει και ποιον κοροϊδεύει. Νομίζει έτσι πως με κολακεύει, στο αδιέξοδό μου να στρατοπεδεύει. Έχουμε και ίδιο πιστεί, πως έχω πια προσαρμοστεί. Τώρα το πρόβλημα έχει ξυνήσει, παλιά τα βρίσκαμε με ένα

Ποιον αγαπήσαμε, ποιος αγαπούσε. Λέω δεν γίνεται αυτή τη φορά. Και τότε γίνεται όλη ένα δάκρυ.